βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

χθες μέχρι και το τέλος του μήνα μπορεί να έχουμε ανακοινώσει τρία καινούργια κόμματα. Χθες η κυρία Γαρτιανού, 26 Πέμπτου την Τρίτη ο κύριος Τσίπρας, και υπάρχει μια πληροφορία ότι 29 Πέμπτου την ημέρα της αλώσεως ο Αντώνης Σαμαράς κάτι μπορεί να κάνει και αυτός, κάτι να ανακοινώσει σε σχέση με τα καινούργια κόμματα. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Στη Βουλή έχει κινητικότητα μεγάλη, διότι είχαμε χθες την απόρριψη της πρωτοκριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί σκάνδαλο που να έχει σχέση με πολιτικούς δεν υπάρχει. Όχι, τελείωσε. Τα σκάνδαλα έρχονται από μόνο τους και φεύγουν μόνο τους. Σβήνουν στη θάλασσα, σαν τις φωτιές. Και σήμερα έχουμε την συζήτηση για τις υποκλοπές στην Βουλή από τις 11 και μετά για την εξεταστική. Όπου και εκεί μάλλον θα σβήσει και αυτό στη θάλασσα το σκάνδαλο. Σκάνδαλο δεν υπάρχει και εκεί. Ούτε εκεί μάλλον υπάρχει σκάνδαλο, ενώ που να εμπλέκεται πολιτικός κόσμος. Όχι. Διότι στην Ελλάδα αποδεδειγμένα έχουμε τον πιο καθαρό πολιτικό κόσμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε τους πιο καθαρούς και έντιμους πολιτικούς από όλα τα κόμματα. Εγώ δεν έχω παράπονο. Δηλαδή με ξέρεις τον Τζοχαντζόπουλο που αν τον ψάξεις είχε ρίζες και αίμα ξένο. Διότι Έλληνας πολιτικός τώρα που να κλέβει δεν υπάρχει. Έτσι, με ξέρεις τον Τζοχαντζόπουλο, κανένας άλλος. Τώρα τι με έπιασε 7 και 11 το πρωί Παρασκευής, τέτοιος λαϊκισμός να βρέει από μέσα μου, δεν ξέρω. Διότι εδώ στην Ελλάδα, όταν λες ότι ρε παιδιά, δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχουν τόσα σκάνδαλα και να μην εμπλέκεται κανένας πολιτικός σε αυτή την ιστορία. Τι γίνεται, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, σε λένε συνήθως λαϊκιστή. Είναι η εύκολη και έξυπνη απάντηση. Ο λαϊκισμός έχει συνδεθεί με τα πάντα. Όπου πας να πεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, λες, αμάν με το λαϊκισμό σας έχει χαλάσει τη χώρα. Και κάπως έτσι έχουν μπλέξει. Να μην πω, να πω τα άσπρα με τα κόκκινα και τα μαύρα με τα άσπρα και έχουν γίνει όλα ανάκατα, διότι οι λαϊκιστές που ήταν έτσι κι αλλιώς λαϊκιστές είναι λαϊκιστές, αυτοί που απλά πάνε να πούνε κάτι ονομάζονται και αυτοί οι λαϊκιστές και περνάνε στη σφαίρα του επικίνδυνου για να μην χαλάσει η σούπα. Οι καινούργοι τρέχουν και οι παλιοί, δηλαδή και στο Πασόκ τρέχουν. Προχωράει η διεύρυνση, καινούργια πρόσωπα παρουσιάστηκαν εχθές. Εκεί δίνουν πολύ μεγάλη μάχη με τις υποθέσεις, τις ανοιχτές υποθέσεις στην Βουλή, έτσι κι αλλιώς. Στόχος είναι στο πεδίο που λένε στο Πασόκ να δείξουν την διαφορά τους. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Θα δούμε οι δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος τι έχουν να δείξουν για τη δεύτερη θέση και κυρίως τι έχουν να δείξουν για τους καινούργιους τώρα που πλέον παρουσιάζονται σιγά σιγά. Και από την άλλη υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία, όπου σε ηρεμία δεν τη λες στο εσωτερικό της, προφανώς και υπάρχουν πολλές εντάσεις, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε εάν αυτή η αίσθηση που δημιουργήθηκε ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να πάει νωρίτερα σε εκλογές, δηλαδή να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές, γεγονός που οδήγησε τα νέα κόμματα να κινηθούν γρηγορότερα, ήταν μια μπλόφα για να τους εκθέσει ή έχει να κάνει, έχει σχέση με την πραγματικότητα. Και αυτό θα φανεί. Θα φανεί δηλαδή που οδηγούμεθα. Διότι υπάρχει αυτή η λογική του ότι τα νέα κόμματα, αν ανοίξουν τα χαρτιά τους πάρα πολύ νωρίς, θα έχουν και μια φθορά στο τέλος. Αν μιλάμε για εκλογές που μπορεί να γίνουν το Μάρτιο του 2027, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο παρακάτι από τώρα, και αλλιώς αν οι εκλογές γίνουν, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που τώρα έγινε η παρουσίαση, μετά μπαίνει Ιούνιος, έρχεται το καλοκαίρι, ποιος θα ασχοληθεί τώρα Ιούλιο-Αύγουστο σοβαρά με τα πολιτικά κόμματα και το τι κάνει η Μαρία Κριστιανού ή ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Αντώνης Σαμαράς ή όποιος άλλος φρέσκος ή παλαιότερος τέλος πάντων εμπλέκεται με την πολιτική. Διακοπές, όπως γίνουν τέλος πάντων αυτές οι διακοπές, και από Σεπτέμβριο επιστρέφουμε στην τελική ευθεία. Που είτε η τελική ευθεία θα είναι λίγων εμποδίων, με τα εμποδίων θα είναι σίγουρα ο αγώνας. Τώρα θα είναι λίγων εμποδίων που θα λύγει η πρώτη κούρσα τον Οκτώβρη ή θα είναι πολλών εμποδίων που θα λύγει η πρώτη κούρσα τον Μάρτη. Θα δείξει.

Εν τω μεταξύ, όσο είμαστε σε αυτό το κλίμα των σεναρίων του αν εκλογές θα γίνουν τώρα ή εκλογές θα γίνουν τώρα ενώ το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόσο φουντώνουν και τα διάφορα σενάρια για τις κομματικές εξελίξεις. Δηλαδή, τι θα γίνει για παράδειγμα στην αντιπολίτευση εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι δεύτερος. Θα στηρίξει τον πρώτο, την Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τρίτος. Θα ανοίξει ένας νέος εσωκομματικός κύκλος αμφισβήτηση του ίδιου, και αν είναι δεύτερος και αν είναι μάλλον τρίτος με μισή μονάδα διαφορά από τον δεύτερο, θα υπάρχει ζήτημα, μήπως αυτό θα είναι πρόκριμα για τις επόμενες εκλογές, και τι θα γίνει για παράδειγμα στη Νέα Δημοκρατία εάν πρώτη θα είναι, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, αλλά αν θα είναι πρώτη με, ξέρω εγώ, 29% ή 30% ή 31% θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές για να τελειώνει το πράγμα. Μήπως απλά θα υπάρξει ζήτημα, ξέρω εγώ, αποχώρησης του κυρίου Μητσοτάκη για να διευκολύνει την συνθήκη συνεργασιών με έναν άλλον πρωθυπουργό, ή θα πάει στις δεύτερες εκλογές ο ίδιος για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Όλα αυτά είναι σενάρια που μας αρέσουν πάρα πολύ να τα κάνουμε, διότι η χώρα είναι γεμάτη καφενεία, άρα μικρές βουλές που αποφασίζουν για το μέλλον και ορίζουν τα πράγματα, και επειδή είναι και πολλές οι ώρες στο καφενείο και μικρή μεγάλη στο καφενείο που λένε, καταλαβαίνεις ότι είναι και πολλά τα σενάρια. Καφενείο τώρα και κανονικά και μεταφορικά σε όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται. Πάντως, οι δημοσκόποι λένε ότι ας αφήσουμε λίγο να τρέξουν τα νέα κόμματα και οι δημοσκοπήσεις μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου, εκεί τον Ιούλιο που γίνονται και οι τελευταίες, θα έχουν δώσει ένα κλίμα για το πώς πηγαίνουμε στην προεκλογική περίοδο από φθινόπωρο και μετά. Προφανώς τώρα και η συζήτηση σήμερα θα είναι για την κυρία Μαρία Καριστιανού, για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος εχθές, Ελπίδα για την Δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών, αυτή είναι η ονομασία, η συνολική ονομασία. Κοίτα να δεις τώρα, η αίσθηση που μου δημιούργησε, το είδα όλο μαζί. Να σας πω την αλήθεια, το πρώτο που μου έκανε κακή εντύπωση ήταν η καθυστέρηση. Καθυστέρησε πολύ για να ξεκινήσει η διαδικασία, και δεν καθυστέρησε γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, οπότε ήταν η ροή μεγάλη. Κόσμο είχε τόσο όσο να γεμίσει το θέατρο και να μείνουν και καμιά κατοσταριά άνθρωποι απ' έξω που το είδαν στην γιγαντοοθόνη. Αυτό, δεν υπήρξε καμιά πανλαϊκή κινητοποίηση. Δεν λέει και τίποτα, διότι είμαστε σε εποχή που πανλαϊκές κινητοποίησεις είναι δύσκολο να γίνουν, εκτός αν το αίτημα, το ζήτημα είναι μη πολιτικό. Δηλαδή τα πολιτικά ζητήματα προς ώρας, μάλλον αυτή την εποχή, δεν κινητοποιούν πάρα πολύ κόσμο. Γέμισε λοιπόν το θέατρο, καθυστέρησε πάρα πολύ. Ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 6.30, ξεκίνησε ξέρω 7.30 η ώρα ξεκίνησε. Τώρα, νομίζω ότι κράτησε και παραπάνω από όσο θα έπρεπε όλη η διαδικασία. Ο κύριος Αυγερινός, ο συνάδελφος, ο Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής στην Μόσχα, ήταν το ένα κομμάτι της παρουσίασης. Το άλλο κομμάτι της παρουσίασης ήταν η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, μια ηθοποιός με ταινίες εκεί στη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος, και του 2000 κάπου εκεί. Μετά έγινε λίγο viral με ένα βίντεο που είχε κάνει μέσα στην πανδημία. Αυτό, έχω την αίσθηση ότι έχει εμφανιστεί πολιτικά ξανά σε κάποια από τα κόμματα που δεν μπήκαν στην Βουλή. Είχε κατέβει υποψήφια εκεί λίγο μετά την πανδημία, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι. Νομίζω ότι και αυτό κράτησε πολύ, τράβηξε πολύ. Ήταν μια διαδικασία με βίντεο διαφόρων παραγωγικών τάξεων που έλεγαν γιατί στηρίζουν την κυρία Καριστιανού. Νομίζω το εντυπωσιακότερο όλων ήταν η μπλούζα του κυρίου Αυγερινού, που είχε τρεις μορφές, που στην αρχή όλοι την πατήσαμε και νομίζαμε ότι είναι ο Μάρξ, ο Έγγελς και ο Λένιν, γιατί φαινόταν μόνο η μεσαία μορφή. Έτσι όπως το εξήγησε όμως ο Θανάσης Αυγερινός, ήταν ο Τολστόι, ο Τσέχοφ και ο Ντοστογεύσκι, διότι έχει γραφτεί και το Έγκλημα και τιμωρία, και είναι η ώρα να τιμωρηθούν
όσοι έκαναν το έγκλημα, όπως είπε ο κύριος Αυγερινός. Κατά τα λοιπά, η κυρία Καρστιανού τρακαρισμένη και λογικό, εδώ πολιτική με μεγάλη εμπειρία και είναι τρακαρισμένη, τρακαρισμένη και η ίδια, μια λυτή διαδικασία, μια λυτή εκδήλωση, δεν θέλησαν να δείξουν ότι ή μάλλον να υπάρξει αίσθηση ότι υπάρχει πολύ χρήμα που ρέει από πίσω, ένα θέατρο, δύο ελιές, ένα βήμα για να μιλάνε οι αναλυτές, κάποιες μικροφωνικές εγκαταστάσεις για να ακούγονται στον κόσμο και πίσω στην οθόνη που υπάρχει εμφανίστηκαν κάποια βίντεο που πλέον δεν είναι και εξαιρετικά δύσκολο να κάνει την παραγωγή μερικών συνεντεύξεων και να τις μοντάρεις. Οπότε νομίζω ότι ο ένας στόχος ήταν να μην φανεί ότι εδώ παίζουν πολλά λεφτά και είναι εντυπωσιακό όλο αυτό που έρχεται. Ο άλλος στόχος ήταν προφανώς να γνωριστούν με τον κόσμο και τον κόσμο που ήταν από κάτω και τον κόσμο που ήταν από πάνω. 20 σημεία που παρουσίασε η κυρία Καρστιανού. Τώρα μέσα σ' άκρη να το σκεφτείς, τα 20 σημεία που παρουσίασε η κυρία Καρστιανού, κανείς δεν θα πει ότι δεν συμφωνεί με τα 20 σημεία, απλά ήταν απλή καταγραφή αυτών των σημείων, δεν ήταν η ανάλυση, δηλαδή πώς θα γίνει, ναι, να προτάξουμε και να προστατεύσουμε τον πρωτογενή τομέα, διότι ο πρωτογενής τομέας είναι, θα πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος μας για να μην υπάρξει κανένα ζήτημα. Ωραία, αλλά περιμένουμε να δούμε στην διακήρυξη πώς θα γίνουν όλα αυτά. Να σώσουμε την, να διαφυλάξουμε την πατρίδα και τα σύνορα, βεβαίως. Να στηρίξουμε την νεολαία, να στηρίξουμε τους επιστήμονες, να γυρίσουμε από το εξωτερικό. Να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα παιδείας και υγείας. Να ενισχύσουμε την, να στηρίξουμε τη διάκριση των εξουσιών. Στην ασφάλεια των μεταφορών, μην ξεχνάμε ότι η κυρία Καρστιανού έτσι δυστυχώς μπήκε στην καθημερινότητά μας μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών ως μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Έγινε λοιπόν αναφορά στην ασφάλεια των μεταφορών, στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου. Απλά ξαναλέω, θα κριθεί για τον τρόπο που θα επιχειρήσει να κάνει πράξη όλα αυτά τα προτάγματα, τα 20 προτάγματα που παρουσίασε χθες. Προφανώς, όπως είναι και πολύ της μόδας, το τελευταίο διάστημα επιχείρησε να ξεπεράσει τα ιδεολογικά όρια μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Δεν είναι, νομίζω, ούτε εύκολο, ούτε επιθυμητό το να λες ότι εγώ είμαι πάνω από αυτά τα όρια της αριστεράς και της δεξιάς. Πρώτα απ' όλα και μόνο ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, έρχεσαι, τα βλέπεις από μια οπτική γωνία, δεν τα βλέπεις από πάνω, δεν είσαι εξωγήινος, τα βλέπεις από μια οπτική γωνία. Ο τρόπος δηλαδή που αντιμετωπίζεις, που λύνεις τα προβλήματα, έχουν μια κοσμοθεωρία και μια πολιτική ανάλυση. Αλλά όπως είπε η κυρία Καρστιανού, αυτό το κίνημα γεννιέται ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες, υποσχόμενη ισονομία. Και πολύ ξυλούρης, πολύ Ρίτσος στα τραγούδια, πολύ Θοδωράκης. Επίσης θα τους έλεγα να κατεβάσουν κανένα άλλο τραγούδι, διότι περιμένοντας καμιά ώρα να αρχίσει η εκδήλωση ακούγαμε 4 ή 5 τα ίδια τραγούδια από το live του Πάριου από το Ηρώδιο που τραγούδησε τον ερωτικό Θοδωράκη, και ένα από αυτά τα τραγούδια τα έχει τραγουδήσει και μαζί με τον Θοδωράκη. Ας κατεβάσουν κανένα άλλο τραγούδι, μία ώρα αναμονή τα ίδια τραγούδια, ούτε στην αναμονή των υπηρεσιών που παίρνει τηλέφωνο και σε έχει στο, είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε. Ναι, αυτό. Κατά τα λοιπά, εγώ τουλάχιστον δεν θα μπω σε αυτή την περίεργη σύγκριση του ήταν η μάνα των Τεμπών και τώρα είναι ένας πολιτικός αντίπαλος και θα το, παραμένει μάνα που έχει χάσει το παιδί της στα Τέμπη. Η πολιτική της καριέρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν αλλάζει το δίκαιο του αιτήματός της να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Είναι προφανές ότι ως
πολιτικό, θα την κρίνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το δίκαιο του αιτήματός της να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Πολύ από κάτω, όχι γνωστά πολιτικά πρόσωπα, με εξαίρεση τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον γνωστό νομάρχη της Θεσσαλονίκης, ήταν εκεί από κάτω. Τώρα, καλό αυτό δεν το λες, αλλά τέλος πάντων, ελεύθερα και ανοιχτά είναι οι πόρτες. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, και οι στενοί συνεργάτες της. Αυτά εισαγωγικώς εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9 το πρώτο πρωινό είναι στον αέρα των παραπολιτικών. Πριν φύγουμε, να σας πω ότι μπορείτε να καλέσετε στο 211 1080 880 ή να στείλετε μήνυμα στο radio@παραπολιτικά.gr, γιατί σε πολύ λίγο θα είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος εδώ μαζί μας, όπως κάθε Παρασκευή. Ξαναλέω, 211 1080 880, η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς, radio@παραπολιτικά.gr, κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, η οποία χαιρετά όπως μόνο η ίδια ξέρει, με πριγκυπικό τρόπο και μοναδική χάρη και ομορφιά. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς σε πληγή μουσικές για εσάς και για εμάς, και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή, και ο κ. Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου φροντίζει τους ήχους και την ποιότητα. Πριν φύγω, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο.

0: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.
7: 2000 FM.
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
9: Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
8: Παραπολύ.

0: Δεν μας έπιασε εθνικό πατριωτική ανάταση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1917 ο Στέλιος Αναμαδουράς. Έφυγε το 2000. Ο άνθρωπος που έγραψε τον μικρό ήρωα και επικεφαλής μετά τον ατάκτον μικρό ήρωα. Οι παλιότεροι σίγουρα το ξέρετε, οι νεότεροι το μαθαίνετε τώρα.
1: Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά και εσύ το ίδιο.

0: σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitika.gr τα μηνύματά σας, διότι στη γραμμή είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο άνθρωπος που κάθε Παρασκευή δίνουμε το ραντεβού για να μας βοηθήσει και να σας βοηθήσει στα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τις ερωτήσεις που έχετε για τις συντάξεις σας. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μητρόπουλε, όχι, δεν μας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος, θα μας ακούσει σε πολύ λίγο, θα προσπαθήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο.

0: να πω καλημέρα στην Αναστασία. Στον τόπο μας λέει δεν έχουμε ανάγκη από καινούργια κόμματα, αλλά από νέες ιδέες, καθαρά μυαλά, αδιάφθορους και δουλευταράδες πολιτικούς. Σύμφωνοι, ναι, έχουμε από όλα αυτά ανάγκη. Ίσως έχουμε όμως και από καινούργια κόμματα. Αυτό θα φανεί. Ο λαός θα το κρίνει αυτό, όχι εμείς, έτσι δεν είναι? Για να δούμε αν μας ακούει τώρα ο κύριος Μητρόπουλος. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως σας ακούω. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με την είδηση αυτής της εβδομάδας που δημιούργησε την αναταραχή, με τις συντάξεις χειρίας που πολλοί κόσμος, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ, πολλοί κόσμος ανησυχεί μήπως χάσει τη σύνταξη χειρίας.
1: Να πούμε κύριε Κλώση ότι αφορά μόνο όσες χείρες έχουν και δική τους σύνταξη. Mm-hmm. Να μην ανησυχούν κύριε Κλώσσε και αγαπητοί ακροατές όσοι έχουν μόνο σύνταξη χειρίας. Δεν τις αφορά η διπλή περικοπή του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα, που δυστυχώς επέμεινε και κέρδισε το δικαστήριο η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου και η συγκεκριμένη αυτή διάταξη της διπλής περικοπής και στις συντάξεις χειρίας. Κέρδισε το δικαστήριο η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας ενάντια στις χείρες και στους χείρους του Συμβούλου Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι στις χείρες και του ιδιωτικού τομέα, διότι για 120.000 χείρες του ιδιωτικού τομέα δεν είχε γίνει περικοπή στο τρίχρονο από θανάτου του αειμνίστου, δεν είχε γίνει από το 70 στο 50% που συνολικά είναι το 35% της αρχικής σύνταξης του αειμνίστου. Κόβεται δηλαδή το 65% της σύνταξης του αειμνίστου στο τρίχρονο.
0: Ναι.
1: Η απόφαση λέει, και σε αυτό επέμεινε και η κυρία Κεραμέως και η εγκύκλιος Τσακλόγλου, είναι ότι πέραν από το ότι η σύνταξη κυρία στο τρίχρονο γίνεται 65%, μειώνεται κατά 65% στον ιδιωτικό τομέα και μειώνεται κατά 75% στο δημόσιο τομέα, επιπλέον η χείρα από τη δική της σύνταξη χάνει και την εθνική σύνταξη, άλλο ένα τετρακοσάρικο. Δηλαδή η απόλυτη ευθανασία. Αυτή η σκληρή, ασύλληπτη σκληρότητας διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου δεν εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση που ψήφισε αυτή τη διπλή περικοπή, από την κυβέρνηση Τσίπρα, λόγω μεγάλου κοινωνικού κόστους. Την ψήφισαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν την εφήρμοσαν. Αλλά η κυβέρνηση σημερινή, παρά το ότι είχε δεσμευτεί να μην εφαρμόσει τον νόμο Κατρούγκαλου και ιδιαίτερα τη σκληρότερη ρύθμιση που μόλις εξήγησα στους ακροατές σας, με την εγκύκλιο Τσακλόγλου του 21 θέλησε να εφαρμόσει αυτή την διπλή περικοπή που ισοδυναμεί με την περικοπή του 80% της σύνταξης της χείρας. Θα έπαιρνε το 20% και από τις δύο συντάξεις. Αυτό λέει ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Γι' αυτό λέω είναι ασύλληπτης σκληρότητας σε όλο τον πλανήτη. Ήρθε η κυβέρνηση με την εγκύκλιο του 21 Τσακλόγλου να πει φέρτε πίσω χρήματα και από εδώ και πέρα σας κόβω, σας επιβάλλω και την διπλή περικοπή.
0: Ναι.
1: Αντιστάθηκαν οι χείρες και πήγαν στα δικαστήρια και δυστυχώς στο δικαστήριο η ανωτάτη δικαιοσύνη, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, δικαίωσε την κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας που επέμειναν να εφαρμοστεί η εγκύκλιος Τσακλόγλου, δηλαδή να κόβεται η σύνταξη χειρίας κατά τα ποσοστά που προανέφερα, αλλά να αφαιρείται και η μία εθνική σύνταξη επιπλέον. Ο απόλυτος όλεθρος. Θα φτωχοποιηθούν 200.000 και πλέον έχουμε μετρήσει ότι είναι μεταξύ 240-250.000 τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Αυτά έχουν διπλή σύνταξη, δηλαδή χειρίας και εξιδίου δικαιώματος, και 50 με 80.000 το χρόνο βγαίνουν νέες τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε για απόλυτη ευθανασία μιας κατηγορίας συνταξιούχων που έχουν μικρές συντάξεις μαζί με τους αγρότες μας και μαζί με τα αμαία μας.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί η κυβέρνηση Τσίπρας συνέλαβε αυτή την απαράδεκτη, ασύλληπτη σκληρότητα διάταξη της ψήφισης? Δεν την εφήρμοσε, το ξαναλέω. Και επιμένει η κυβέρνηση να εφαρμόσει το 26, όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, αυτή τη σκληρή διάταξη είναι δικό της θέμα. Το ναι. κύπελο τώρα.
0: Το περίεργο της όλης υπόθεσης είναι ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση η οποία ψηφίστηκε και επιχειρήθηκε να μην εφαρμοστεί ποτέ, αλλά η σημερινή κυβέρνηση 10 χρόνια μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, που τόσα πολλά έχει πει, δεν έχει αλλάξει ούτε γράμμα από τον νόμο. Δηλαδή,
1: αλλά εφήρμοσε την περικοπή για 13.500 συνταξιούχους δημοσίου. Έγινε η περικοπή.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτές οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες κυρίως, για αυτό αναφέρομαι, επειδή είναι νέες οι 10 νεχείρες, υπέστησαν την περικοπή και εισπράττουν το 25% της συντάξεως κυρίας. Άρα λοιπόν έκανε την περικοπή. Τώρα τι πρέπει να γίνει, άκουσε την κυρία Υπουργό και του καλοδεχτήκαμε και ως Επιστημονική Ένωση που έχουμε σηκώσει το ζήτημα αυτό και δεν αφήσουμε να καταδικαστούν σε ευθανασία συνταξιούχοι λόγω θανάτου, φτωχοί άνθρωποι, και να του ζητηθούν χρήματα. Άκουσα ότι θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση. Η μόνη νομοθετική ρύθμιση που πρέπει να έρθει είναι να καταργηθεί αμέσως και αναδρομικά αυτή η κατάπτυστη διάταξη του Τσίπρα Κατρούγκαλου. Δεν υπάρχει άλλη λύση και να μην εφαρμοστεί η απόφαση. Διότι όλοι θα παίρνετε και εσείς μηνύματα ότι δεν μπορούν να δώσουν 20 και 30.000 οι άνθρωποι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Γιατί είναι και τα αναδρομικά, δεν είναι μόνο.
1: Ποιοι να δώσουν χρήματα, από τι να δώσουν, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που λέει το Υπουργείο, ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή.
1: Τότε και καμία επιβάρυνση. Και οι ανώτατοι δικαστές. Καλά για τους εαυτούς τους. Έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τώρα, τι θέλουν και λένε οι χείρες να παίρνουν το 20% της συνολικής σύνταξης ή το συντάξιο, δεν ξέρω γιατί το αποφάσισαν. Δεν ξέρω γιατί το αποφάσισαν.
0: Ναι. Πάμε στα ερωτήματα, γιατί είναι αρκετά και σήμερα. Κύριε Μητρόπουλε, η μητέρα του Κωνσταντίνου είναι 65 χρονών, παίρνει σύνταξη χειρίας από το 2025. Δεν είναι ασφαλισμένη. Αν θα πάρει σύνταξη και τι σύνταξη θα πάρει.
1: Αν θα πάρει σύνταξη στα 67, μπορεί να πάρει την σύνταξη ή επίδομα ανασφαλής του υπερήλικα, μια και δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα υπό την προϋπόθεση. Αν είναι μόνη της η μάνα του Κωνσταντίνου, χρόνια του πολλά για αυτές, πρέπει να έχει εισόδημα έως 4.320 ευρώ. Ναι. Αν έχει σύζυγο, πρέπει να έχει το διπλάσιο εισόδημα, να μην το υπερβαίνει, να μην υπερβαίνει τις 8.640 ευρώ και να μην ξεπερνάει εκείνη την περιουσία της τις 90.000 ευρώ. Υπό τις δύο αυτές προϋποθέσεις, αν τις πληρεί, κάνει αμέσως αίτηση στα 67 της και παίρνει τα 420 ευρώ που είναι σήμερα, που αναπροσαρμόζονται και αυξάνονται κατέτος όπως όλες οι συντάξεις.
0: Στην αύξηση κατέτος θα πέσουμε και στην επόμενη ερώτηση. Η κυρία Αφροδίτη από την Κυψέλη ρωτά αν όσοι συνταξιούχοι έχουν συνταξιοδοτηθεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια δικαιούνται κάποιο επιπλέον όφελος ή ειδική πρόβλεψη από τις νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις.
1: Το έχουμε πει στην εξαιρετική εκπομπή ότι όποιος ή όποια έχει πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου και έχει βγει πρώτου 2016, όπως η αξιότιμη κυρία Κροάτια, θα αναμένει τον επανυπολογισμό της σύνταξής της για να πάρει μηνιαία αύξηση παραπάνω και να πάρει αναδρομικά από το 19, διότι η ρύθμιση αυτή ασκεί το 2019. Τώρα, η διαδικασία αυτή του επανυπολογισμού πάει με τον αραμπά.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε προβλήματα και παράπονα. Έχετε και εσείς προβλήματα και παράπονα που σας λένε δεν πήραμε αυτό το οποίο είπε η απόφαση του 19 του ΣΤΕ και αυτό νομοθετήθηκε κιόλας. Αυτό που είπαμε τώρα, κύριε Κλώσσα, νομοθετήθηκε και λέει ο νόμος του 20 σε υλοποίηση της απόφασης του Τσουμβλίου Βεβαίας, όσοι έχουν και όσες πάνω από 30 χρόνια θα υποστούν, θα γίνει υπαϋπολογισμός της σύνταξής τους για να πάρουν με μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης αυξημένη σύνταξη. Εδώ η διαδικασία πάει με τον αραμπά, το έχουμε θέσει το θέμα και μας το θέτουν καθημερινά, κύριε Κλώσσα, πάρα πολύ.
0: Και το επόμενο ερώτημα από την κυρία Τάνια για τα αναδρομικά των 10 μήνων που εξακολουθούν να διεκδικούν οι συνταξιούχοι και πότε αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις για τα ποσά, όπως λέει, που τους οφείλονται.
1: Καταλαβαίνω ότι μέχρι τη ΔΕΦ, που εκεί ο κύριος Φευγός θα κατεβάσει και ένα γενναίο, όπως λένε, πακέτο προσδοκώντας τις ψήφους των συμπατριωτών του, θα έχει τελειώσει η εκαθάριση όλων των αποφάσεων για να χορηγηθούν τα αναδρομικά μετατόκων.
0: Ναι.
1: Εδώ πάλι στενοχωρεί η κυβέρνηση και το λέμε εμείς, πρέπει να το πούμε, όσοι δεν έχουν κάνει αγωγή μέχρι τέλη Ιουλίου του 2020, όπως λέει ο νόμος, δεν έχουν να προσδοκούν. Διότι για αυτούς που δεν έχουν κάνει αγωγές, η κυβέρνηση συνέχεια λέει όχι. Παρά ναι. το ότι.
0: Παρά το ότι τους λέει μην κάνετε αγωγές στην αρχή, γιατί θα δικαιωθείτε όλοι μαζί, παιδιά.
1: Το είπατε. Ναι, παρά ναι. το ότι, κύριε Κρόσα και αγαπητοί ακροατές, έχουμε πολλών κυβερνητικών στελεχών τότε και βουλευτών πολλών που λέγανε μην κάνετε, ό,τι θα κερδίσουν οι λίγοι που προσέφυγαν, θα πάρετε και εσείς που δεν προσφύγατε. Και οι άνθρωποι άκουσαν.
0: Επαναπαύτηκα. Άμα στο λέει ο υπουργός, λες έτσι και, θα είναι.
1: Και τώρα λέει η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ θα πάρουν μόνο όσοι άσκησαν αγωγές το διάστημα που είπα και μάλιστα εντόπως. Δηλαδή, οι λίγοι θα πάρουν σχεδόν διπλάσια αναδρομικά επειδή υπάρχει τόπος 6% αναετός.
0: Ναι.
1: Εδώ οι περισσότεροι, κύριε Κλώσσα, αγαπητοί αγροτές, δεν θα πάρουν λόγω ευθύνης.
0: Μάλιστα. Την ίδια ερώτηση πάνω κάτω κάνει και ο κύριος Ιάκωβος από την Ξάνθη, συνταξιούχος τότε. Έχει δικαιωθεί εδώ και καιρό για τα αναδρομικά. Περιμένει να τα πάρει. Πότε θα τα πάρει, το έχουμε απαντήσει το
1: ερώτημα. Αν έχει
0: ερώτημα.
1: Δικαιωθεί ναι. ο κύριος Ιάκωβος, τον καλημερίζουμε, mm-hmm. ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του.
0: Ναι.
1: Αν έχει κάνει, κύριε Κλώσσα, αν έχει κάνει αγωγή στο διάστημα που είπαμε και αν έχει κερδίσει την απόφαση, όσο καθυστερεί η χορήγηση των αναδρομικών, τόσο περισσότερο ποσό θα, μεγαλύτερο ποσό θα πάρει, επειδή ο ΕΦΚΑ επιβαρύνεται από την καθυστέρηση με τόκους.
0: Σωστά.
1: Αν είναι σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε, δεν έχει να ανησυχεί, διότι θα πάρει περισσότερο. Ανησυχούν μόνο όσοι δεν άσκησαν αγωγές.
0: Κ. Γιάννης από την Παιανία αναφέρει ότι στο τέλος του χρονιάς κλείνει τα 60, έχει πάνω από 8.500 ένσημα βαρέα και ανθυγινά, έχει εργαστεί 5 χρόνια στην Κύπρο, όπου διαθέτει ακόμα 1.500 ένσημα, είναι ασφαλισμένος από το 84 και ρωτά αν με τα συγκεκριμένα ένσημα και τα χρόνια ασφάλισης μπορεί να προχωρήσει σε συνταξιοδότηση.
1: Μπορεί, θα του συστήναμε αντί να βγει με τα 30 στα 60, mm-hmm. αν εξαγόραζε προσθέτοντας και τα της Κύπρου 35, 3 συν 5 mm-hmm. και εξαγόραζε και πήγαινε με την άλλη διάταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης, δουλεύοντας άλλα 2 μέχρι τα 62 και αναγνωρίζοντας άλλα 3, θα έπαιρνε σε σχέση με αυτό που λέει τώρα, θα έπαιρνε περίπου 250 ευρώ το μήνα σύνταξη παραπάνω. Συστήνουμε αυτό το οποίο μόλις είπαμε.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Κώστας από την Πάτρα ρωτάει για το 300, για το επίδομα των 300 ευρώ που αναμένεται να δοθεί τον Νοέμβριο. Έχει κλείσει, λέει, τα 65 το Φεβρουάριο του 2026, αν είναι δικαιούχος.
1: Το χάνει. Δυστυχώς. Περιμένουμε και τη διάθεση.
0: Ναι.
1: Το έχουμε θέσει στην εξαιρετική σας εκπομπή. Η κυβέρνηση και ο νόμος ο περσινός, που θα επαναληφθεί και φέτος, δυστυχώς λέει ότι το 65 πρέπει να το έχουν συμπληρώσει οι δικαιούχοι του 300 μέχρι 31 12 προηγούμενο έτους του 25.
0: Ναι.
1: Με την υφιστάμενη νομοθεσία το χάνει. Εκτός και άλλη κυβέρνηση λόγω εκλογικών της υπολογισμών.
0: Αυτό, να περιμένουμε, να αφήσουμε ένα ανοιχτό παράθυρο για τη ΔΕΘ.
1: Ναι,
0: μήπως
1: ναι,
0: εκεί υπάρξει
1: ναι,
0: μια διεύρυνση.
1: Όχι ΔΕΘ. Την άλλη εβδομάδα
0: ναι.
1: ο νόμος των 8 μέτρων,
0: α, το 150,
1: το 300, το 72 δόσεις, γίνονται νόμος
0: ναι.
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εμείς πιέζουμε το 65ο να έχει συμπληρωθεί και κατά το τρέχον έτος.
0: Καλά, κάτι μπορεί να κρατήσει ο Πρωθυπουργός και για τη ΔΕΘ, γι' αυτό το λέω.
1: αλλά θα έρθει νόμος.
0: Ναι, ναι, σωστά, τώρα, σωστά.
1: Άρα μπορεί να το συμπεριλάβει τώρα. Άρα του λέμε με τα υφιστάμενα του αξιότιμου ακροατού από την Πάτρα ότι με το υφιστάμενο δεν γίνεται.
0: Τελευταία ερώτηση. Η κυρία Νεκταρία από, ρωτά, είναι 57 ετών. Ο γιος της, ο τρίτος γιος της είναι 17. Ρωτά εάν θεωρείται συνταξιοδοτικά ανήλικο το παιδί 17 χρονών και με πόσα ένσημα μπορεί να βγει στη σύνταξη.
1: Οι σημερινές 57ρες, οι περισσότερες έχουν χάσει το δικαίωμα πρόορης συνταξιοδότησης. Εάν έχει γεννηθεί τους τελευταίους μήνες και ακόμη και έχει 57 και πάνω από τους μισούς μήνες και 6, τότε πρέπει άμεσα ένας ειδικός και στον ΕΦΚΑ, αλλά και ειδικός επιστήμονας να δει αν μπορεί να κάνει χρήση με ανηλικότητα τέκνου για να βγει νωρίτερα. Αλλά πρέπει να το δεις συγκεκριμένα. Γιατί το λέω πάλι αυτό? Διότι με το τρίτο μνημόνιο, με την εξέλιξη των ετών, όσες είναι σήμερα 57 και λιγότερους από 6 μήνες, έχουν χάσει οριστικά την πρόορη συνταξιοδότηση.
0: Ευχαριστώ
1: αυτό
0: πολύ.
1: Πρέπει να το δει η αξιότιμη ακροάτρια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Χαίρετε,
0: καλημέρα. Καλημέρα. Αυτός ήταν ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος για τα ερωτήματά σας. Σε διαφημίσεις πηγαίνουμε με Ασναβούρ. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1924, ο γιος προσφύγων, ο μικρογαμωμένος, ο φτωχός και με βραχνή φωνή, που κατάφερε με τη μουσική του ικανότητα, με τη μουσική του ιδιοφυΐα, να κατακτήσει τον κόσμο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: dangerous. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Παραπολιτικά.

Επιστρέψαμε για να ακούσουμε την υπέροχη Μαριάννα Κατσιμίχα να τροχδάει ο Ρεσιντάντο σε μια φρέσκια σχετικά συνεργασία. Βγήκε αυτό το διάστημα τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε το καινούριο τραγούδι, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Είναι από τις ωραίες εισόδους στην μουσική μας ζωή η Μαριάννα Κατσιμίχα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: 2000 FM.
1: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
5: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: I always wanted you to be what you want. Μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι Σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
13: Περιοχή του Αποκόρουνα στα Χανιά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, με ταχύτητα τους ρυθμούς αυξάνονται οι μολύνσεις έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
14: Ο καιρός.
13: Νεφώσεις και από το μεσημέρι βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
14: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του πρώτου πρωινού. Όσοι ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας. Έξω είναι λίγο καθαρός ουρανός, λίγο σύννεφα. Παλεύει δηλαδή τι θα επικρατήσει. Έχετε το νου σας ότι και σήμερα θα υπάρξει αυτή η αστάθεια που υπάρχει τις τελευταίες μέρες. Εκεί το μεσημεράκι, απογευματάκι, μια βροχή μπορεί να τη ρίξει. Οπότε πάρτε μια ομπρέλα αν κινείστε στον δρόμο ή κανονίστε τις δουλειές σας για να μην κινηθείτε στον δρόμο όταν θα ρίξει τη βροχή. Όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτή η αστάθεια θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει και το Σαββατοκύριακο να έχει βροχές. Ελπίζω να πέσουν βροχή για τα καλάθια και τα τρίποντα για τον Ολυμπιακό που μπαίνει στη μάχη του Final Four σήμερα στις 6 και ο τελικός την Κυριακή στις 9. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι, είμαστε τώρα στις ώρες της αισιοδοξίας ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για συμφωνία με το Ιράν. Το Πακιστάν έχει αναλάβει ακόμη μια φορά ρόλο κλειδί. Υπάρχει μάλλον συγκρατημένη αισιοδοξία από την πλευρά των ΗΠΑ της Αμερικής. Προφανώς τα στενά του Ορμούζ και το ουράνιο είναι τα βασικά στοιχεία που παίζουν ρόλο στην συμφωνία. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, ο Μαρκό Ρούμπιο, αναφέρει πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ο πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε την κατάσταση ως στο όριο συμφωνίας ή επανέναρξη των εχθροπραξιών. Βέβαια, εδώ και ένα μήνα λέει ότι θα ισοπεδώσει το Ιράν, αλλά απλά κερδίζει χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ότι θέλουμε να ισοπεδώσει το Ιράν, όχι ότι θέλουμε να συνεχίσει ο πόλεμος. Να βρεθεί μια λύση, να ανοίξουν τα στενά, να πάρει μπρος η οικονομία, να πέσει το πετρέλαιο που θα φτάσει η βενζίνη στα 2,5 ευρώ, άμα συνεχίσει έτσι η ιστορία. Στα 104,3 δολάρια το Brent αυτή την ώρα, στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα έκλεισε το φυσικό αέριο στην Ολλανδία.

Είχαμε χθες τις αρνές προβλέψεις της Κομισιόν για την ευρωπαϊκή οικονομία. Προβληματισμός μεγάλος για το αποτύπωμα από την κρίση στο Περσικό κόλπο, από τα κλειστά στενά του Ορμούς. Ανεμική ο ρυθμός ανάπτυξης, η ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Γαλλία. Ελαφρώς επιτοχύρω αναθεωρήθηκε η ανάπτυξη, επιταχύρω αναθεωρήθηκε η ανάπτυξη για την Ελλάδα στο 1,8%. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός. Μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα 3,7%. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να τρέχει για το επόμενο διάστημα. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο: πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πλέον, γιατί δεν είμαστε το αν θα δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί στην παγκόσμια οικονομία. Ίσως το παράδειγμα της Ισπανίας είναι ένα καλό παράδειγμα, διότι μοιάζουν οι αριθμοί να είναι σε καλύτερο επίπεδο σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Μοιάζει κάτι καλύτερο να κάνει η ισπανική κυβέρνηση. Έχει από τις χαμηλότερες χαμηλότερους πληθωρισμούς, κρατάει η ανάπτυξη. Εντάξει, έχουν και αυτά τα προβλήματά τους και εσωτερικά και οικονομικά και τα λοιπά. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι μέσα στις χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, και αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα: η ακρίβεια στην αγορά.

Rolling Stones είναι αυτό, Can You Hear Me Knocking, είναι το Sticky Fingers, το άλμπουμ των Rolling Stones που 22 Μαΐου του 1971 ανεβαίνει στην κορυφή των charts. Πολύ μεγάλη συζήτηση για τα τραγούδια που έχει, που αρέσουν πολύ στους φίλους των Rolling Stones, αλλά και για το εξώφυλλο, όπου έχει ένα φερμουάρ που κατεβαίνει για να αποκαλύψει ένα ανδρικό εσόρχο. Τότε έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση ότι ο Andy Warhol, που το είχε φτιάξει το εξώφυλλο των Rolling Stones, το είχε εμπνευστεί από τον Mick Jagger, αλλά δεν ήταν ο Mick Jagger το μοντέλο, ήταν ο Joe D'Alessandro, ένα μοντέλο της εποχής.

Είναι τρίτη μέρα από τότε που η οσμή γέμισε τα νότια προάστια και απαντήσεις δεν έχουμε για το τι έχει γίνει. Και το ζήτημα δεν είναι αν έχουμε απαντήσεις, γιατί εγώ ειδικός δεν είμαι. Μπορεί να χρειάζεται και πολλές μέρες, ξέρω, για να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που γέμισε την ατμόσφαιρα και μύριζε τόσο έντονα. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν έχουμε κάποιον να πει ότι, παιδιά, ενώ από την κυβέρνηση, να πει ότι εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Δηλαδή, εγώ το τρέχω όλο αυτό. Εγώ θα σας ενημερώνω για το τι γίνεται. Μην ανησυχείτε, θα το δούμε. Τι είναι αυτό. Αλλά είναι το τρίτο 24ωρο και ακούγοντας χθες τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να απαντάει, δεν είδα και η κυβέρνηση να έχει ακριβώς στο μυαλό της ποιος το τρέχει και από ποιον πρέπει να ζητήσουμε ευθύνη, στο γεγονός ότι 3-24 ώρα μετά ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό, γιατί ήταν ένα τοξικό πράγμα το οποίο αναπνεύσαμε. Πρέπει να ανησυχήσουμε ή δεν πρέπει να ανησυχήσουμε? Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει ή δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει? Υπάρχουν και πολλά σενάρια, και επειδή ξέρετε είναι και εποχές τώρα που ένα τσικ αρκεί για να ξεκινήσουν σενάρια συνωμοσίας για το τι είναι όλο αυτό, καλό είναι να τα μαζέψουμε πριν ξεφύγει το πράγμα. Και το λέω γιατί δεν βλέπω κάποιον να αναλαμβάνει, να τρέξει λίγο την υπόθεση παρακάτω.

0: μια μέρα σαν σήμερα το 1950 γνώρισε τον Έλτον Τζον που τον ακούμε να τραγουδά το Candle in the Wind. Το 1967 στην Ουρά από μια αγγελία που ζητούσε τραγούδια από νέους δημιουργούς. Απορρίφθηκαν και οι δύο, αλλά τους έμεινε η γνωριμία τους που έγινε και συνεργασία με αποτέλεσμα μαζί να δημιουργήσουν μερικές από τις σπουδαιότερες επιτυχίες του Έλτον Τζον. Ο Τόπιν έγραψε το Candle in the Wind το 1973 και είναι εμπνευσμένο από την σύντομη αλλά και γεμάτη ζωή της Μέρλιν Μονρό. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον αναισθησιολόγο με τα 150 ευρώ. Το ψάχνει η δικαιοσύνη. Εντάξει, υπάρχει το βίντεο που το παραδέχεται. Όχι το παραδέχεται. Υπάρχει το βίντεο που δείχνει ότι ζητά 150 ευρώ από μια ασθενή για να προχωρήσει η εγχείρηση και της λέει και είναι καλά, είναι καλά, δηλαδή το παζαρεύει και λίγο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι από χθες που έσκασε αυτή η υπόθεση, με όποιον συζητάω, η απάντηση είναι: παιδιά, όλοι οι αναισθησιολόγοι το ίδιο κάνουν. Όλοι οι αναισθησιολόγοι στο δημόσιο ζητάνε φακελάκια για να γίνει η εγχείρηση και τέτοια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πρώτα απ' όλα. Εντάξει, όλοι οι αναισθησιολόγοι δεν είναι το ίδιο, είναι δεδομένο, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση η παραδοχή ότι έτσι κάνουν όλοι και η βεβαιότητα ότι αυτό γίνεται παντού στο δημόσιο. Ήταν άμεση η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας και ξεκίνησε να ψάχνει να δει τι γίνεται με μια ΕΔΕ και να απομακρύνθηκε και όλα αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι, αν είναι έτσι, να το δούμε, παιδιά, να το ψάξουμε. Αν δηλαδή όλοι οι αναισθησιολόγοι παίρνουν φακελάκια για να γίνει η εγχείρηση, να ψάξουμε τι είναι αυτό που έχει κάνει τους αναισθησιολόγους να μην λειτουργούν, αν δεν πάρουν φακελάκια, λες και είναι jukebox. Πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έρχεται από την εβδομάδα που θα ξεκινήσει και έχει να κάνει και με την επιχειρηματικότητα αλλά και με, τέχνη, διότι είναι ένα φεστιβάλ με startups όπου αυτή η νέα επιχειρηματικότητα, όχι η επιχειρηματικότητα των νέων, αλλά η νέα επιχειρηματικότητα έχει μπει στην ζωή μας, αλλά και με πολύ σπουδαίες καλλιτεχνικές, πώς να το πω, προτάσεις που θα είναι σε όλη την Αθήνα. Η κυρία Λιλένα Μαρίνου, Art Director του Φεστιβάλ Παναθήνα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κλώστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα Παναθήναια είναι μια διαδικασία που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει μπει πολύ δυναμικά στην ζωή μας, είναι η αλήθεια. Είναι ένα φεστιβάλ νέας επιχειρηματικότητας, αλλά και έτσι πολύ έντονης καλλιτεχνική, πολύ έντονο το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι μόλις μας η δεύτερη χρονιά και αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα τη δεύτερη διοργάνωσή μας πολύ έτσι, δυναμικά. Τα Παναθήναια είναι ένα φεστιβάλ καινοτομίας και εμείς φέρνουμε τους κόσμους της τεχνολογίας και των τεχνών λίγο πιο κοντά. Θα έχουμε stages τα οποία είναι αφιερωμένα στην τεχνολογία, όπου και founders, investors, startupers μπορούν να παρακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει τις δικές τους εταιρείες, που έχουν σηκώσει κεφάλαιο, που έχουν όλα αυτά τα πολύ πολύ καινοτόμες ιδέες. Εγώ βέβαια, να πω την αλήθεια, έχω αναλάβει το κομμάτι του προγραμματισμού των art stages, τα οποία δίνουν έμφαση στη μουσική και τον κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Όπου και θα δούμε επίσης ομιλίες, αλλά και masterclass, εργαστήρια, σεμινάρια πάνω στη μουσική και τον κινηματογράφο. Πολλά πολλά όμορφα πράγματα.
0: Ζήτησα να τα πούμε πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ονόματα που μετέχουν στα καλλιτεχνικά δρόμενα των Παναθηναίων, αλλά είναι και μια ευκαιρία για πάρα πολύ κόσμο που νιώθει έτσι λίγο εγκλωβισμένο στο τι να κάνω, πώς να κινηθώ επιχειρηματικά, έχω μια ιδέα και με ποιον να τη συζητήσω ή έχω γνώσεις ή έχω κάνει σπουδές αλλά δεν ξέρω πού να πάω να απευθυνθώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία σε αυτό το διήμερο φεστιβάλ, τριήμερο τριήμερο μάλλον φεστιβάλ, και αναφορικά με τις startups, με την καινοτομία, να κάνει μια βόλτα, να δει επιχειρήσεις, να συζητήσει με ανθρώπους, να μεταφέρει την ιδέα του, να ψάξει να βρει αν υπάρχει ένας χώρος να πάει να συνεργαστεί.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα κάπου εδώ επίσης να προσθέσω ότι αυτή η διοργάνωση γίνεται όλη από μια ομάδα 10 παιδιών. Είμαστε όλοι στη δεκαετία των 20. Περισσότεροι μάλιστα είμαστε κάτω των 25 και έχουμε και δύο άτομα που είναι κάτω των 30. Εγώ δηλαδή στην περιφερή ηλικία των 28 είμαι από τους πιο μεγάλους, τα πιο μεγάλα άτομα στην ομάδα. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε ουσιαστικά μία πόλη καινοτομίας, θα το έλεγα έτσι, ναι, στο Ζάπιο, όπου θα γίνει το φεστιβάλ μας, όπου άτομα έρχονται όχι μόνο για να εμπνευστούν από τις ομιλίες και όλα τα δρόμενα που γίνονται, αλλά να μπορέσουν να γνωρίσουν και άλλους, και άλλους τρελούς εκεί έξω, έτσι όπως μας αρέσει να λέμε, όπου έχουν στόχους και ένα όραμα να δημιουργήσουν κάτι. Είτε αυτό είναι στην τεχνολογία, είτε αυτό είναι στον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι okay, μπορεί ο κόσμος της τεχνολογίας και ο κόσμος των τεχνών να έχουν ίσως διαφορετικά ερεθίσματα ή στόχους, αλλά στην πραγματικότητα η υπερπροσπάθεια που χρειάζεται για να χτίσεις κάτι είναι κάτι κοινό. Και η αγάπη εννοείται, και η ομάδα, και οι θυσίες και το μεράκι το οποίο απαιτείται για να δημιουργήσεις είτε μια ταινία ή ένα άλμπουμ ή μια startup.
0: Ναι. Πώς τα καταφέρατε 10 άνθρωποι κάτω των 30, δεν το λέω μειωτικά, το λέω στη λογική του πόσες διασυνδέσεις μπορεί να έχουν άνθρωποι που ακόμα έχουν πολλές ιδέες αλλά ψάχνουν να δουν πώς θα τις υλοποιήσουν στην αντίστοιχη ηλικία με εσάς. Να έχετε 10.000 διεθνείς συμμετοχές, πάνω από 250 ομιλητές, πάνω από 70 παράλληλες εκδηλώσεις, μεγάλα πάρτι, πολύ, πολύ καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
1: Θέλω να σας πω επίσης ότι είμαι πολύ χαρούμενη μόνο από την πρώτη χρονιά των Art Stages, γιατί αυτή είναι η πρώτη της χρονιά. Mm-hmm. Θα κάνουμε συνεργασίες με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με το Σινόμπο, με το Νάστις Όμιξ, με όλους δηλαδή τους σημαντικούς θεσμούς, πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα. Αλλά για να απαντήσω και την ερώτησή σας, η αλήθεια είναι ότι συνέβη το εξής μαγικό. Από την πρώτη μας χρονιά, από πέρσι δηλαδή, που ήταν μόνο 5 φοιτητές που διοργάνωναν το φεστιβάλ τότε, έγινε το εξής τρομερό. Οι φοιτητές αυτοί, με CEO και co-founder τον Λευτέρη Κασιαδάκη, είναι σημαντικό να τον αναφέρω, πλησίασαν, προσέγγισαν τον κόσμο της τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, δηλαδή VC, startups κτλ. Και όλοι μαζεύτηκαν και πραγματικά βοήθησαν έτσι ώστε να έρθει όλος αυτός ο κόσμος και να μαθευτεί πολύ γρήγορα αυτό που κάνουμε, γιατί πραγματικά υπήρχε ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο και υπήρχε και πολύ μεγάλη αγάπη και ανταπόκριση. Πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια επίσης μας έδωσαν ο Lars Rasmussen, που είναι ο co-founder του Google Maps, και η Ελωμίδα Βυσβίκη, που είναι angel investor, είναι και co-founders του φεστιβάλ μας, και πραγματικά στις μεγάλες και δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να κάνουμε για το φεστιβάλ είναι στο πλάι μας και μας στηρίζουν. Το ίδιο γίνεται και φέτος. Ναι. Και στον χώρο του, και από τον χώρο της τεχνολογίας αλλά και από τον χώρο του πολιτισμού, πραγματικά όλοι μας βοηθάνε, και αυτό που είναι πολύ όμορφο θεωρώ είναι ότι την 5η 28 του μήνα θα γίνει και ένα λεγόμενο speed dating, σαν ημέρες καριέρας φανταστείτε, για τα άτομα τα οποία θέλουν να εργαστούν στον οπτικοακουστικό τομέα, όπου όλες οι top εταιρείες παραγωγής κινηματογράφου, δισκογραφικές εταιρείες και εταιρείες που διοργανώνουν live events θα έρθουν στο χώρο μας, κάθε εταιρεία θα έχει το δικό της high table και οι συμμετέχοντές μας θα μπορούν να τους γνωρίσουν, να δώσουν ίσως και το βιογραφικό τους, έτσι ώστε να γίνει ένα networking.
0: Αυτό την Πέμπτη. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Πότε ανοίγει τις πόρτες του, πότε ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ, γιατί και αυτό, ακόμα και η έναρξη έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Και πάμε και στο art κομμάτι σιγά-σιγά.
1: Ναι. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, ξεκινάμε πολύ δυναμικά με την τελετή έναρξης στη Stoa Culture. Mm-hmm. Είναι ένας καινούριος χώρος, νομίζω θα είμαστε από τις πρώτες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί, όπου θα τραγουδήσει η Μαρίνα Σάτι, θα τραγουδήσουν οι Κόρες, που είναι η χοροδία που κάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση η Μαρίνα Σάτι, και θα κλείσει βραδιά με ένα φανταστικό DJ set από την Billy Clark.
0: Ναι, κάθεστε, γιατί εσείς είσαστε 28, αλλά όλοι δεν είναι 28. Η Stoa Culture είναι παλιά η Stoa Αρσακίου. που την ξέρουν οι περισσότεροι ως το Αρσακίου, η οποία αναγεννάται, γίνεται ωραία, είναι μια εκπληκτική στοά, είναι ένας εκπληκτικός χώρος. Δυστυχώς δεν είχε προσεχθεί τα προηγούμενα πολλά χρόνια, τώρα αναγεννάται και γίνεται ένας χώρος πολύ σημαντικός.
1: Είναι πανέμορφος πραγματικά.
0: Οπότε από εκεί, εκεί θα γίνει η έναρξη με την πρώτη εκδήλωση.
1: Ναι, να προσθέσω βέβαια ότι πριν από αυτό θα γίνει και μια εκδήλωση για founders, όπου οι καλεσμένοι founders μας θα μιλήσουν για όλα τα λάθη και τις αποτυχίες που έχουν βιώσει στην καριέρα τους, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό είναι πολύ εμπνευστικό. Mm-hmm. Και θα γίνει και μια εκδήλωση αναφορικά με επενδυτές. Όπως επίσης και δύο προβολές, η μία στο Τριανόν με την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου θα προβάλλουμε μία από τις πρώτες ταινίες που γυρίστηκαν στην Αθήνα, οι Απάχητες των Αθηνών, με live πιάνο και μονοδούς της Λυρικής.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, και πολύ πολύ σύντομα να σας πω επίσης ότι τα αρνητικά στις ταινίες είχαν χαθεί για πάρα πολλά χρόνια. Mm. Νομίζαμε ότι δεν θα βρίσκαμε ποτέ αυτή την ταινία. Εν τέλει, αποτύχει, βρέθηκαν αρνητικά στην ταινιοθήκη της Γαλλίας πριν από μερικά χρόνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Fun fact. Θα γίνει επίσης και μια προβολή με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Σινέ Αθηναία, όπου θα δείξουμε τον ντοκιμαντέρ Desmond Child Rocks the Parthenon. Και δεν είναι επίσης και Desmond Child εκεί μαζί μας.
0: Να... Εξαιρετικό. Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις δεν σταματάνε όμως την πρώτη μέρα.
1: Συνεχίζουν δυναμικά Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Μετά τη μέρα μας, όπου ξεκινάμε πρωί μέχρι μεσημέρα απόγευμα στο Ζάπιο, μετά απόγευμα μέχρι πολύ αργά το βράδυ, σκορπιζόμαστε σε όλη την Αθήνα σε πάνω από 80 side events. Θα σας πω τα highlights, τα δικά μου, τα προσωπικά αγαπημένα. Θα γίνει μια προβολή πάλι με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Σινέ Ριβιέρα, όπου ο θρυλικός Barry Jenkins, όπου θα κάνει και masterclass στο φεστιβάλ μας, μαζί με την Λούλου Wang θα συνομιλήσουν με τον Ορέση Ανδρεαδάκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και θα δείξουν την ταινία που επέλεξαν, το Being There του Hal Ashby, με πρωταγωνιστή τον Peter Sellers. Μια φανταστική ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει επίσης ένα live performance με την Τάμπτα, τη Βασιλίνα και την DJ Αλέξη Σελ στο Ρομάνσο, όλα αυτά την Πέμπτη. Και την Παρασκευή, τα δύο αγαπημένα μου side events είναι η ελληνική πρεμιέρα της ταινίας
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω έχω εξασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Και έκανες.
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τάκης και Χούπης. Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
17: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
19: Τάκης και Μπούμπης.
20: Δύο δεδομένοι για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Δεν καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
21: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Έτσι όπως το πάει, το σύννεφο θα φέρει σίγουρα βροχή. Μεριλίδα τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη και στίχους Βαγγέλη Γκούφα. Στην ακροάτρια που ρώτησε γιατί δεν έχω αναφερθεί στην μαύρη επέτειο από την δολοφονική επίθεση εναντίον του αγωνιστή της ειρήνης, του Γρηγόρη Λαμπράκη, το 1963. Σε 5 μέρες από τώρα είναι η μαύρη επέτειος από το θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Τότε, έτσι όπως και πέρυσι, θα έχουμε και τραγούδι και τραγούδια και αναφορές στον θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη, για να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε την ιστορία, για να μην την επαναλαμβάνουμε. Αλλά χαίρομαι πολύ που αναρωτηθήκατε. Για τον ακροατή που ρωτάει γιατί δεν έχω κάνει αναφορά στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έκανα την πρώτη ώρα. Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης παρά την αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα. Με περιοριστικούς όρους βρίσκεται εκτός ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο επαναμαζόμενος Λάμπρος. Περιμένετε να δούμε αν θα υπάρξει άλλη δικαστική εξέλιξη μετά την αποφυλάκησή του, αν θα υπάρξει ανέρεση. Περιμένετε, δεν είμαι πολύ βέβαιος. Τα βλέμματα είναι στραμμένα όλων, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα την Κυριακή. Τι ώρα, Αλέξανδρε, τι ώρα περίπου θα στεφθεί πρωτοαθλητής ο Ολυμπιακός?
1: Α, τότε σίγουρος. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Α, τόσο σίγουρια, εντάξει.
0: Αλέξανδρε Σόμογλου, πέρασε μας στο αθλητικό τμήμα των Παραπολιτικών και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ.
1: Χαρά μου. Καλημέρα. Ούτως ή άλλως από το πρωί είμαστε όλο το αθλητικό δομήριο της έκτευξης επάλξης, γιατί μπορεί το παιχνίδι να ξεκινάει η σημερινή τελική του Final Four 6 ώρα, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια περίεργη και δύσκολη μέρα η σημερινή.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε τώρα πέρα από την πλάκα, και μόνο το ότι είναι στην Αθήνα και μόνο το ότι κατάφερε ο Ολυμπιακός και όχι δυστυχώς και ο Παναθηναϊκός να είναι σε αυτό το Final Four, κάνει αυτή την διοργάνωση για όλους μας να έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι.
1: Βέβαια, είναι πολύ ξεχωριστή. Καταρχάς είχαμε και δεν ήταν. Και μάλλον είχαμε αδικηθεί ως χώρα, και με δική μας ευθύνη βέβαια.
0: Σωστό.
1: Λόγω της τοξικότητάς μας,
0: Ναι.
1: Είχαμε να διοργανώσουμε Final Four 19 ολόκληρα χρόνια, από το 2007.
0: Ναι, και μιλάμε τώρα για μία από τις πρωταγωνίστρες χώρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχουμε δει πολλά να γίνονται στη Σερβία, για παράδειγμα, που επίσης έχει ένα πολύ μεγάλο παδικό κίνημα, μια πολύ μεγάλη μπασκετική κοινότητα, αλλά σε επίπεδο επιτυχιών, για παράδειγμα, οι επιτυχίες της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα, σε αγωνιστικές επιτυχίες μιλάω, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αν τα λέμε και ιεραρχικά, δηλαδή βάσει της.
0: Ναι, οι παλιότεροι θυμόμαστε τη μεγάλη γιγκοπλάστικα, αλλά νομίζω ότι η νέα γενιά που βλέπει μπάσκετ.
1: Μετά το 2007 δεν μπορεί να μπει.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορεί να μπει.
0: Προφανώς.
1: Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Να πούμε καταρχάς τι θα ζήσουμε τη σημερινή ημέρα, γιατί θα είναι ιδιαίτερη για την πόλη της Αθήνας γενικά. Να πούμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές συγκεντρώσεις των οπαδών των τεσσάρων ομάδων. Οι φίλοι της Φενέρ, γιατί έχει καταστρωθεί ένα ολόκληρο σχέδιο. Καταρχάς, καταλαβαίνει κανείς, επειδή μιλάμε για παρουσία περίπου 4.500 Τούρκων στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, από μόνο του και αυτό το γεγονός.
0: Βέβαια.
1: Και να μην υπήρχε ελληνική ομάδα,
0: σωστό.
1: Θα ήταν μια δύσκολη εξίσωση.
0: Το κάνει ιδιαίτερο, ναι.
1: Οι οπαδοί της Φενέρ λοιπόν θα συγκεντρωθούν στο Θησείο και αναμένεται μέχρι τις 3 να έχει ολοκληρωθεί η μετάβασή τους στο Ολυμπιακό στάδιο, να φύγει και ο τελευταίος σειρμός.
0: Μάλιστα.
1: Οι φίλοι της Βαλένθια και της Ρεάλ υπολογίζεται συνολικά περίπου να είναι 2.000.
0: Ναι.
1: 1.500. Τώρα, αυτά είναι πολύ χοντρική υπολογική.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς. Γιατί υπάρχουν και κάποια ελεύθερα εισιτήρια, φαντάζομαι.
1: Ναι. 1.500 της Βαλένθια και οι γνωστοί 500, οι γνωστές οικογένειες που είναι σε κάθε Final Four της Real. Είναι φοβερό πάντως, σωματικά το συζητάγαμε και χθες, πώς είναι δυνατόν ίσως ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός στην Ευρώπη να μεταφέρει τόσους λίγους φιλάθλους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα περίμενε κανείς να γεμίσει το γήπεδο με μαδριλένους.
1: Ναι, βλέπεις αγγλικές ομάδες στο ποδόσφαιρο, ο οποίος ταξιδεύουν κατά 20-25, 30-40 χιλιάδες. Έχουμε το παράδειγμα της Τετάρτης, πώς οι Άγγλοι πήγαν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Σωστό, με την Αστον Βίλα.
1: Και η Ρεάλ είναι πάντα μια γωνίτσα, ένα γαλατικό χωριό στα Final Four. 150, 200, 300, 400.
0: Εντυπωσιακό πώς δεν ακολουθούν τον μπάσκετ όπως ακολουθούν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Και, θα είναι όλοι μαζί οι Ισπανοί στο Καλιμάρμαρο, με μετάβαση πιο αργά. Θυμίζω 6 ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και 9 η ώρα ο Ισπανικός εμφύλιος της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και φυσικά θα υπάρξει, αν και θα είναι πιο ελεύθερη η μετακίνηση, περίπου αναμένεται περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού να αντιφορήσουν προς το Μαρούσι ή να κατηφορήσουν, γιατί θα πάνε από διάφορες περιοχές της Αττικής. Από τον Πειραιά η βασική μετάβαση θα ξεκινήσει περίπου στις 2 η ώρα. Με σημείο συγκέντρωση στο σταθμό ΙΣΑΠ έξω από τον Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Όλοι το ελπίζουμε.
1: Επειδή μιλήσαμε και για το 2007, δεν έχει καμία σχέση πλέον και σε κύρος και σε γκλάμουρη διοργάνωση. Δηλαδή την παρακολουθούν εκατοντάδες εκατομμύρια πλέον σε όλο τον κόσμο. Αναφέρθηκε αυτό το στοιχείο πόσοι τηλεθέαση είχαν τα φετινά παιχνίδια που έφτασαν κάθε ρεκόρ.
0: Είναι τηλεοπτικό γεγονός. Το Final Four της EuroLeague είναι τηλεοπτικό γεγονός. Δηλαδή είναι.
1: Ναι,
0: το βλέπουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν δει ούτε μισό ημίχρονο μέσα στη σεζόν. Έτσι, και να κάτσουν να δουν τους τελικούς.
1: Ακριβώς. Όπως ακριβώς το λες. Γιατί είναι πλέον. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη η σύνδεση σε σχέση με το παρελθόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ με το NBA.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ζούμε σε μια περίοδο που οι περισσότεροι MVP του NBA είναι Ευρωπαίοι πλέον.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι Αμερικάνοι.
0: Σωστό.
1: Αν βάλουμε και τον Γκίλκις Αλεξάνδερ που είναι Καναδός, δεν είναι. Οι Αμερικάνοι έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια MVP στο NBA. Άρα, το μπάσκετ σαν φαινόμενο είναι πιο παγκόσμιο και έχουν έρθει αυτοί οι δύο κόσμοι πολύ πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και υπάρχει και η ιστορία του NBA Europe. Το βλέπουμε δηλαδή. Άρα ειδικά το φετινό Final Four καλό είναι, ανεξαρτήτως ποιες ελληνικές ομάδες θα ήταν, μακάρι να ήταν και οι δύο. Αν και αντιλαμβάνεσαι ότι.
0: Θα υπήρχε δυσκολία πρακτική.
1: Αν ήταν και οι δύο, θα είχαμε πολύ πιο δύσκολη συζήτηση σήμερα.
0: Δυσκολία πρακτική, ναι. Μακάρι να μην δούμε περιστατικά όπως είδαμε σε προηγούμενα Final Four. Που...
1: Να μείνουμε στο μπάσκετ.
0: Ναι, να μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί είδαμε σε προηγούμενα Final Four έξω από το γήπεδο κατά κύριο λόγο να μπλέκονται οπαδοί μιας ομάδας με άλλες ομάδες και να γίνεται λίγο κακός χαμός.
1: Ναι, γενικά δεν. Δηλαδή, αν θυμάται κανείς το τελευταίο έτσι κρούσμα. Κοίταξε, είχαμε κάποιες μικρές εστίες πέρυσι στο Αμπουντάμπι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πριν από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάποια επεισόδια στο Βερολίνο.
0: Αυτό θυμάμαι. Οι Τούρκοι με τους Έλληνες και.
1: Το Σάββατο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ενδιάμεσα στα παιχνίδια είχε γίνει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όταν είχαν, δηλαδή, στην καινή μέρα και το βράδυ και μακριά από το γήπεδο, κοντά σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Χωρίς όμως πάλι, αυτό που φοβίζει λίγο κυρίως είναι ότι οι Έλληνες συμπεριφερόμαστε δυστυχώς πολύ διαφορετικά. Εντός των συνόρων, όπου πιστεύουμε ότι έχουμε μια ασυλία και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Σωστό.
1: Να περάσουμε το φανάρι όποτε θέλουμε, να παραβιάσουμε το στόπ όποτε θέλουμε.
0: Να δείρουμε όποιον θέλουμε.
1: Ακριβώς. Ενώ στο εξωτερικό είμαστε λίγο πολύ πιο συγκρατημένοι.
0: Σωστό. Ελπίζω πως θα συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφερθήκαμε στους Ολυμπιακούς του 2004.
1: Όχι, εγώ να το πω λίγο πιο νωρί. Μοιάζει πολύ η σημερινή εξίσωση με την αντίστοιχη που είχαμε ζήσει πριν από 2 χρόνια. Με τη μετάβαση χιλιάδων φίλων του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
1: Που είχε στεφθεί με επιτυχία. Αν και ήταν λίγο αποκρουστική η εικόνα έξω από την ΟΠΑΠ Αρίνα, με κλούβες. Πήγαινε στο γήπεδο και νόμιζε ότι πήγαινε σε σταυρόπλαιο.
0: Αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνεις. Θα αντέξουμε την εικόνα, άμα είναι να προστατεύσουμε τον κόσμο και να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Ελπίζω όλα να πάνε καλά και το βράδυ της Κυριακής να μιλάμε για μπάσκετ. Και όπως είπε εσύ. Για τον Ολυμπιακό, εντάξει, είναι το φαβορί. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να το απαρνηθεί. Και μάλιστα, νομίζω ότι είναι και αγωνιστικά το κλειδί της φετινής επιτυχίας. Να αποδεχτεί ο Ολυμπιακός ότι είναι το φαβορί.
0: Ναι.
1: Να μην λυγίσει από αυτό το βάρος.
0: Ναι.
1: Να είναι πνευματικά έτοιμος να το διαχειριστεί. Τον βοηθάει πολύ ότι παίζει ημιτελικό πάρα πολύ δύσκολο.
0: Σωστό.
1: Με την Αθλητρία Ευρώπης Φενέρ του πανέξυπνου του Σάρου Ναγιασκεβίτσιου.
0: Ξέρεις ξέρεις καλύτερα από μένα ότι αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι. Πολλές φορές οι ομάδες αδειάζουν μετά από ένα δύσκολο ημιτελικό.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον είναι πολύ πιο όριμες οι ομάδες σε αυτή τη διαχείριση των συναισθημάτων.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ απαιτητική η σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πάρα πολλά πάνω κάτω. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, μα δούμε. Είχαν πάρα πολλά πάνω κάτω στη φετινή σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Φενέρ μέχρι πριν από ένα μήνα θυμίζω ότι είχε σερή ητών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ όλοι λέγανε ότι θα βγει πρώτη. Mm-hmm. Και βγήκε τελικά τέταρτη την τελευταία στιγμή κατά Φενέρ ασφαλής πλεονέκτημα έδρας.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι, γενικά οι ομάδες πιο ορμές έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερ mm-hmm. Για να διαχειριστούν καταστάσεις. Θα δούμε, είναι πολύ.
0: Η μεγαλύτερη απουσία είναι ο Ταβάρες. Έστω και αν δεν είναι στα καλύτερά του, είναι η μεγαλύτερη απουσία ο Ταβάρες, έτσι.
1: Μεγάλη. Γενικά συνεχίζεται μια κατάρα για τη Ρεάλ να πηγαίνει χωρίς ψηλού στα Final Four. Θυμίζω ότι και στο Κάουνας, όταν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και στέφθηκε τελικά από την Τρία Ευρώπη, mm-hmm. είχε μείνει μόνο με τον Ταβάρες. Για να τραυματιστεί όλη η βολή.
0: Ναι. Και έκανε τη ζημιά του τότε ο Ταβάρες. Αλλά λείπει ο Ταβάρες από την Ρεάλ. Δεν έχουμε απουσίες σημαντικές από του άλλου τρει.
1: Είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση, την υπογράμμισε και ο Γιώργος Μπαμπτζόκας στη χθεσινή επίσημη συνέντευξη τύπου, ότι πέρσι ο Ολυμπιακός πήγε στο Αμπουδάμπι χωρίς να το γνωρίζουμε μάλιστα οι δημοσιογράφοι, με 6 παίκτες τραυματισμένους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέει, είχε πει ότι τις τελευταίες 10 μέρες δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια κανονική προπόνηση.
0: Ναι.
1: Φέτος είναι όλοι υγιείς, είναι πάρα πολλοί. Χθες που μπήκαμε και είδαμε το μεγαλοπρεπές Telecom Center στολισμένο με,
0: ναι.
1: με τα χρώματα της Ευρωλίγκας, θα δούμε τις προπονήσεις. Τις τελευταίες των δύο ομάδων, της Φενέρ και του Ολυμπιακού, δεν έχω ξαναδεί πιο γεμάτο παρκέ. Ήταν 17 παίχτες.
0: Ναι, όντως ήταν. Είδα και εγώ πλάνα από την προπόνηση και ήταν πολύ μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, προσπαθούσα να καταλάβω αν είναι και άλλοι που προπονούνται μαζί τους, αλλά όχι, είναι οι παίχτες.
1: Πανεπιστημίου ώρα αιχμής.
0: Έτσι ακριβώς. Ωραία, Αλέξανδρε, ας ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να δούμε ωραίο μπάσκετ.
1: Να πω λίγο φίλους των παραπολιτικών τι να περιμένουν σήμερα και από τον όμιλο.
0: Σωστά.
1: Στα media λοιπόν θα έχουμε ζωντανά. Τα social media όλων των μέσων της Next Step Media Group και του παραπολιτικά.gr και του ifmedia.gr, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Mm-hmm. 4 η ώρα απευθείας από το Ολυμπιακό Στάδιο για περίπου μια μισή ώρα θα είμαστε ζωντανά να καλύψουμε όλη την άφηξη, όλο αυτό τον παλμό της μεγάλης γιορτής και αμέσως μετά το τέλος του ημιτελικού, 8 η ώρα περίπου, από τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ, ζωντανά η δηλώση των πρωταγωνιστών. Ελπίζουμε σε πανηγυρικό κλίμα και βέβαια εδώ, στα παραπολιτικά 90,1, όλη τη μέρα διαρκής ενημέρωση από όλο το δημοσιογραφικό team του αθλητικού τμήματος για ό,τι συμβαίνει στο δρόμο προς την τελική ευθεία. Λίγες ώρες μετράμε πλέον για να δούμε τι θα συμβεί στο δικό μας ελληνικό Final Four.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω τα νέα να είναι καλά την Κυριακή το βράδυ για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή δουλειά σήμερα. Δουλειά και διασκέδαση. Αλέξανδρε Σωμογλου, προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Ακούσατε σε όλα τα μέσα των παραπολιτικών και ραδιόφωνο και site και σε όλα θα υπάρχει πλήρης κάλυψη όλου του Final Four. Μην φύγει κανείς. Η ευχή να έρθουν τα πάνω κάτω και ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί σε αυτό το Final Four όπως δεν έχει εμφανιστεί τα προηγούμενα, δηλαδή το απόλυτο φαβορί να αποδειχθεί και μέσα στο παρκέ και να καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου με την κούπα στο τσεπάκι του. Αυτό είναι Diana Ross, Upside Down. Κυκλοφορεί το 11ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Diana το 1980. Περιλαμβάνει τραγούδια που έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, μάλλον η μεγαλύτερη, το Upside Down. Και επιστρέφουμε πριν από αυτό να πω όμως, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται ως και 50% ταχύτερη με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια και, του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα.
5: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Με καινούριο τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Τα κρυφά του κόσμου, Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Νέο σίγκλ της Παυλίνας Βουλγαράκη και του Μίλτου Πασχαλίδη. Για να έχετε κάτι να σας συντροφεύει τώρα που έρχεται βροχερό Σαββατοκύριακο. Διότι οι μετεωρολόγοι λέει, μην πάρετε ομπρέλα θαλάσσης, πάρετε ομπρέλα για την βροχή. Αυτό έρχεται. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε το Σαββατοκύριακο, όπως και αν έχετε επιλέξει να το περάσετε. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής με πλούσιο μουσικό χορευτικό πρόγραμμα ακολουθούν. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
10: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
5: Πάμε σήμερα.
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή.
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού.
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια. Χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
15: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
16: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Energizers! Νιώθω άνετα!
20: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
20: Χαμογελώ μέσα τους!
21: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
22: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
23: Δεν με τίποτα. Δυστυχώς το σύστημα βλέπει, ακούει, αλλά δεν μυρίζει.
24: Τους ασφαλίτες. Οι ασφαλίτες πλέον δεν είναι έτσι. Είναι
23: όχι τώρα.
24: Μόσχια, γένια κλπ. Είναι σαν τους αδαρχικούς, κυκλοφορούν κλπ. Έτσι είναι. Και σου λέει αστυνομικός είναι αυτός. Α, δεν είναι αστυνομικός.
23: Η αστυνομία είναι σαφές ότι παντού έχει ανθρώπους, έτσι. Μέσα με βολιά δεν έχει μέσα αναρχικούς, α πούμε, έναν δύο ανθρώπους.
24: Αυτό είναι. Πρέπει κάπως να είναι. Δεν πρέπει να λέει αστυνομικός. όχι. Εδώ.
0: Όχι. Πρέπει να λέει αφήσει μουσια αυτό.
24: Ναι, είμαι ένα από εσά.
0: Ναι, αυτό.
24: Λοιπόν, ο Κηφισός καταρχήν θέλω να σα πω ότι δεν έχει ιδιαίτερα πράγματα. Στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι την Νέα Θεραπεία πάει καλά. Στην κάθοδο επίση δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Εκεί που γίνεται τη κακομοίρα πραγματικά είναι η παραλιακή λεωφόρο. Στο ρεύμα προ τη Γλυφάδα είναι ένα κατακόκκινο πράγμα από τον Πειραιά μέχρι το Καλαμάκι, με κάτι μικροδιαλύματα κίτρινα. Μου κάνει εντύπωση τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Κάτι θα έχει συμβεί εκεί, δεν μπορεί. Επίσης και στο καθοδικό ρεύμα, αυτοί που έρχονται από Γλυφάδα, λίγο μετά το Καλαμάκι, μέχρι και τον Πειραιά, έχουν κίνηση πάρα πολύ. Εκεί εστιάζεται η πολύ μεγάλη κίνηση. Στην Κηφισία νομίζω ότι είναι βατή, δεν έχει ζητήματα. Στην κάθοδό τη είναι καλά, με κομμάτια κόκκινα. Όπως και η άνοδό τη το ίδιο. Η Κατεχάκη επίσης είναι σε καλή κατάσταση. Εκεί που είναι πάντα, όπως σχεδόν πάντα, η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι του Σκαραμαγκά. Και εκεί συνεχίζει κιόλας. Αλλά είναι κίτρινη, δεν είναι πράσινη, αλλά ούτε κόκκινη.

0: γιορτή Αριστοτέλους. Είχαν κατεβάσει μικροφανικές εγκαταστάσεις μέχρι την Νίκης. Δεν ήρθε τόσο πολύ κόσμο. Βέβαια, εδώ ήταν ολί γεμάτο το Ολύμπιο. 600-700 θέσεων είναι αυτό το ιστορικό θέατρο. Και είχε και περίπου 200-300 ανθρώπου απ' έξω. Βέβαια, είχε επικυκλωμοθεία, όπω το είδαμε. Είχε την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία ζήτησε αποκατάσταση τη δημοκρατία. Η κυρία Μουτσάτσου μα είπε ότι μείνει στον Καναδά, τώρα στην Ελλάδα.
1: Τη ζήτησε αποκατάσταση τη δημοκρατία, μάλιστα.
0: Ναι. Είχε διάφορα πρόσωπα και γιατρού.
2: Εμεί θα έχουμε στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Ψημιάδη. Τον Μπανίκα εδώ στην
0: Ελλάδα. Είδαμε κύριε Σουσαμιάτη. Δεν ξέρω αν είδατε, ήρθε εκεί, μας μίλησε και τα λοιπά. Δεν έμεινε βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι έχει και μία καταδίκη κύριε Σουσαμιάτη τώρα που έχει αναστέλει σαν δύναμη μέσα στον εφεδιακό βαθμό και είναι μεγάλη καταδίκη αυτή. Ήρθαν και διάφοροι καλλιτέχνες, άλλοι. Ήρθε ένας αγρότης ποιητής, ένας σχεδιαστής μόδας.
2: Ο γιος του Καλεντερίδη ήταν.
0: Ήταν ο Σταύρος Καλεντερίδης, βέβαια. Ήταν ο Σταύρος Καλεντερίδης, πολιτικός αναλυτής. Αυτός είναι και συνεργάτης της κυρίας Καρυφιανού.
2: Ήταν επίσης και ο Θανάσης Παπανικολάου, ένας πτέρυχος, ο οποίος ήταν στον Άκη και στον Βενιζέλο. Ήταν ο Βενιζέλος Άμυνας.
0: Ναι, υπάρχουν στελέχη.
1: Και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, δηλαδή.
0: Ναι, και από το Πασόκ. Ήταν και κανένα δύο στελέχη από την Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ο δάσκαλος ο κ. Βαμβακάς, ο οποίος ήταν εκεί. Πάντως το ακροατήριο γενικά, μάλλον συνεργάτες κυρίας Καρυφιανού, δεν συγκαταλέγονται πρόσωπα που έχουν απασχολήσει.
1: Ήταν ευχαριστημένοι από τον κόσμο, Δημήτρη. Αλήθεια. Τώρα εσύ μπορείς να καταλάβεις, ρεπόρτερ, είσαι τόσα χρόνια καλύπτης. Ήταν ευχαριστημένοι.
0: Θέλω να πω ότι ο προγραμματικός λόγος ήταν καλός. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν πολύ ικανοποιημένοι.
1: Αν ήταν ευχαριστημένοι στο επιτελείο από την ανταπόκριση του κόσμου, αυτό θέλω να πω.
0: Ανταπόκριση, όχι.
1: Όχι. Εντάξει,
0: δεν ήταν ευχαριστημένοι. Ναι, ήταν όμως ευχαριστημένος ο κόσμος από αυτά που άκουσε. Γιατί ξεχνάμε ότι απευθύνεται στον κόσμο της περιφέρειας, της Μακεδονίας. Και η κυρία Καρυφιανού πρόταξε δύο πράγματα. Την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό που πλήττει πάρα πολύ και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και το αγροτικό ζήτημα. Είχαμε πολλούς αγρότες εκεί χθες.
1: Ναι,
0: αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή ήρθε και ο κόσμος και τα χειροκρότησε αυτά, σε αυτό. Στα υπόλοιπα δεν υπήρχε συμμετοχή και οι ίδιοι δεν είχαν κάποια έτσι ιδιαίτερη ικανοποίηση.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, πάει λοιπόν στον Άγιο Πάγο σήμερα να καταθέσει τα χαρτιά για να γίνει και επίσημη πολιτική. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ρεπορτεράρα.
2: Μας πληροφορεί η Καταρίνα Πλατή, σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών Σουνίου, καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα, ένα από τους τραυματίες πολύ σοβαρά.
1: Όχι, δεν
2: λοιπόν. Να πω επίσης ότι δεν ήταν κανείς από το σύλλογο.
1: Τον Τεμπών.
2: Έτσι, δεν ήταν κανείς. Και την Τρίτη, τη Δευτέρα θα έχουν συνέντευξη τύπου όπου θα τοποθετηθούν επί του θέματος ο πρόεδρος, ο κ. Ασλανίδης και άλλοι. Επιχειρήσαμε και συνομιλήσαμε με αρκετούς.
1: Για να μιλήσουμε,
2: για να μιλήσουμε εδώ. Αλλά μας είπαν την Δευτέρα αυτή είναι η απόφαση.
1: Επίσης, έχουμε ζητήσει από τον κ. Αυγερινό να μιλήσουμε μαζί του.
2: Μας
1: υποσχέθηκε πως θα το κάνει. Το λέω για να είμαστε εντάξει ότι δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο να μας μιλήσει εκ μέρους της, αλλά δεν είναι δική μας ευθύνη, γιατί ζητήσαμε και την ΕΔΙ έχουμε ζητήσει και τον κύριο Αυγερινό.
2: Ο κύριος Αυγερινός μας είπε την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε μαζί του ότι οι αποφασίσεις θα παίρνονταν αργά το βράδυ χθες για το ποιοι και πώς θα βγουν και πού θα βγουν.
1: Ελπίζω να μας τιμήσουν από εβδομάδα. Να την έχουμε την ίδια ή τον Θανάση τον Αυγερινό.
2: Να το προσπαθήσουμε πάντως.
1: Μαζί μας και τον Ψωμιά, θυμάσαι που στο πάθος το πρωί. Δεν ήξερα τίποτα.
2: Το
1: έκανα μια εικασία. Λέω γιατί να μην δούμε και τον κύριο Ψωμιάδη εκεί. Τον είδαμε, ορίστε. Δεν είχα ιδέα, έτσι θέλω να πω.
2: Πολύ γρήγορα να πάμε στο διαφημιστικό χρόνο, διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε
1: τα γούρια σου.
2: Τα γούρια
1: σου, γάβρε. Λοιπόν, έλα πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο box, διάλεξε 1.500 προσφορές, μία συν μία, μενού 5 ευρώ και παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call Kids, η Μισκή Θεσσαλονίκης και στην Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
2: Λοιπόν, να πω μόνο κάτι. Μετά τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη θα έχουμε την Ιωάννα Μάνδρου για την απελευθέρωση του γιοτόπου.

0: Ναι, ναι.
1: Του εγκεφάλου, θεωρητικά, έτσι, τις 17 Νοέμβρη.
0: Ναι, ναι, του καθοδηγητή. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης.
1: Να κάνει ασκήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το κρατώ με αυτό. Αμέσως μετά θα μας δώσει πληροφορίες. Ιωάννα Μάντρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.
8: 2000 FM.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Χαμογελώ μέσα τους.
13: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
18: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
20: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Παραπολιτικά 90,1.
1: Επιστρέψαμε παραπολιτικά. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, έτσι, αλλά θα διαβάσουμε στην πορεία τη εκπομπή.
0: Και στη δεύτερη
1: όμως,
0: ώρα, κύριο.
1: Δεν μπορώ να μην το διαβάσω.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, το στέλνει ο Δημήτρης ο Καμένος, ο πρώην βουλευτής.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Μητσοτάκης λέει κυβερνάει, ο Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα. Αν βρήκε ο Παπανδρέου Γκόμε νεροσυνοδό, είμαστε επισήμως το 1992. Λίγο πιο νωρίς. Ήταν το ίδιο. Λοιπόν, ήταν σύζυγος τότε, δεν ήταν η κυρία Παπανδρέου. Λοιπόν, ευχαριστούμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας και καλό μας φίλο και τον δύο. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα και γούρι.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδουλάκη μας, καλημέρα Ευτύχη.
25: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εμείς δεν έχουμε αγωνία, εσείς.
0: Τώρα σας βγάζουμε, αλλά δεν το πάρουμε και τώρα το Κύπρο, δεν σας ξαναβγάλουμε.
25: Θα έχουμε κάνει το καθήκον μας.
1: Ναι,
0: ναι, δεν φτάνει.
25: Έχουμε τηρήσει τις παραδόσεις μας, έχουμε κάνει τα γούρια μας. Άμα δεν φτάνει ούτε αυτό, εντάξει, έκανε.
1: Τα γούρια πιάνουν να είμαι και εγώ μέσα στη συζήτηση αυτή. Απαραίτητος, έτσι.
25: Φέρα, σας φέραμε και εσάς.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε. Χριστιανού, οι πρώτες
1: πώς το είδατε?
25: Εντάξει, δεν υπόθηκε τίποτα που δεν έχει ξανακουστεί. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν ένα ποτπουρί από διάφορα πράγματα που είχαν ακουστεί από την περίοδο της έντονης ριζοσπαστικοποίησης στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Ναι. Δηλαδή λίγο οι ξένοι, λίγο αντιμνημονιακός λόγος, λίγο αντισύστημα και τίποτα συγκεκριμένο. Βέβαια, το ότι δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο δεν είναι, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τις κάνει απαραίτητο ζημιά, διότι τέτοια κόμματα κρίνονται με βάση κυρίως το θυμικό και τις ψυχικές ταυτίσεις οι οποίες αναπτύσσονται και πολύ λιγότερο στη βάση προγραμμάτων. Κανένας από αυτούς που πήγαν εκεί που έβλεπαν θετικά το εγχείρημα δεν το έβλεπαν επειδή το ικανοποιούσε το οικονομικό του πρόγραμμα. Αλλά ήταν επειδή εξέφραζε την οργή τους, το θυμό τους, την απογοήτευσή τους απέναντι στο σημερινό πολιτικό σύστημα και αυτό είναι η δύναμη η οποία τροφοδοτεί το συγκεκριμένο εγχείρημα.
0: Ευτυχή, αν το τοποθετήσεις γεωγραφικά είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι υπερβατικό στο σύστημα, στο σύνολό του, πού ακριβώς το τοποθετείς?
1: Και ποιες είναι, να το προσθέσουμε, και ποιες είναι νομίζεις εσύ οι δεξαμενές του οι βασικές στις οποίες θα απευθυνθεί?
25: Ωραία, να τα πάρουμε τη σειρά γιατί ναι, είναι πολύ κομβικά αυτά. Αν πάρουμε τη ρητορική του με βάση τους γενικούς κανόνες της πολιτικής επιστήμης, έτσι, ναι, την ανάλυση του πολιτικού λόγου, θα έλεγες ότι είναι πιο κοντά στο χώρο της ριζοσπαστικής δεξιάς. Ναι. Όμως η ρητορική αυτή στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε πολύ λιγότερο από κόμματα εκείνου του χώρου, με εξαίρεση του Σανέλη για ένα μικρό διάστημα, και κυρίως καλλιεργήθηκε από κόμματα της αριστεράς και κυρίως τα αντισυστημικά κόμματα της περίοδου της κρίσης. Η ρητορική αυτή στην Ελλάδα αναπτύχθηκε, ας πούμε, από στελέχη του παλαιού Πασόκ. Είχαμε ακούσει αντίστοιχη ρητορική. Άρα δεν είναι, η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες. Δεν είναι καταναλογία με πώς δεν είναι τα κόμματα. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, η τυπική σοσιαλδημοκρατία, το Πασόκ ήταν στα τελευταία χρόνια της ισχύω του.
0: Την τελευταία θητεία του Παπανδρέου μετά τον 90 και κυρίως με τον Σιμίτη.
25: Ακριβώς. Άρα στην πρώτη φορά δεν μπορείς να πει λοιπόν ότι, η ρητορική η οποία είχε το Πασόκ με τα πρώτα χρόνια του ήταν, έμοιαζε αρκετά με τη ρητορική τώρα που έχει με κόμμα Καριστιανού ή κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς. Ειδικά σε ό,τι αφορά το αντισυστημικό και έτσι έντονα κεντρικό λόγο του. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι η Καριστιανού.
0: Άρα η εκτίμηση είναι.
25: Παίρνει οριζόντια η Καριστιανού.
0: Το ίδιο παίρνει οριζόντια.
1: Αυτό για τις δεξαμένες τώρα.
25: Θα το δούμε που θα δει. Παίρνει πάνω οριζόντια. Και χτυπάει αρκετά και τα κόμματα του αριστερότερα της Ουδού, γιατί αυτά έστησαν το αφήγημα της Καριστιανού.
0: Και την Ουδού.
25: Αυτά πούσκωσαν την Ουδού, εξαρτάται από ποια Ουδού. Θεωρώ ότι την τωρινή Ουδού, την Ουδού από το 24 και μετά, από το 23 και μετά. Η φθορά της Νουδού Κάμψη ξεκίνησε ουσιαστικά από τα τέλη του 23. Τη σημερινή Νουδού θεωρώ ότι δεν την ακουμπά.
1: Αυτούς που έχουν μείνει τώρα να δηλώνουν ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, λες, έτσι.
25: Έχουν μείνει τώρα, ναι, ή ας πούμε και ένα μικρό κομμάτι από αυτούς οι οποίοι δεν την ψήφισαν στις ευρωεκλογές, ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, αλλά προφανώς δεν είναι άνθρωποι που έχουν αποκοπεί τελείως.
1: Το Πασόκ.
25: Από την Νουδού όμως του 41%. Προφανώς και υπάρχουν απολύσεις. Το Πασόκ, ένα κομμάτι. Ασφάλω το πλήττει. Τα υπόλοιπα κομμάτια τα πλήττει όλα. Περισσότερο βεβαίω φαίνεται ότι πλήττει. Αυτό φαίνεται νομίζω και στη δυνητική ψήφο. Πλήττει περισσότερο με κομμάτια Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου.
0: Και την είχε εδώ ο κ. Νατσιό. Ουσιαστικά μα είπε είμαι έτοιμο να συνεργαστώ μαζί τη. Να πάμε μαζί.
25: Ακριβώ. Αλλά είναι αφιλέ να πιστέψει κάποιο.
0: Δεύτερη θέση.
25: Και τώρα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Αυτό θα είναι το ερώτημα του επόμενου διαστήματος και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε και άμεσα απάντηση. Δηλαδή, εκτιμώ ότι στις πρώτες έρευνες που θα βγουν θα είναι λίγο πιο μπουσταρισμένα τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα.
0: Τσίπρας Καριστιανού.
1: Θα δούμε πιο μεγάλα ποσοστά από αυτά. Τι εννοεί πιο μπουσταρισμένο.
25: Κοίταξε. Όταν βγαίνει κάποιο με το που το εμφανίζεται, είναι λίγο το καινούργιο Κοσκινάκι και που να σε κρεμάσω. Δηλαδή, θυμάστε ότι όταν είχε βγει ο κ.
1: Μαντρουλάκη στο Πασόκ, ναι, είχε πάει στο 20%.
25: Είχε πάει στο 18%.
1: Ναι, κοντά στο 20%.
25: Μετά, αν τα προσγειώνεται. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η εικόνα καθαρή για το πού πάνε τα πράγματα και πότε θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, νομίζω ότι θα έχουμε στις έρευνες πριν το τέλος του καλοκαιριού. Δηλαδή, θα μπουν τώρα τέλη Μαΐου οι πρώτες, μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου οι δεύτερες. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε δύο γύρους δημοσκοπήσεων για να δούμε πού κατασταλάσσει το πράγμα. Και αυτό θα έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση, αλλά και με το κόμμα Καριστιανού. Γιατί κάποια πράγματα θα γράψει στις έρευνες που θα βγουν τώρα αυτή την περίοδο. Πρέπει να δούμε τη δεύτερη, πρέπει να δούμε τις τρίτες, για να δούμε αν η πορεία που έχει.
0: Πάντως οι πρώτες που θα γίνουν εκ των πραγμάτων θα επηρεάσουν. Έτσι δεν είναι άλλο πράγμα να σου δίνει 7%, αλλά σου δίνει 15%
25: βέβαια,
0: στον κόσμο.
25: Βέβαια.
0: Θέλω να πω, οι πρώτες δημοσκοπήσεις ήταν καθοριστικές.
1: Ο διψήφιος με το μονοψήφιο είναι.
25: Σίγουρα θα είναι. Αλλά ακόμη πιο σημαντική θα είναι η δεύτερη. Γιατί αν στη δεύτερη το 7 σου έχει γίνει 6 ή σου έχει γίνει 9.
0: Σωστό.
25: Υπήρχε δυναμική. Οπότε νομίζω θα πρέπει να δούμε δύο κύκλους δημοσκοπήσεων τουλάχιστον, 2 με 3 κύκλους δημοσκοπήσεων. Και να δούμε ποιες είναι οι τάσεις. Γιατί εκεί θα κρυφτεί. Δεν είναι το σημείο.
0: Αν σας ζητήσω να μας κάνεις μια πρόβλεψη γι' αυτό. Όχι για το μάτς, γι' αυτό.
25: Για το μάτς δεν έκανα για μου.
0: Και δεν είναι γούρι.
25: Έχω την αίσθηση. Όχι, ποτέ. Έχω την αίσθηση ότι. Και εξαιρετική μου εκτίμηση και παίρνω λίγο το ρίσκο. Εγώ θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα ένα μικρό προβάδισμα και λίγο περπατησία έχει ανοίξει το Πασόκ. Mm-hmm. Όχι θεαματική, αλλά σε όλες τις έρευνες του τελευταίου τριμήνου το βλέπαμε ότι κάτι τσιμπούσε, δηλαδή 0,3, 0,7, κάτι όπως ψιλοέπαιρνε. Θεωρώ ότι ας πούμε, τα στελέχη με τα ξέμπαρκα εντός εισαγωγικών που υπήρχαν στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς πήγαιναν προς το Πασόκ. Δεν ήταν οι προσωπικότητες που θα σου αλλάξουν το πράγμα, αλλά αυτό κάτι έδειχνε. Δηλαδή κάτι ήταν ότι γινόταν σαν διακάνα πόλο. Τώρα, αν αυτό. Που αφισβητήσει ο κύριος Τσίπρας, θα το δούμε. Το Πασόκ είχε το πλεονέκτημα ότι είχε αυτό το διάστημα είχε ένα θεσμικό προβάδισμα λόγω του ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και έχει και μια ιστορικότητα ως χώρος που έχουν ψηφίσει πολλές φορές οι Έλληνες στο παρελθόν. Οπότε κάποιοι ήταν εύκολο να ξαναπάνε εκεί. Απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έφυγε με ένα ποσοστό το οποίο, αν το πάρει τώρα, ίσως να είναι ικανό το να του δώσει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, αν πάρει το ποσοστό το οποίο είχε όταν έφυγε. Βεβαίω από τότε έχει κυλήσει νερό στο βλάκι. Έχει, έχει φθαρεί ο κύριο Τσίπρα, έχει μπλακεί σε ιστορίε και με του ΣΥΡΙΖΑ τη διάλυση, η οποία του έχει προκαλέσει φθορά, τον best guess. Ποτέ δεν κάνει καλό. Θα το δούμε. Εγώ θα ήμουν επιφυλακτικό, αλλά δεν θα ξέγραφα το Πασόκ στη δεύτερη θέση, παρά το ότι σε πρώτη φάση μπορεί να φανεί ότι έχει τη μεγαλύτερη φθορά του Σολουστίου.
2: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευτύχη.
25: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σε μια πρόβλεψη, για το Ολυμπιακό Σαφενέρ.
25: 50-50.
2: Για το άλλο κάνε.
0: Ρεάλ Βαλένθια.
2: Το Ρεάλ
25: Βαλένθια. Εγώ θα βλέπω τη Βαλένθια λίγο καλύτερη. Έδειξε ότι έχει μέταλλο.
2: Δεν παίζει και ο Ταβάρες.
25: Το Παναθηναϊκό ήταν έπος, δεν παίζει ο Ταβάρες. Φαίνεται ότι είναι σε καλό φεγγάρι.
0: Να σου πω, πώς το κρίνεις? Λένε ότι θα έχουμε ελληνοτουρκικό πόλεμο στο πρώτο και στο δεύτερο ιστορικό εμφύλιο. Όλοι ιστορικοί.
25: Είναι ιστορικό αθλητικό Final Four.
2: Θα πας φυσικά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Καλά, σιγά μην πηγαίνεις. Λοιπόν, εντάξει, έγινε.
0: Παρακολουθήσατε καλά. Επιπληροφορήθηκαν ότι ετοιμάζεται να πάει και ο πρωθυπουργός με τον ιό του τον Κωνσταντίνο.
2: Α, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Θα πάρει το ρίσκο. Όχι, δεν ρίσκο.
0: Δεν υπάρχει.
2: Άμα πάει καλά.
0: Ναι.
2: Άμα δεν πάει. Και έχει δημοσκοπήσει τώρα. Παίρνει μεγάλο ρίσκο. Είναι πολύ Ολυμπιακή. Είναι η Ελλάδα.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλία προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Για άλλη μα γρήγορα, επιστρέφουμε, έχουμε πράγμα σήμερα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 οκτές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove!
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πρώτη φορά το γαλλικό μουσικό σύνολο Ensemble Metis έρχεται στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία. Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. Ένας φόρος τιμή στην ποίηση, το χρώμα και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Μια συναυλία που δίνει φωνή σε νέες και ποιητικές δημιουργίες και διερευνά τις βαθιές συνδέσεις ανάμεσα στη μουσική, τη γλώσσα και το φως. Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. 23 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 90,1. Και νομίζω
1: πάμε κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορούμε να πάμε στην συνάδελφο, την Ιωάννα Μάντρου. Καλή σου μέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αμήν.
1: Γιωτόπουλος, τελευταίες πληροφορίες.
0: Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, αποφυλακίστηκε χτες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, δηλαδή Δευτεροβάθμιου Δικαστικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
2: Ήταν αρνητική η πρόταση του εισαγγελέα στο πρωτοδικείο.
0: Ναι.
2: Αρνητική η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου στο πρωτοδικείο.
0: Ναι.
2: Αρνητική η απόφαση του εισαγγελέα στο εφετείο.
0: Ναι.
2: Τρεις αρνήσεις. Θετική η απόφαση των δικαστών που τον βγάλανε.
0: Πόσοι είναι αυτοί οι δικαστές?
2: Τρεις
0: είναι, μάλιστα.
2: Ένας πρόεδρος υπετών και δύο εφέτες.
0: Ναι.
2: Τώρα,
0: ανώτατοι δικαστές, ναι.
2: Από χθες το μεσημέρι, γιατί εμείς το μάθαμε το βράδυ, πληροφορηθήκαμε ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου ήδη δρομολόγησε, ο κύριος Τζαβέλας, η μελέτη αυτής της απόφασης προκειμένου να ασκηθεί ανέρεση, δηλαδή

0: ένα μήνυμα ακροατής και λέει: ο Πατακός βγήκε και έζησε μέχρι τα 105. Το είχα ξεχάσει αυτό, έτσι είναι, όντως.
1: Ισχύει, ισχύει.
2: Ναι, καλά. Άλλος ο Πατακός βγήκε, δεν βγήκε πρόωρα.
1: Όπως επίσης και κάποιοι από αυτούς πεθάνανε γιατί δεν ζητήσανε καν χάρη. Δεν κάνανε καν έτσι χάρη.
2: Και ούτε και αυτοί, ούτε και τούτοι εδώ έχουν ζητήσει μεταμέλεια.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχουν μεταμεληθεί. Αν είχαν μεταμεληθεί, η πολιτεία ενδεχομένως θα ήταν υποχρεωμένη να τους αντιμετωπίσει όπως έγινε στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να έχουμε και το παράδειγμα της Ιταλίας.
1: Ναι,
2: όπου μεταμεληθέντες για τις ερυθρές ταξιαρχίες βγήκαν έξω.
1: Ναι, καλά, και ήταν και εκατοντάδες μέσα, δηλαδή ήταν πολύ πιο μεγάλη οργάνωση.
2: Ναι, καλά, ήταν πολύ πιο μεγάλη, ναι, αλλά υπήρξαν όμως και μαζικές μεταμέλειες.
1: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, ισχύει αυτό όπως ακριβώς το λες. Και πολιτικές δολοφονίες βεβαίως υπήρξαν έτσι, όπως με κορυφαία του Άλντο Μόρο. Λοιπόν, απλώς ήρθε απότομα, δηλαδή δεν γίνεται συζήτηση, δεν είχε γίνει καμία συζήτηση αυτές τις μέρες. Το μάθαμε εμείς τουλάχιστον απότομα.
2: Δεν είχε ασχοληθεί και κανένας με την περίπτωσή του.
1: Ναι.
2: Είχε υποβάλει 5 αιτήματα.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Και είχαν απορριφθεί.
2: 5 αιτήματα. Το 5ο οδήγησε σε θετική απόφαση. Σας είπα βέβαια ότι τις θετικές αποφάσεις προηγήθηκαν πολλές.
1: Θα χρειαστούν μερικές μέρες, λες, για να ληφθεί αυτή η απόφαση κατά πάσα πιθανότητα και θα δούμε τελικά αν θα γυρίσει πίσω ή όχι.
2: Ναι, είναι θέμα από τον εισαγγελέα λίγο ημερών.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω τώρα πότε θα συνεδριάσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Αυτές οι διαδικασίες δεν είναι αύριο το πρωί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Ιωάννα Μάγδα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εσύ το ίδιο, να είσαι καλά. Έχεις κανένα τραγουδάκι να βάλεις. Βάλε κανένα τραγουδάκι και μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Και επιστρέφουμε, έχουμε πολλά μηνύματα από εσάς. Σας καλημερίσουμε, τα πούμε, τα κουβεντιάσουμε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση.

0: Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
1: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο Σκοπελίτης

0: Με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
1: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
2: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
2: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
3: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1+1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
7: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
9: Έχω εξαστιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε,
10: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
13: Πανουράκης.
14: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. μικροί γιατί παίρνουν πολλά. Και

0: Μείνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας καλείτε στα γνωστά τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 89 678. Τα επαναλαμβάνουμε για όσους ενδεχομένως τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μέσω του Live24 μας ακούτε διαδικτυακά και μας στέλνετε μηνύματα στην πλατφόρμα, μέσω της πλατφόρμας που υπάρχει και μπορείτε να στείλετε το mail σας, είτε στο 2000fm.samos@gmail.com. Παρασκευή σήμερα, καλός ο καιρός, λέει κάποιες καταιγίδες το βράδυ. Ορίστε. Γενικά είναι άστατος ο καιρός, έτσι θα πάει μέχρι τέλος του μήνα, το ξέρουμε, αλλά όσοι θέλετε να απολαύσετε έτσι ένα μπάνιο μπορείτε σήμερα. Θα μου πείτε, εντάξει, τέλος πάντων, κάποιοι πάνε. Από την γειτονική χώρα έχουν φτάσει Τούρκοι επισκέπτες, γιατί ξεκινάει το Bayram, η θρησκευτική τους γιορτή, μία από τις πολλές που έχουν, περίπου 10 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31, θα είναι μέχρι την επόμενη Κυριακή ο μεγάλος όγκος. Αναμένεται αύριο ο μεγάλος αριθμός των Τούρκων επισκεπτών. Δεν έχουμε ακόμη στοιχεία, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα έρθουν αρκετοί Τούρκοι αυτή την εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη Κυριακή. Οπότε τα καταστήματα σίγουρα είναι αυτά που θα κινηθούν, εστίασης και λοιπά. Και βέβαια τα εμπορικά, καθώς οι Τούρκοι ψωνίζουν. Βέβαια θα μου πείτε, πολλοί πηγαίνουν σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν, παίρνουν πολλά πράγματα. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, τα χρήματά τους εδώ τα αφήνουν. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο μαγαζί. Κάτι μένει και σίγουρα έχει δείξει η ιστορία ότι οι επισκέπτες από τη γειτονική χώρα τονώνουν αρκετά την οικονομία του νησιού, την αγορά. Λοιπόν, χθες είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και θα ακολουθήσει και η παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε αν ο κύριος Σαμαράς θα δημιουργήσει ένα νέο κόμμα. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση και σίγουρα πολύ μπερδεμένα τα πράγματα, για να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, να το πούμε απλά. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού χθες στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το κόμμα της, αλλά και την ιδρυτική διακήρυξη για το ανεξάρτητο κίνημα πολιτών το χαρακτηρίζει. Η επίσημη ανακοίνωση και η παρουσίαση του πολιτικού φορέα πραγματοποιήθηκαν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ εκεί είχε τοποθετηθεί και μία γιγαντοοθόνη στο πεζοδρόμιο. Την εκδήλωση προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που έκανε λόγο για ιστορική πολιτική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία μίλησε για την οικονομική κρίση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφάσισε να δημιουργήσει ένα βίντεο με κεντρικό μήνυμα «Η Μελληνίδα». Στην αίθουσα του κινηματογράφου προβλήθηκαν μηνύματα από Έλληνες της Ομογένειας, ανάμεσά τους και ο επιχειρηματίας και πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, Στράτος Σιουρδάκης. «Είμαι έτοιμος να γυρίσω, να αγωνιστώ μόλις μου τις δυνάμεις, τώρα είναι η ώρα», δήλωσε. Σε μαγνητοσκοπημένα μηνύματα, αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας δηλώνουν τη στήριξή τους στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο τεχνικός πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, αλλά και άλλοι επιστήμονες έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Νέοι, μέλη της νεολαίας του νεοειδρυθέντος κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, μίλησαν στην κάμερα για τους λόγους που επέλεξαν να προσχωρήσουν στη νέα παράταξη. Στο βήμα ανέβηκε η Μαρία Καριστιανού για να παρουσιάσει την

Για το κίνημά μας, η πολιτική είναι υπηρέτες του λαού, εδραίωση ενός αληθινού κράτους δικαίου, έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων, διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Μια κυρίαρχη χώρα πρέπει να στηρίζει τις δικές της δυνάμεις, ενίσχυση επιχειρηματικότητας, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παραγωγική ανασυγκρότηση, εξυγίανση όλων των υπηρεσιών, καταπολέμηση των καρτέλ, χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης για το πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου, τα πολύ περιληπτικά, ασφάλεια των πολιτών στις μεταφορές. Να επιφράγουμε στη διαρκή υποβάθμιση της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών, ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας, θεσμική ανασυγκρότηση για την ανάπτυξη των αθλητικών σωματείων, μέτρα ανάταξης της ελληνικής υπαίθρου, προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής κυριαρχίας. 20 λοιπόν σημεία έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα Τέμπη κλπ. Θα δούμε πώς θα πάει το συγκεκριμένο φορέας. Το θέμα είναι το εξής, και εγώ εύχομαι να πάει καλά. Όλοι οι πολιτικοί φορείς να έχουν ανταπόκριση στην κοινωνία, και σίγουρα όλοι αυτοί οι στόχοι νομίζω ότι είναι στόχοι όλων των κομμάτων. Δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα βγαίνει με μια άλλη σημαία και με άλλους στόχους. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για την καλή διάθεση πολλές φορές αυτών που εκλέγονται, των αιρετών. Είναι και μια νοοτροπία, κακά τα ψέματα, που υπάρχει στο δημόσιο. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι το δημόσιο δεν λειτουργεί μόνο από τους αιρετούς, λειτουργεί από τη βάση. Είναι δηλαδή αυτό το σύστημα που έχει γιγαντωθεί και έχει εδραιωθεί και έχει γίνει έτσι παγιωμένη κατάσταση με το πώς λειτουργεί ο δημόσιος φορέας. Μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί και να μπορούσαν όλα να γίνουν τόσο πολύ όμορφα. Εγώ θα πάω στο παράδειγμα που πολλές φορές το λέω, της υποτείνουσας, που ήταν μία προσπάθεια που έγινε εδώ στο Δήμο, ένα ψηφοδέλτιο, πέρα από κομματικούς, από κομματικές ταμπέλες, χρώματα κλπ. Υπήρχαν άτομα πάρα πολύ αξιόλογο. Νομίζω ότι ήταν από τα πιο καλά ψηφοδέλτια που υπήρχαν. Όμως, όταν υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, προσεγγίσεις, οπτικές, σε συγκεκριμένα θέματα, εκεί φαίνεται ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια συμπαγή βάση περίπου στο 20-22% είναι γιατί υπάρχει μια σταθερή ιδεολογική προσέγγιση. Εάν αυτή δεν υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο. Και θυμάμαι τότε στην παρουσίαση μέσα στο ξενοδοχείο Σάμος της υποτείνουσας, που κάποιος είχε, δεν θα αναφέρω ποιος, θέσει το θέμα των μεταναστών τότε, και ως προς την προσέγγιση όλων των ανθρώπων που συμμετείχαν. Και φάνηκε ότι στη συνέχεια αυτό ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί αυτή η παράταξη, που επαναλαμβάνω ήταν πάρα πολύ καλή, ενώ είχε άτομα που πραγματικά ήταν πολύ καλά και ως προς το συγκροτημένο τους λόγο, την επιστημονική τους αρτιότητα, κατάρτιση, αλλά το θέμα είναι πώς προσεγγίζεις ένα πολύ μεγάλο σοβαρό θέμα, που εκεί πρέπει να πάρεις αποφάσεις, και μπορεί να είναι αντικρουόμενες οι απόψεις μεταξύ ανθρώπων. Είναι πολύ καλό να λέμε ότι θέλουμε κάποιος να έρθει να σώσει αυτόν τον κόσμο, αλλά θα δείτε ότι δυστυχώς, εδώ πάρτε τη μικρή κοινωνία, ότι ο καθένας, εάν θυχτεί το δικό του μαγαζάκι, εγώ σας λέω ένα πολύ μικρό μαγαζάκι, το οτιδήποτε, θα δείτε πώς βγάζουν μετά νύχια και όλα αυτά περί κοινού συμφέροντος πάνε περίπατο. Μακάρι, μακάρι να είναι αυτή η αλλαγή που όλος ο κόσμος τη θέλει. Κανείς δεν λέει ότι δεν τη θέλει, και δεν θέλουμε να μπει ένα φρένο στις τράπεζες, επιτέλους αυτές οι τράπεζες να πληρώσουν και αυτές και να φορολογούνται, ενώ δεν φορολογούνται και έχουν τόσα δισεκατομμύρια κέρδος και μας έχουν όλους εμάς να τρέχουμε και
να προσπαθούμε κάθε χρόνο να δούμε πώς θα κάνουμε ρύθμιση με τα επιτόκια.

0: και μακάρι να έχουμε αυτό τη δωρεάν και την καλή παιδεία, και είναι νομίζω κάτι που το θέλουν όλοι. Δεν το θέλει τα αριστερά κόμματα, όλοι το θέλουν. Θα δούμε, θα δείξει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται και περιμένουμε βέβαια τώρα και τον κύριο Τσίπρα να δούμε. Τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας είχε παραδεχτεί στην Ιθάκη ότι ήταν το θέμα όλο και όλα τα σφάλματα που έγιναν από τους συνεργάτες του. Το θέμα είναι αν έχει τώρα πλέον το κριτήριο για να διαλέξει τους καλούς συνεργάτες. Δεν το ξέρουμε. Αν μέσα σε αυτά τα χρόνια όλα τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα και θα μπορέσει να διαλέξει αυτούς που θα μπορέσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Ούτε αυτό είναι εγγύηση. Πολλά. Το Πασόκ που προσπαθεί να γατζωθεί στη δεύτερη θέση πλέον και γενικότερα ένα πολιτικό σκηνικό πολύ έτσι ρευστό. Είπαμε, ανακατεύεται η τράπουλα. Προσπαθούν, οι περισσότεροι προσπαθούν, γιατί είπαμε και η Νέα Δημοκρατία από το κέντρο παίρνει. Θεωρείται ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο πρόεδρος της πιο κεντρώος. Και μάλιστα αυτό είναι που τον χρεώνουν και οι αντίπαλοι εσωτερικοί. Αλλά το θέμα είναι ότι από το κέντρο είναι εκεί που θέλουν να αντλήσουν, να πάρουν ψηφοφόρους όλοι. Και θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να πάρουν αυτοί που είτε είναι τα κόμματα τα υφιστάμενα ή αυτά που δημιουργούνται της κυρίας Καρεστιανού, του κυρίου Τσίπρα, δεν ξέρουμε ποιο άλλο, θα μπορέσει να αντλήσει περισσότερους από αυτή τη δεξαμενή. Εντάξει, Δημήτρη. Είμαι εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πάμε να συναντήσουμε τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Αλέξανδρο Λιμπέρη. Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Ο οποίος με μία ανακοίνωσή του αναφέρεται στην παρέτηση του κυρίου Παναγιώτη Λιμπέρη και αδερφού του, επί σειρά ετών δημάρχου του Καρλοβάσου. Και στη θέση του μπαίνει ο πρώτος επιλαχών, ο κύριος Μανώλης Ευγενικός. Κύριε Λιμπέρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: σωστά το είπατε.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπέρης ήταν ένας άνθρωπος που... και είναι ένας άνθρωπος, γιατί εντάξει, δεν είναι δημοτικός σύμβουλος, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είναι ένας ενεργός πολίτης. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στη δυτική πλευρά του νησιού και κυρίως στο Καρλόβαση, που τότε ήταν Δήμος Καρλοβασίων, όταν ήταν δήμαρχος. Και αποφασίζεις κάποια στιγμή να αποσυρθείς.
1: Κάποια στιγμή έρχεται για όλους μας.
0: Έτσι, το πλήρωμα του χρόνου.
1: Το πλήρωμα του χρόνου. Ο Παναγιώτης αποφάσισε σε αυτή τη φάση, έχει την άποψη ότι ό,τι μπορούσε να δώσει το έδωσε και πραγματικά το έδωσε. Κοντά 30 χρόνια τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτοδιοικητικός με τη βούλα που λένε, κατόπιν συνεννόηση μαζί μου αποφάσισε να παραχωρήσει τη θέση του σε νέα παιδιά, γιατί χρειαζόμαστε πλέον νέα παιδιά. Πρέπει να ξεκινήσει και να ενεργοποιηθεί πολύ περισσότερο η νέα γενιά στα κοινά. Αποφάσισε λοιπόν ο Παναγιώτης να δώσει τόπο, όπως λέμε, τόπο και χρόνο στα παιδιά που έρχονται πίσω. Ακολουθάει ο Μανώλης ο Ευγενικός, ο οποίος ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα παιδί νέο, με γνώση, με όραμα, με καλή θέληση για βοήθεια και όλα αυτά. Και εμείς από την πλευρά μας, σαν συνδυασμός, δεν μπορώ να πω ότι χαρήκαμε, έτσι, γιατί ο Παναγιώτης είναι ένας έμπειρος άνθρωπος που η γνώση του και η γνώμη του πάντα μετράει και πάντα θα την επιζητούμε. Δεχτήκαμε την απόφασή του και τον ευχαριστούμε και για όλα τα χρόνια αυτά που προσέφερε. Επίσης όμως τον ευχαριστούμε διότι ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά του και η προσφορά του τώρα που ο Δήμος ξεκίνησε από την αρχή, δηλαδή στο να επανασυστήσουμε και του Δήμου Δυτικής Σάμου. Σε αυτή την προσπάθεια ο Παναγιώτης μας βοήθησε πάρα πολύ, ανέλαβε τομείς δύσκολους, βοήθησε σε όλους τους τομείς όπου χρειαζόταν και έχω την εντύπωση ότι πάντα θα βοηθάει, έστω και αν δεν είναι, δεν είναι δημοτικός σύμβουλος. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας, μπορούμε να βοηθήσουμε το Δήμο μας από οποιαδήποτε θέση. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η γνώμη, η θέση, η προτροπή, η συμβουλή είναι πάντα θετική και πάντα βοηθάει.
0: Mm-hmm. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε λίγο στο τι γίνεται στον Δήμο Δυτικής Άμμου. Έχουμε τις τελευταίες ημέρες ενημερωθεί για κάποια σχετικά με τη μελέτη που υπήρχε του κυρίου Ιγκλέση για προβλήτες στο λιμάνι του Καρλοβάσου. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα που υπήρχε. Ως προς αυτό έχετε κάποιες ενστάσεις ή παρατηρήσεις στον τρόπο που θα γίνει τέλος πάντων και στον προγραμματισμό?
1: Όχι, έχω υπόψη μου ότι η μελέτη που ο συμπατρής μας Γιάννης Ιγκλέσης χρηματοδότηση και έγινε, και είναι πολλά χρόνια που έχει γίνει η μελέτη, mm-hmm. πριν ακόμα αναλάβουμε εμείς, πριν το 19 δηλαδή που ανέλαβε ο Δήμαρχος, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ το λιμάνι και πάρα πολύ θα βοηθήσει την πλευρά της Δυτικής Σάμου, διότι η μαρίνα αυτή που υπάρχει έχει ήδη γεμίσει, υπάρχει πρόβλημα στο να εξυπηρετούνται οι αλλιείς, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο Γιάννης λοιπόν, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, έχει κάνει μια μελέτη πολύ σημαντική που θα δώσει δυνατότητα ελιμενισμού στο λιμάνι μέσα, στο παλιό λιμάνι, όπως λέμε, εμείς το λέμε παλιό και καινούργιο, στο παλιό λιμάνι, να αξιοποιηθεί όλη αυτή η λιμενολεκάνη. Οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω είναι το εξής. Γενικά θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στα έργα της περιφέρειας. Πέρα από τις εξαγγελίες, θέλουμε χρόνος υλοποίησης και θα γίνω συγκεκριμένος. Υπάρχουν έργα τα οποία στην προηγούμενη θητεία, στη δική μας δημοτική περίοδος, με τη δική μας δημοτική αρχή, είχαμε συνεννοηθεί και είχαν εξαγγελθεί κάποια έργα, όπως η παράκαμψη του Μαραθοκάμπου, όπως η παράκαμψη του Καρλοβάσου, όπως το παραλιακό μέτωπο στο οποίο έγινε ολόκληρη αναφορά και παρουσίαση. Mm-hmm. Αυτά βέβαια το 19. Φτάνουμε στο 26, δηλαδή 7 χρόνια κοντά μετά, και ακόμα είμαστε στο στάδιο των μελετών. Και μάλιστα ούτε καν έχει ξεκινήσει η μελέτη του Μαραθοκάμπου. Για παράδειγμα θα σας πω, το 19 έγινε, συμφωνήσαμε κάποια πράγματα, το 20 δόθηκαν 5.000 για το φάκελο της μελέτης και από εκεί και πέρα τίποτα. Τώρα λοιπόν, προχθές έκανα ερώτηση, ήμουν ο μοναδικός που παρέστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έκανα κάποιες ερωτήσεις, απάντηση δεν πήρα. Όσο αφορά τώρα την παραλία, εμείς τότε είπαμε στον Περιφερειάρχη ότι υπάρχει μελέτη η οποία χρήζει επικαιροποίησης, λόγω τότε είχε πάει στη δεκαετία, χρήζει επικαιροποίησης, θέσαμε υπότιτλο και εκείνος είπε ότι εγώ θα κάνω δική μου μελέτη. Όμορφα και ωραία, μια χαρά. Ποια όμως λοιπόν, τι συμφωνήσαμε? Αυτή η μελέτη να πιάνει όλο το βόρειο τμήμα, διότι ήδη έχει υποσκάψει και ήδη αυτή τη στιγμή η θάλασσα απειλεί το δρόμο. Του είπαμε λοιπόν αυτό το παραλιακό μέτωπο και να γίνει και μία μελέτη ανάπλαση της χερσαίας ζώνης. Ανταυτού, προχθές λοιπόν είδαμε ότι παρουσιάστηκε μία μελέτη η οποία δεν ήταν τίποτα άλλο εκτός από τη μελέτη που είχε ο Δήμος, αλλά σε όλο το μέτωπο. Δηλαδή ο Δήμος είχε μία μελέτη μέχρι το ρέμα του Κερκίτιο. Η μελέτη καινούργια επεξέτεινε την προστασία σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αυτό χρειάστηκε 6,5 χρόνια. Αν λοιπόν μια μελέτη χρειάζεται 6,5 χρόνια για να ολοκληρωθεί, και από εκεί και πέρα ακολουθούν και άλλες μελέτες. Mm-hmm. Η ΕΝΓΕΝ και όλα αυτά τα σχετικά, να μην τα αναφέρουμε. Λοιπόν, θέλουμε δηλαδή πόσο για τη μελέτη 7-8 χρόνια και για το έργο πόστο. Θέλω λοιπόν να πω ότι ναι μεν καλά είναι να εξαγγέλλονται γιατί όσο αφορά το λιμάνι, ένα τεχνικό δελτίο εξαγγέλθηκε. Mm-hmm. Αυτό θα μου πείτε είναι η αρχή. Ωραία. Και η αρχή είναι το είμαι στο παντός. Το δέχομαι. Όμως από εκεί και πέρα οι ταχύτητες και η εκπλήρωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ είναι οι ενστάσεις οι δικές μου ως προς τα έργα της περιφέρειας. Δηλαδή έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχουν φύγει δυο θητείες, γιατί κοντεύει να φύγει και η δεύτερη. Η πρώτη θητεία έφυγε, κοντεύει να φύγει και η δεύτερη. Και είναι έργα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και τα λέω γενικά, αναφέρομαι και στα προηγούμενα έργα, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι πέρα από την καλή πρόθεση, χρειάζεται και η Δημοτική Αρχή να κυνηγάει τα έργα αυτά, όπως εμείς τουλάχιστον κάναμε στην προηγούμενη θητεία. Αλλά παρόλα τα έργα αυτά έχουν καθυστερήσει, όπως είναι η παράκαμψη του Καλοβάσου. Στην παράκαμψη του Καλοβάσου, για παράδειγμα, φεύγοντας το 23, κατάφερα τα δήμαρχος να αποσπάσω, προσέξτε τον όρο, να αποσπάσω πρόθεση χρηματοδότηση, όχι χρηματοδότηση, πρόθεση χρηματοδότηση. Πέρασε λοιπόν η πρώτη τετραετία, έρχεται η δεύτερη στα μέσα της και ακόμα είμαστε στην επικαιροποίηση των μελετών. Πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει. Αλλά οι χρόνοι και οι ρυθμοί δεν είναι ικανοποιητικοί. Φοβάμαι λοιπόν, και μάλλον ελπίζω να μην έχουμε το ίδιο τη στιγμή που υιοθετήθηκε από την περιφέρεια το έργο στο λιμάνι, να μην έχουμε την ίδια μοίρα. Αυτή είναι η ένστασή μου. Όσο αφορά το ότι υιοθετήθηκε το έργο αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σίγουρα είναι σημαντικό και θα βοηθήσει. Όλοι βέβαια έχουμε λίγο έτσι την αγωνία, το φόβο να εκτελεστεί σωστά, να μην υπάρξουν θέματα, γιατί είναι ένα λιμάνι που έχει τα προβλήματά του, με τα βαθύ του, με διάφορα, τέλος πάντων, τα ξέρετε καλύτερα. Τα έχετε αντιμετωπίσει.
1: Καλά, γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε φάει τα χρόνια μας και τη ζωή μας και τα ξέρουμε. Γι' αυτό έγινε και το καινούργιο λιμάνι, για να μην μπατζώνει αυτό, αλλά όμως είναι ένα λιμάνι το οποίο ήδη αυτή τη στιγμή είναι πύλη εισόδου, να το πούμε και αυτό, είναι πύλη εισόδου. Είναι ένα λιμάνι το οποίο λειτουργεί και μάλιστα μας λυπεί και μας στεναχωρεί το γεγονός το ότι εδώ και δύο χρόνια δεν έχει μπει καραβάκι μέσα από την Τουρκία. Δηλαδή, ενώ είναι πύλη εισόδου. Γιατί η Σάμος έχει τέσσερις πύλες.
0: Ναι, υπάρχει και σχετικό ΦΕΚ, βέβαια.
1: Πυθαγόριο, Βαθύ, Αεροδρόμιο, Κορδόβασο. Όλες και άλλες λειτουργούν. Κορδόβασο, ναι, μεν λειτουργεί, ναι, μεν είναι ανοιχτή, αλλά δεν έχει πυροδοτικό κοινό. Αυτά λοιπόν είναι κάποια πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν. Και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον στη δική μας θητεία, στη δική μου θητεία, στη δική μας δημοτική αρχή, το λιμάνι αυτό. Η πύλη αυτή λειτουργούσε μια χαρά και έφερνε κόσμο αρκετών. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτό. Πρέπει να μας το πει η Δημοτική Αρχή, πρέπει να μας το πει η Περιφέρεια. Αυτό ρωτήστε, όχι εμένα.
0: Μάλιστα. Αυτό που λέγεται είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τέλος πάντων στην απέναντι χώρα.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι στην τετραετία τη δική μου. Τα δύο χρόνια που ήταν COVID δεν ερχόταν τα καραβάκια, δεν υπήρχε. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε ανταπόκριση, όμως η πύλη λειτουργούσε και λειτουργούσε με έντονο ρυθμό και με απόδοση, να το πω έτσι απλά. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να γίνεται. Όπως επίσης και στο Μαραθώκαμπο υπάρχουν προβλήματα. Στο Μαραθώκαμπο είχαμε ζητήσει, φεύγοντας το 23, ο κύριος Κουτουλάκης είχε χρηματοδοτήσει μία ενέργεια να εκβαθυνθεί ο μόλος του Μαραθώκαμπο, εκεί που προσεγγίζει το πλοιάριο, να αφαιρεθεί η Ποσειδονία, τα φύκια δηλαδή, για να μπορέσει να προσεγγίζει το ταχύπλο που συνδέει τη Σάμο με τα υπόλοιπα νησιά. Διότι ο Μαραθώκαμπος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, είναι μακριά από το Πυθαγόριο και οι ξένοι και οι επισκέπτες μας δεν μπορούν να υποστούν αυτή την ταλαιπωρία κάθε πρωί με τους δρόμους αυτούς, με τις στροφές και όλα αυτά, να πηγαίνουν στο Πυθαγόριο. Μια προσέγγιση λοιπόν θα ήταν ό,τι καλύτερο, ούτως ώστε να εξυπηρετείται και αυτή η περιοχή. Δεν λειτουργεί η περιοχή του Μαραθώτα ανταγωνιστικά με τις άλλες περιοχές. Απλά θέλει και αυτή την εξυπηρέτησή του. Τότε λοιπόν είχαμε ξεκινήσει με τον κύριο Σπανό να γίνει όλη η διαδικασία. Είχαμε φτάσει στο παραπέντε. Προέκυπτε το θέμα της Ποσειδονίας. Ο κύριος Κουτουλάκης, και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε. Από τότε λοιπόν όμως δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή πάμε από το 23, πάμε τώρα τρίτος χρόνος για και δεν βλέπουμε φως. Αυτά είναι που μας λυπούν και γι' αυτά μας κάνουν να έχουμε επιφυλάξεις όταν ανακοινώνονται έργα. Εμάς μας ενδιαφέρει το έργο να ανακοινωθεί και να τρέξει, όχι απλά να ανακοινωθεί.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είχαν ξεκινήσει αυτές όλες οι ενέργειες που λέτε. Τελικά δεν έχουν... Χρειάζεται, λέει, ένα πολύ μεγαλύτερο έργο από ό,τι γνωρίζω εκεί, στο Μαραθώκαμπο, για να μπορέσει να προσεγγίζει το καταμαράν, λέμε πάντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μαραθώκαμπο είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να δώσει και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομία του νησιού, στον τουρισμό και σε όλα αυτά. Θέλει βοήθεια.
0: Και από φούρνους, συγγνώμη, σας διακόπτω, πάρα πολλές φορές όταν υπάρχει κακοκαιρία, σταματάνε εκεί, στο πλακάκι που λέμε.
1: Ακριβώς. Γιατί το πλοιάριο αυτό που συνδέει τη Σάμμο με τους φούρνους, όταν έχει από κάποιο μποφόρ και πάνω, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και προσεγγίζει στο Μαραθώκαμπο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μαραθώκαμπος είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να δώσει τα μέγιστα στον τουρισμό και στην τοπική οικονομία. Αν δεν βοηθηθεί όμως, γιατί αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας λέω, και μπορείτε να το δείτε και εσείς σε μια επίσκεψή σας, ασφιχτία από το θέμα της κυκλοφορίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι κάνουμε την παράκαμψη τη στιγμή που έχουν περάσει 6 χρόνια, τα μίγια 7, και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη. Γιατί καταλαβαίνετε, μια μελέτη θέλει 2-3 χρόνια. Εγώ έκανα μια ερώτηση τότε με το φράγμα και ρώτησα. Λέω, η μελέτη του φράγματος, για την οποία βέβαια έχουν υποθεί πολλά και έχει κυθεί πολύ μελάνη, πόσο χρόνο θέλει να υλοποιηθεί? Μου είπανε μέχρι 3 χρόνια. Και σας λέω λοιπόν, στην Κρήτη, αντίστοιχα έργα, δυο φράγματα στην Κρήτη, μελέτη κατασκευή 42-42 μήνες. Άρα λοιπόν, 3 χρόνια η μελέτη. Και από εκεί και πέρα, εξέβριση χρηματοδοτικού εργαλείου, δηλαδή προγράμματος, να ενταχθεί και πάει λέγοντας και δεν ξέρω πότε. Οι εξαγγελίες λοιπόν είναι καλές, οι προθέσεις είναι σωστές, από εκεί και πέρα όμως να υπάρχει και σωστή ταχύτητα και σωστή ανταπόκριση.
0: Κύριε Λιμπέρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, βέβαια. Καλή σεζόν να έχουμε. Γεια σας.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για την καλοκαιρινή σεζόν, είπαμε ότι περιμένουμε αυτή την από αύριο μέχρι και την επόμενη Κυριακή μεγάλο αριθμό Τούρκων επισκεπτών, καθώς γιορτάζουν την δική τους θρησκευτική γιορτή, τον Μπαϊράμ. Δεν θυμάμαι ποιο Μπαϊράμ είναι αυτό, τέλος πάντων, γιατί έχουν και αρκετές γιορτές και εκείνοι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Άρη Λαζαρίς είναι, εντάξει, και είναι τουριστικός πράκτορας απέναντι στην Λέσβο, συγγνώμη, πιο πάνω, όχι απέναντι, στη Λέσβο, και αναφέρεται στην μεγάλη προσέλευση Τούρκων επισκεπτών, στην πολύ μεγάλη αύξηση των Airbnb, δηλαδή νομίζω από 200 είπε 1000 τόσα, θα τον ακούσουμε. Και αυτό που επισημαίνει είναι και ζητά να είναι τα καταστήματα ανοιχτά και τα Σάββατα. Τέλος πάντων, αιτιολογεί, μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έχει δώσει στο νησί. Να το ακούσουμε.
2: Κύριε Λαζαρή, έχει γυρίσει τούμπα η κατάσταση μετά τον αφόδη, πάνε καλύτερα τα πράγματα?
3: Όχι απλώς πάνε καλύτερα, πάνε καλύτερα από τα προβλεπόμενα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έλεγα εξ αρχής, συντονισμό, αλληλοβοήθεια, αλληλοεπικοινωνία. Αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη επίγνωση όλων των πραγμάτων. Ο καθένας μιλάει με τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη Μυτιλήνη πλέον.
2: Δηλαδή, μιλάνε με ποιους?
3: Πολύ ωραία. μιλάει το συνιστικό των κτηνοτρόφων μαζί μας. Μιλώ σχεδόν καθημερινά μαζί με τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνουμε και όλοι τις δυσκολίες. Όλοι ζούμε στο ίδιο νησί, δεν ζούμε σε κάποιο άλλο μέρος. Αυτό το νησί είναι για όλους μας. Αυτό το οποίο έχω κανονίσει πλέον, τουλάχιστον όσον αφορά τα γκρουπ που έρχονται από απέναντι, ελληνικά ή ξένα, να πηγαίνουν σε όλους τους συγκρισμούς, ώστε να παίρνουμε τα καλακτονικά προϊόντα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, να φεύγουν από το νησί, γιατί αδειάζοντας στην τυροκομεία, οπότε οι άνθρωποι μπορούν να δώσουν το γάλα τους. Έχουμε τη βοήθεια και του τηλεοινιού εδώ πέρα, το οποίο επιτρέπει πλέον να βγαίνουν τα πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, το 26. Τα πράγματα πάνε πολύ αισιόδοξα, πραγματικά απρόβλεπτα, ούτε εγώ ίδιος το περίμενα, γιατί ξέρω ότι και η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι η καλύτερη, η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι η καλύτερη. Βλέπω ότι αντί να έχουμε μείωση, έχουμε αύξηση δρομολογίων. Και όχι μόνο αυτό, τώρα αυτό που έλεγα από πέρσι, το νέο δρομολόγιο του Αλιαγά. Σχεδόν κάθε φορά που έρχεται είναι 400-500 άτομα, μόνο από Αλιαγά. Ένα πράγμα πραγματικά απερίγραπτο.
2: Πότε ξεκίνησε αυτό?
3: Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Και πραγματικά αυτό το οποίο προβλέπω, ότι δεν θα φτάνουν τα πλοία να έρχονται από Αλιαγά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι αυτοκινητόδρομος, οπότε τόσο ελληνικά όσο και ξένα γκρουπ περνάνε από Κωνσταντινούπολη κατευθείαν αυτοκινητόδρομο στο Αλιαγά, από εκεί βγαίνουν και μπαίνουν κατευθείαν στο καράβι. Έχει πάρκινγκ και έχουν κάνει ένα καταπληκτικό λιμάνι, μοντέρνο λιμάνι, και βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή έχει φύγει η Σμύρνη πιο κοντύτερα από ό,τι είναι στοιχείο. Το να πάει ένας από τις λίγες στο Αλιαγά είναι μισή ώρα, το να πάει ένας στο Τσεσμέ για να περάσει στοιχείο είναι μια μισή ώρα. Οπότε δηλαδή έχει τεράστια διαφορά αυτό και νομίζω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα.
2: Καθόλου αριθμό αφήξεων.
3: Παιδιά είναι πάρα πολύ και περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες να έρθουν σχεδόν στις... Δεν θέλω να πω το νούμερο γιατί πραγματικά είναι τρομακτικό, αλλά προβλέπω ότι θα έρθουν πάνω από 5.000 κόσμος.
2: Σε τι διάστημα?
3: Μέσα σε 9 μέρες. Ποιος θα εξυπηρετηθεί δεν το ξέρω. Το μοναδικό το οποίο πρόβλημα έχουμε και φαίνεται αυτή τη στιγμή, βέβαια κάνει τα αδύνατα δυνατά η υπηρεσία για να περάσει ο κόσμος, είναι το θέμα της, ότι πρέπει να περιμένει πολλή ώρα στον έλεγχο διαβατηρίων, γιατί έχει αλλάξει πανευρωπαϊκά το σύστημα, πλέον είναι δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίσεις, οπότε έχουμε μεγάλη αναμονή. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει όπως και δίποτε, θα πρέπει να καθίσουμε όλοι και να βρούμε και σε αυτό μια λύση, είναι το άνοιγμα της αγοράς. Δεν μπορεί το γκρουπ που έρχεται Σάββατο να βγαίνει μία ώρα από το τελωνείο και να αναγκάζεται για να πάει να κάνει ψώνια, γιατί έχει κλείσει πλέον η αγορά, στα πολυκαταστήματα. Είναι λάθος, δεν είναι χρήματα πραγματικά. Θα μου πεις, okay, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε. Δεν μπορεί τα άλλα νησιά, σε όποιο νησί και να πηγαίνεις, και στις πόλεις, δεν μπορεί ο Μπόλιβος να ανοιχτός. Δεν μπορεί η Πέτρα να είναι ανοιχτή. Δηλαδή με τη Λίνη, γιατί είναι ανοιχτή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Δηλαδή δεν είναι, βεβαίως και είναι ανοιχτά. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να έρθει ο κόσμος να σας ζητήσει έξω από το κατάστημα για να ψωνίσει.
0: Λοιπόν, δεν ήταν πολύ καλός ο ήχος. Αυτό που λέει είναι το ίδιο, είναι λίγο πολύ το τι συμβαίνει παντού. Βέβαια ο καθένας το δικό του το θεωρεί ότι είναι μόνο εδώ συμβαίνει. Αναφέρεται στα καταστήματα και εμάς εδώ στην πόλη της Σάμου κλείνουνε. Το Κοκάρι και το Πυθαγόριο, επειδή είναι εποχικές επιχειρήσεις, είναι ανοιχτό. Είναι τουριστικό, ανοίγουν το χειμώνα, το καλοκαίρι μόνο. Το έχουν αιτιολογήσει πολλές φορές. Μάλιστα οι άνθρωποι του εμπορίου λένε ότι εμείς και τις καθημερινές που ανοίγουμε πρωί δεν έχουμε τις περισσότερες φορές κίνηση από Τούρκους. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα μαγαζιά στα οποία θα ψωνίσουν. Όπως και να έχει, θα πρέπει λίγο να ξαναδούμε το θέμα της Κυριακής με τα κλειστά μαγαζιά, δηλαδή μήπως εκ περιτροπής τα βρουν μεταξύ τους, να μην δούμε το φαινόμενο που είχαμε πέρυσι, δηλαδή Κυριακή 13 Αυγούστου να είναι κλειστά όλα σχεδόν τα εστιατόρια, ένα ήταν ανοιχτό και ένα στο... ήτανε δύο σε όλη τη Σάμο, Άνω Βαθύ, δύο. Λοιπόν, και να έχει 13 Αυγούστου χιλιάδες κόσμου να κάνουν βόλτες και να προσπαθούν να, στην καφετέρια να φάνε ένα σνακ, ό,τι τέλος πάντων και σε ένα σουβλατζίδικο που υπήρχε. Αυτά λίγο πρέπει να τα δούμε. Γιατί δεν είναι καλό το να λέμε ότι θέλουμε κόσμο, αλλά και τον κόσμο πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε. Το θέμα της διασκέδασης είναι ένα μεγάλο αγκάθι για τους Τούρκους ειδικά, οι οποίοι θέλουν να ξεφαντώσουν και να διασκεδάσουν στο νησί, και δεν υπάρχει πλέον αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά τα παραδοσιακά. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά που βάζουν μουσική, αλλά αναγκαστικά πρέπει να κλείνουν νωρίς, γιατί μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε καταγγελία από ένοικο πολυκατοικίας, από οποιονδήποτε. Άρα αυτά είναι κάποια σημεία που πρέπει να τα επανεξετάσουμε. Ποιο? Οι άνθρωποι κάνανε κάποιες επαφές, από εκεί και πέρα δεν είναι η ίδια κατάσταση. Βλέπεις εσύ να έχει αλλάξει και μια κατάσταση. Πάνε, λέει, να πάει ο Δήμος, να πάνε αυτοί. Πάνε κάθε χρόνο. Μα κάθε καλοκαίρι τα ίδια θα συμβαίνουν, γιατί δεν αλλάζει κάτι. Αφού δεν αλλάζει η νοοτροπία μας, τι να αλλάξει? Να μας φάξουν όλους, να ξαναπάμε. Τι να πω κι εγώ πια. Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Εγώ επισκέφθηκα τη Λέρο το καλοκαίρι. Και ήταν ακριβώς, μου έλεγαν, έκλεισαν τη μουσική, η ίδια κατάσταση. Από καταγγελίες, από. Άρα δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτοί που βγάζουν, παλιά είχαμε τον Παπαθεμελή που έκλεινε 3 η ώρα. Τώρα το ωράριο σε λίγο θα φτάσουμε Ευρώπη. Είναι αυτό που λέμε 10 η ώρα, δεν θα κυκλοφορεί άνθρωπος. Αν πάτε στις ευρωπαϊκές πόλεις, καλοκαίρι, θα δείτε ότι 10 η ώρα δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Έτσι θέλουν να γίνουν. Ενώ η Ελλάδα είχε, ο Έλληνας, ένα άλλο ταπεραμέντο, είχε μια διάθεση για να βγει, να διασκεδάσει, βγαίναμε 10 η ώρα το καλοκαίρι από το σπίτι, τώρα θα πρέπει να μπαίνουμε 10 η ώρα στο σπίτι από ό,τι φαίνεται. Αλλά εμείς εδώ έχουμε μέχρι τις 9 η ώρα μέρα, πάμε στις θάλασσες, δεν είμαστε το ίδιο με πιο άλλο μέρος, να σας πω, της Ευρώπης. Αυτές είναι βασικές διαφορές. Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω. Θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα χελάς μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
18: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
1: σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
23: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
6: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και συζητάμε αυτές τις μέρες για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού και αυτό που όλοι επισημαίνουμε και το λέμε συνεχώς είναι ότι δεν μπορεί τα νησιά του Αιγαίου να αντιμετωπίζονται το ίδιο με την υπόλοιπη χώρα ή άλλα νησιά του Ιωνίου παραδείγματος χάρη. Και για το θέμα αυτό έχουν υποβάλει τις ενστάσεις τους, τις παρατηρήσεις τους, τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το παράρτημα του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και έχουμε τον πρόεδρο του, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Ευστράτιο Μανολακέλη. Καλή σας ημέρα.
24: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
6: Πόσες φορές δεν έχουμε πει, κύριε Μανολακέλη, ότι υπάρχει αυτή η νησιωτικότητα που πρέπει να μην είναι μόνο στα χαρτιά, αλλά να εφαρμόζεται. Που δεν μας κάνουν χάρη, έτσι. Είναι προνόμιο το οποίο είναι κεκτημένο. Δεν γίνεται όμως, δυστυχώς. Και φαίνεται ότι όσο και αν φωνάζουν ίσως κάποιοι βουλευτές εδώ του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου, μάλλον δεν τους ακούνε κιόλας. Είμαστε λίγοι, τι να πω.
24: Το θέσατε πολύ σωστά. Δεν μπορεί, ξεκινώ από το πρώτο θέμα. Ουσιαστικά εμείς υποβάλαμε τις παρατηρήσεις μας σε ένα αρκετά πολυσέλιδο, τέλος πάντων 7 σελίδων παρατηρήσεις, συνεπτυγμένο κείμενο και δώσαμε και ένα δελτίο τύπου για να είναι πιο κατανοητό.
6: Ναι.
24: Κυρίως σε εσάς, ώστε να το αποδώσετε με τον καλύτερο τρόπο στους πολίτες. Ξεκινώ και λέω, αδράζω την ευκαιρία από αυτό που μου λέτε, ότι το Βόρειο Αιγαίο, που είναι μια αρκετά κριτική περιοχή και λιγότερο αναπτυγμένη σε σχέση με υπόλοιπες περιοχές, και Κέρκυρα και Ρόδο, το οποίο το γράφουμε και στο έγγραφό μας, το λέμε και στο έγγραφό μας. Δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτούς τους προορισμούς. Δηλαδή την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Κρήτη και μπαίνουμε στον ίδιο κουρμπανά. Γιατί?
6: Να φανταστείτε ότι τη Σάμο την έχουν στο μπλε, δηλαδή αναπτυγμένη τουριστικά.
24: Ναι,
6: που σε σχέση με την Ρόδο, έτσι, δεν είμαστε ούτε στο εκατοστό.
24: Το Βόρειο λοιπόν Αιγαίο, η αρτιότητα τόσο στη Λέσβο όσο και στη Σάμο, τώρα λέω χοντρά-χοντρά για να μην πω λεπτομέρειες, είναι στα 8 στρέμματα. Και στοιχείο είναι και στα 12 στρέμματα. Και ρωτώ, ποιος πολίτης της περιοχής μας έχει 12 στρέμματα πάνω σε ένα γνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο εκτός σχεδίου? Κανένας. Αν είναι πολύ λίγοι. Που θα είναι και θα είναι και από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, θα είναι και σε τουριστική περιοχή για να γίνει τουριστική κατοικία. Άρα ουσιαστικά, τι λέμε, ότι δεν θα μπορέσει να κάνει κανένας από εδώ και πέρα, είτε είναι νέος, είτε οτιδήποτε, ούτε πια επέκταση, έτσι, προφανώς.
6: Mm-hmm.
24: Άρα λοιπόν, για ποιες υποδομές μιλάμε? πώς θα αναπτυχθεί. Λέει, θα αναπτυχθούν και θα βγουν βέβαια και τα τοπικά πολεοδομικά, το οποίο στο επόμενο διάστημα, περίπου εκτιμώ σε περίπου 40 μέρες, θα βγάλουμε και για εκεί να ανακλούσουμε τον κόδωνα του.
6: Και όλο αυτό έρχεται σε συνάρτηση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, με το προεδρικό διάταγμα για τους οικισμούς.
24: Το 194 δεν
6: ήταν, βέβαια. Το 25.
24: Ναι. Από εκεί. Αυτό βέβαια είναι μια, ας μην το θίξουμε τώρα, είναι, έχει να κάνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Ας δούμε λοιπόν τώρα το χώρο ταξικό του τουρισμού, που όπως σας είπα δεν θα υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση που θα έχει 8 ή 12 στρέμματα. Mm-hmm. Έτσι. Ένα κομμάτι πολύ σοβαρό λοιπόν που έχουμε θίξει είναι αυτό. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο το είχαμε αναδείξει και πριν 2 χρόνια που ήταν η διαβούλευση, ήταν ότι αποφεύθηκε τελικά, βγήκε η παράγραφος που έλεγε ότι απαγορεύεται κάθε τουριστική δραστηριότητα σε ακατοίκητα νησιά και βραχονισίδες που έχουν απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από το σύνορο. Ουσιαστικά, εμείς είχαμε θέσει ότι τίθεται εθνικό θέμα, διότι δεν θα μπορεί κανείς να πλησιάσει τα μικρά αυτά νησάκια. Και ευτυχώς ήταν το μόνο ίσως που ακούστηκε και έχει αφαιρεθεί. Αλλά έρχεται την ίδια, στο ίδιο άρθρο και προστίθεται ότι στα νησιά αυτά, τα μικρά νησάκια δηλαδή των 1000 στρεμμάτων και κάτω, επιτρέπεται ήπιος θαλάσσιος τουρισμός και υπό προϋποθέσεις μία τουριστική κατοικία. Τι θέλω να πω με αυτό, τι θέλουν μάλλον να πούν με αυτό, ότι θα μπορεί ένας μόνο να χτίσει πάνω σε ένα τέτοιο νησάκι. Ή σε αγκρασμό της Αμιοπούλα εκεί πέρα, πόσο ξέρω. Mm-hmm. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Όπως είχε κάποτε ο Νάσης το Σκορπιό, έτσι θα έρθει κάποιος Ρώσος, Κρίσος, Τούρκος, Εβραίος, Έλληνας και θα κάνει μία τουριστική, ουσιαστικά να ιδιωτικοποιήσει ένα νησί. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Το φύγω στις παρατηρήσεις μας.
6: Επίσης, στήγεται αυτή την ανισότητα που υπάρχει, δηλαδή ευελιξία στις ήδη υπεραναπτυγμένες τουριστικά, βλέπε Ρόδο, και σε εμάς, το Βόρειο Αιγαίο, που είναι από τις πιο φτωχές περιφέρειες, υπάρχουν αυστηρά κριτήρια.
24: Ακριβώς, ναι.
6: Δεν ξέρω με ποια λογική, μάλλον στοχευμένα είναι όλα αυτά, δεν με ποια λογική. Σίγουρα ούτε παράλογη είναι.
24: Καλό είναι όλες να πάρουν θέση. Οι λίγοι, ουσιαστικά η υπογραφή είναι μετά τις 25 Μαΐου, τη Δευτέρα, να πάρουν θέση δημόσια. Η περιφέρεια, νομίζω, καθήλει την αρμόδια και οι βουλευτές. Mm-hmm. Και οι δήμοι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουν.
6: Άμα περιμένουμε να αντιδράσουμε στο παραένα, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Θα έπρεπε ήδη να έχουμε.
24: Ναι. Γι' αυτό το βάλανε κιόλας και στη διαβούλευση για μια εβδομάδα περίπου. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, αυτά μπορούμε να κάνουμε. Τι να
6: ναι, εντάξει, εσείς.
24: Εμείς
6: θέλουμε
24: κάνετε, να νομοθετήσουμε. Δεν νομοθετούμε. Σωστά. Απλά τουλάχιστον να δούμε ποιες είναι οι παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να αποφύγουμε όσο γίνεται με μεγαλύτερες απώλειες.
6: Είπαμε ότι μέχρι τις 25, συνήθως η διαβούλευση είναι μέχρι πρωινές.
24: Ακούστε, δεν είναι διαβούλευση. Η διαβούλευση έγινε πριν 2 χρόνια που είχαμε κάνει τις πρώτες παρατηρήσεις. Τώρα είναι προς υπογραφή και απλά το έχουν θέσει μία εβδομάδα πριν.
6: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, παρατηρήσεις, να το πούμε πιο σωστά. Ωραία. Ναι. Το πιο πιθανό είναι. Εντάξει, εσείς έχετε κάνει μία πολύ εμπεριστατωμένη έτσι, εισήγηση, παρατήρηση ως ειδική. Σίγουρα μπορείτε να είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι. Μακάρι να λάβουν υπόψη τους αυτές τις παρατηρήσεις. Διαφορετικά θα πάμε με ένα τέτοιο χωροταξικό, το οποίο μας δεσμεύει για πόσα χρόνια.
24: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Νομίζω
6: για τα επόμενα χρόνια. Εμείς κάναμε
24: το τέλος της ζωής μας.
6: Αυτό. Επειδή εμείς εδώ στη Σάμο από το 1995 έχουμε ένα χωροταξικό που μας έχει πάει πίσω πολλά χρόνια, ξέρουμε τι σημαίνει το να υπάρχει ένα σχέδιο που δεν είναι προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός νησιού, ενός μέρους, μιας πόλης ή της υπηρετικής Ελλάδας. Τώρα εμείς εδώ μιλάμε για νησί. Και ένα νησί που υποτίθεται ότι ζει από τον τουρισμό, η Σάμος, σε σχέση με τα υπόλοιπα του Βορείου Αιγαίου, έτσι. Εμάς αυτό είναι. Ό,τι εισραίει μέσα εδώ σε αυτό το νησί είναι από τον τουρισμό, κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα όπως έχει η Μυτιλίνη. άσχετα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα.
24: Ακριβώς.
6: Αλλά όπως και να έχει, εμείς ζούμε από τον τουρισμό εδώ. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που εργάζονται εποχικά.
24: Εμείς κάναμε μια ομάδα εργασίας, βγάλαμε τις παρατηρήσεις μας. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να σκύψουν όλοι πάνω στο πρόβλημα. Όλοι δίνουν, έτσι δεν
6: τους δίνεται και έναν ωραίο μπούσουλα, αν μη τι άλλο, και να πατήσουν πάνω εκεί.
24: Να.
6: Για να κάνουν και εκείνοι έτσι επιμέρους παρατηρήσεις. Το θέμα με τα αιωλικά πάρκα, πόσο μας επηρεάζει, είμαστε και εμείς εδώ στη Σάμο μεταξύ αυτών των νησιών που θα υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί στα μέτρα και λοιπά στην τοποθέτηση.
24: Νομίζω ότι κάνει μια επιτυχημένη εκδήλωση και το, η Νομαρχιακή Επιτροπή Σάμο του ΤΕΒΟ Ανατολικού Αιγαίου στη Σάμο και εδώ που κάναμε έχουμε πει ότι πάνε να βάλουν περισσότερες από αυτές που έχουν ανάγκη τα νησιά μας. Γιατί θα πρέπει να γίνει η διασύνδεση και να δίνουμε στην ενδοχώρα αιωλική ενέργεια. Το οποίο εντάξει δεν συμφωνούμε, αλλά και εκεί θα πρέπει άλλοι να σηκώσουν το βάρος αυτό. Ξέρω ότι έρχονται με τη μορφή οίκε της κατατόπους αρχαιολογίας τόσο στη ΣΑΜ όσο και στη Χίο και στη Λέσβο αιτήσεις για κατασκευή μικρών αιωλικών πάρκων. Κάποιες περνάνε από περιβαλλοντικές, κάποιες όχι. Εντάξει, θα το παλέψω.
6: Ένας φίλος ακροατής, ο οποίος είναι και μηχανικός, αναφέρει ότι η αρτιότητα στα 8 στρέμματα είναι τα φόπλακα των περιουσιών και των νησιών μας.
24: Μα σας είπα, προφανώς έχει δίκιο συνάδελφος, διότι δεν υπάρχουν 8 στρέμματα πάνω σε αναγνωρισμένο δρόμο. Γιατί θα πρέπει να είναι και αναγνωρισμένος ο δρόμος ο οποίος, για να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το οικόπεδο. Mm-hmm. Και να είναι και σε παραλία κλπ. Δεν υπάρχουν.
6: Είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό σε συνδυασμό με το προεδρικό διάταγμα για τους οικισμούς. Γενικότερα από εκεί που λέμε ότι θέλουμε κλίνες περισσότερες και να γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες, όχι πελώριες, μικρές, τουλάχιστον να μπορούμε να φιλοξενούμε περισσότερο κόσμο ή να μπορέσουν να έρθουν οι νέοι που είχαν ένα χωραφάκι από τον παππού γιαγιά να μπορούν να χτίσουν, αυτά πλέον τελειώνουν.
24: Ναι, ναι, βέβαια.
6: Με όλα αυτά που
24: τελειώνουν,
6: θα περάσουν.
24: Προσέξτε, να είμαστε λίγο ακριβείς. Τελειώνουν ως προς την τουριστική κατοικία. Οι άλλοι ακόμα, εντάξει, εκεί έχουν μπαίνουν άλλα θέματα. Είναι η εκτός σχεδίου δόμηση που είναι υποαμφισβήτηση. Είναι άλλα. Τουλάχιστον σε αυτούς που είναι αναβρούν, μιλάμε για την τουριστική κατοικία στα 8 στρέμματα. Αλλά όπως πάει, θα γίνουν και οι απλές κατοικίες σε λίγο. Θα είναι και αυτές δύσκολες.
6: Αυτό λέμε και αυτό τουλάχιστον αφουγκραζόμαστε και το υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι τελικά εκεί θα πάμε. Να. Και θα είναι τραγικό, πραγματικά. Τι γίνεται με τα προγράμματα για το ανακαινίζω, έχουμε νέα προγράμματα.
24: Ναι, θα ξεκινήσει από όσο ξέρω μέσα στον Ιούνιο.
6: Ναι.
24: Θα μπουν με κριτήρια, θα υπάρχει μια επιδότηση μέχρι που θα φτάνει μέχρι και το 90%. Μπαίνουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Mm-hmm. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή το νομίζω είναι μέχρι 36.000 ευρώ. Εντάξει, μπορούν να γίνουν δουλειές αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης και παράλληλα και, κάποιες επισκευές μέσα, μια αλλαγή κουζίνας, πλακάκια, μπάνια κλπ.
6: Το εξοικονομώ.
24: Το εξοικονομώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι νέο. Δουλεύει ακόμα το εξοικονομώ 2025, το οποίο είχε άλλα εκεί πέρα τράγουδα. Η Σάμος, νομίζω λόγω επειδή μπήκαν, είναι ως σεισμόπληκτη περιοχή, μπήκαν σχεδόν όλες οι αιτήσεις, mm-hmm. το ίδιο και η Σάμος, η Λίμνος και η Λέσβος μείναν εκτός. Τα περισσότερα, κατά 90% μείναν έξω.
6: Μάλιστα.
24: Γιατί είχαν βάλει βαθμό ημέρες και ευνοήθηκε η Βόρειος Ελλάδα γιατί έχει χαμηλότερη θερμοκρασία.
6: Το έχουμε αναδείξει, βέβαια αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Μανολακέλη, θα είμαστε σε επαφή να δούμε αν τελικά κάτι γίνει και έστω την τελευταία στιγμή αποφευχθεί όλο αυτό.
24: Εμείς έχουμε δώσει που πρέπει να κατευθυνθούν και ποιοι πρέπει να αντιδράσουν. Περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις τους.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Καλά. Έτσι είναι δυστυχώς και η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, δηλαδή αυτό με τα 8 στρέμματα, για φανταστείτε, πολύ δυσίωνο έτσι όλο αυτό το σενάριο και τα μηνύματα. Αντί για καλύτερα, χειρότερα είναι τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να πούμε ότι εχθές είχαμε, μάλλον πριν από 2 ημέρες, είχαμε στην Μυτιλίνη την επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγινε μια σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όμως δεν φάνηκαν αισιόδοξοι μετά από αυτή την σύσκεψη ούτε οι φορείς εκεί, κτηνοτρόφοι κλπ. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα πραγματικά. Οι άνθρωποι εκεί έχουν δει το βιός τους να καταστρέφεται, να μένουν πίσω απλήρωτες δόσεις, δάνεια, μεγάλη καταστροφή. Και απ' την άλλη, είναι, βλέπω τώρα στο νησί, τις πρακτικές που τις χαρακτηρίζουν εγκληματικές στη μεταφορά των νεκρών προβάτων, τις τα μεταφέρουν, πρώτον τα θάβουν χωρίς να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, επιφανειακά. Αυτά όλα περνάει αρκετός καιρός, υπάρχει σύψη, δυσοσμία κλπ. Και τα μεταφέρουν τα νεκρά ζώα με ανοιχτά φορτηγά. Όταν δεν ήθελαν να μεταφέρονται σε κλειστά φορτηγά ψυγεία, τότε τα ζώα αλλά και τα παράγωγα, τυριά κλπ, για να μην μεταδοθεί ο αυτόδης πυρετός. Και γίνεται τώρα αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει λογική, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Αναφέρει λοιπόν το νησί ότι την προηγούμενη εβδομάδα αποκάλυψε την απίστευτη προχειρότητα στις ταφές των ζώων.

Τα θανατωμένα ζώα βρίσκονται μέσα στην παλετοκιβώτια, τα οποία βγάζει από το μικρό φορτηγό και τοποθετεί στο μεγάλο ένα περονοφόρο όχημα Clark. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγα μέτρα μακριά από τα σπίτια του χωριού και σε κοινή θέα. Κανείς δεν σκέφτηκε πως για τη μεταφορά των νεκρών ζώων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μικρά κλειστά φορτηγά, τα οποία θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τη στάνη. Έτσι, για μία ακόμη φορά, η διαδικασία εκρίζωσης του αυθόδης πυρετού από τη Λέσβο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε διαδικασία διάδοσης του, μόνο και μόνο επειδή κάποιοι λειτουργούν με απίστευτη προχειρότητα. Παράλληλα, το δεύτερο βίντεο που δημοσιεύουμε σήμερα δείχνει φορτηγό που μεταφέρει, αναφέρει το νησί, νεκρά ζώα να διαθέτει ανοιχτή υδροροή από την οποία τρέχουν υγρά. Πρόκειται για υγρά των νεκρών ζώων που πέφτουν πάνω στο οδόστρωμα. Δεν γνωρίζουμε αν η υδροροή ήταν ανοιχτή και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των θανατωμένων ζώων, ώστε να μην γεμίσει το όχημα με υγρά. Αν συνέβη κάτι τέτοιο, σημαίνει πως ο ιός της νόσου διασπάρθηκε σε πολύ μεγάλη έκταση του οδικού δικτύου. Διερωτόμαστε τι νόημα έχουν οι απολεμαντικοί ψεκασμοί στο οδικό δίκτυο του νησιού, όταν έχουμε καραμπινάτη περίπτωση διάδοσης της νόσου. Και είναι άξιο απορίας, γιατί όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες που πηγαίνουν έρχονται από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν κάνουν κάτι για να σταματήσει αυτή η κατάσταση μετά από 2,5 μήνες από την εμφάνιση της νόσου. Και κανείς πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από δίθεν οργανωτικά λάθη, ατομικές διοικητικές αδυναμίες και άλλες συναφείς δικαιολογίες.

Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM.

0: FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρεφη.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
19: Energizers! Νιώθω άνετα!
20: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
20: Χαμογελώ μέσα τους!
21: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
22: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο?
27: Στο Άριστον Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
27: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Νανά Νικολάου, γραμματέα του Εργατικού Κέντρου αλλά και του Συλλόγου Εργαζομένων στα Ιδιωτικών Υπαλλήλων, καθώς έχουμε ένα θέμα με εργαζόμενους που δεν έχουν πληρωθεί, οι οποίοι ήταν εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακή μονάδα εδώ της πόλης, του νησιού, και ζητούν να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους. Για το λόγο αυτό υπάρχει και ένα κάλεσμα από το Σωματείο Εργαζομένων στα επιστημιστικά επαγγέλματα το Σάββατο 23 Μαΐου, αύριο 6 ώρα το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο της Σάμου. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νικολάου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτή την καταγγελία που αφορά εργαζόμενους οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για 3 με 4 μήνες χώρια τα επιδόματα εορτών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αδείας, διαφορές καταβολών, δώρο Πάσχα κλπ.
1: Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές όσον αφορά τη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα. Το ξενοδοχείο Σάμος είναι ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία εδώ πέρα στο νησί μας και θα περίμενε κανείς, τέλος πάντων, η βιτρίνα του νησιού να φέρεται κάπως καλύτερα στους εργαζόμενους. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και ονομαστικά την καταγγελία, γιατί ονομαστικές είναι και οι... μάλλον γιατί καταγγελίες έχουν έρθει από εργαζόμενους και όχι μόνο στο Εργατικό Κέντρο Σάμου και στο Σωματείο Τουρισμού Επιστημισμού του νησιού μας, αλλά έχει πληθώρα περιπτώσεων και η επιθεώρηση εργασίας. Mm-hmm. Οπότε σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα στους εργαζόμενους, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει φόβος, υπάρχουν απειλές, υπάρχουν διάφορες συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο αυτών, και να καλέσουμε τους εργαζόμενους να κάνουν το βήμα, να κάνουν μια συνέλευση. Mm-hmm. Αύριο το Σάββατο στις 23/5 στις 6 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Σάμου, και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε για να το ανακοινώσουμε και σε ένα κόσμο που το ακούνε παραπάνω. Το θέμα τι γίνεται, πώς έχει. Υπάρχουν συνάδελφοι λοιπόν οι οποίοι πραγματικά μένουν απλήρωτοι για 3-4 μήνες. Είτε τους πληρώνουν έναντι, ποσά έναντι, είτε ξεκινάνε χρόνια τώρα την δουλειά τους, βλέπουν την απληρωσιά και τα παρατάνε. Και μετά ανοίγουν υποθέσεις για εργατικές διαφορές στην επιθεώρηση εργασίας. Και αναλόγως κάποιοι παίρνουν τα χρήματά τους, κάποιοι δεν παίρνουν τα χρήματά τους. Έχουμε εμείς τύχη περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι πραγματικά το διεκδίκησαν, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια στη δουλειά τους, από την άποψη ότι οι ίδιοι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι σε ένα χώρο εργασίας που δεν πληρώνονται. Υπάρχουν λοιπόν πολλά δεδουλευμένα που οφείλονται, υπάρχουν επιδόματα εορτών και αδείας, υπάρχουν καταβολές στο δώρο Πάσχα, οι οποίες όμως δεν ταυτίζονται με το δώρο Πάσχα που θα έπρεπε ο εργαζόμενος να λάβει. Και εντάξει, εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και να τους πούμε ότι μαζί με το σωματείο πρέπει να μπουν μπροστά και οι ίδιοι σαν μια γροθιά. Έχει σημασία να μην πάει κανένας μόνος του και να διεκδικήσουμε ώστε να καταβληθούν τα χρήματα. Έχει επίσης μια σημασία ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται χρόνια στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και με την προηγούμενη διεύθυνση και με την τωρινή, που τα προβλήματα συνεχίζονται, δεν είναι εύκολο για αυτούς τους εργαζόμενους να σηκωθούν να φύγουν. Γιατί χάνουν πολλά από τα δικαιώματά τους, αποζημίωση απόλυσης, τα χρόνια της προϋπηρεσίας που μετράνε στους μισθούς τους, και πραγματικά έχουν δώσει τον κόπο τους και τον ιδρώτα τους όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θέλουν να φύγουν. Είναι το εύκολο πράγμα να παραιτηθούν και να βρουν δουλειά σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν πάμε βήμα-βήμα. Εμείς βάζουμε σαν αίτημα να γίνει καταβολή άμεση των δεδουλευμένων, όχι έναντι, να εξοφληθούν ό,τι επιδόματα αδείας, δώρων εορτών κτλ. Είναι σε εκκρεμότητα, και να υπάρχει έγκαιρη πληρωμή. Έγκαιρη πληρωμή στον κάθε εργαζόμενο. Να δίνονται οι μηνιαίες εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας. Αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Πρέπει να είναι τυπική, δηλαδή τα λογιστήριά τους, οι υπάλληλοι που εργάζονται, να ζητάνε τις εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας, όπου να βλέπει ο κάθε εργαζόμενος ακριβώς το ποσό που τα καθαρά του, τα μεικτά του, τις μέρες εργασίας του, τις κρατήσεις του, όλα αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα έχει ο καθένας στα χέρια του και δεν αναφερόμαστε στις τραπεζικές πληρωμές που γίνονται στις καταθέσεις. Και από εκεί και πέρα ο αγώνας αυτός να μην έχει απειλές και κανένας και καμία να με χάσει τη δουλειά του. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει όλοι μαζί να το διεκδικήσουμε. Αν όλοι μαζί πάνε, ένα ξενοδοχείο κακά τα ψέματα δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς τους εργαζόμενους. Αυτό το Σάββατο λοιπόν κάνουμε κάλεσμα στους εργαζόμενους του συγκεκριμένου ξενοδοχείου Σάμος να έρθουν στη σύσκεψη, στη συνέλευση, στις 6 ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο.
0: Πώς είναι συνολικά οι καταγγέλλοντες, οι εργαζόμενοι?
1: Αυτό να μην το αναφέρουμε αυτή
0: Ωραία.
1: Τη στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν καταγγελίες και όχι μόνο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ωραία, εντάξει. Αύριο λοιπόν 6 ώρα το απόγευμα, σίγουρα ο εργαζόμενος πρέπει να αμείβεται. Από ό,τι γνωρίζω, έχει πολλές φορές στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο εκεί ο ιδιοκτήτης, διευθυντής, ζητήσει να κάνουν υπομονή οι εργαζόμενοι. Έχουν βάλει πλάτη, γιατί εντάξει, πολλές φορές υπάρχουν εργαζόμενοι που βάζουν πλάτη για να μπορέσουν να πληρωθούν, γιατί ίσως γνωρίζουν ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι αυτό συνεχίζεται επί σειρά ετών.
1: Αυτό είναι το θέμα και δεν ξέρω τώρα τι λάθος πηγαίνει στην κάθε επιχείρηση. Εγώ ξέρω ότι ο κόπος και ο ιδρώτας πρέπει να αμείβεται. Πόσο μάλλον σε ένα χώρο, εντάξει, να αναφέρουμε εδώ πέρα. Μιλάμε για τουριστικό θαύμα, όλη αυτή η κατάσταση που συμβαίνει με την τουριστική ανάπτυξη, με τα ξενοδοχεία κτλ. Αυτό το θαύμα όμως το χτίζουν κάποιοι άνθρωποι. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει ο εργοδότης είναι να πληρώνει τους εργαζομενούς του. Να επικαλεστώ και δηλώσεις πρόσφατες του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων ότι και για το νησί μας έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και πολύ καλά κάνουμε και την έχουμε αυτή την καλή εικόνα, με υψηλές πληρότητες, με αυξημένη κίνηση, με αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν. Είναι ένα νησί που δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ όσο άλλα νησιά, γιατί είμαστε και σε μια συνθήκη πολέμου και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πρώτο πράγμα που επηρεάζεται είναι ο τουρισμός. Άρα υπάρχει ένα θετικό κλίμα, τουλάχιστον με βάση τα λεγόμενα του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων. Για να δούμε και αυτό το ξενοδοχείο όμως να αρχίσει να πληρώνει τους συναδέλφους μας και αυτό το πράγμα να μην γίνεται μετά από πρόστιμα που καταβάλει επιθεώρηση εργασίας, να μην γίνεται μετά από ανακοινώσεις που βγάζει στο σωματείο, αλλά είναι το δεδομένο. Αυτό εμείς λέμε, να πληρώσει τους εργαζόμενους.
0: Να ρωτήσω, υπάρχουν άλλες καταγγελίες έτσι, για άλλους χώρους εργασίας το τελευταίο χρονικό διάστημα? Πώς είναι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, δηλαδή στατιστικά στοιχεία?
1: Στατιστικά στοιχεία ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω να παρέχω.
0: Δηλαδή
1: γιατί
0: από την δική σας αυτή θητεία βλέπετε ότι το φαινόμενο γιγαντώνεται, αυξάνονται οι άνθρωποι αυτοί που παραμένουν απλήρωτοι ενώ δουλεύουν?
1: Να σας πω κάτι, το οποίο δυστυχώς, το θέμα είναι ότι κάποιος κόσμος θα πληρωθεί. Υπάρχουν όμως, να σας πω, τώρα, ένα μήνα τώρα, έχουμε καταγγελία από ξενοδοχείο, από εργαζόμενους ξενοδοχείου, δεν θα αναφέρω προφανώς ποιο ξενοδοχείο, mm-hmm. όπου οι άνθρωποι δεν πληρώνονται με βάση αυτά που πρέπει να πληρώνονται. Οπότε, mm-hmm. ναι μεν πληρώνονται, αλλά μπορεί μια καμαριέρα, για παράδειγμα, να έχει 9 χρόνια προϋπηρεσία και αυτό το πράγμα να μην φαίνεται πουθενά στη σύμβασή της. Και ο άνθρωπος ο οποίος την ενημερώνει και της λέει ότι δεν έχεις προϋπηρεσία, της λέει συστηματικά ψέματα. Εμείς γι' αυτό λέμε να απευθύνεται ο κόσμος στο σωματείο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, αντί να παίρνει, λόγω τώρα ένα ποσό 900 ευρώ, μπορεί νόμιμα να παίρνει 1.100 ευρώ. Γιατί αυτό το πράγμα να. Οπότε αυτή να θεωρεί ότι πληρώνεται, άρα εγώ να έρθω να σας πω ότι μια χαρά πληρώνονται οι συνάδελφοί μας, αλλά επί της ουσίας δεν πληρώνονται. Επίσης υπάρχει μια νομοθεσία, νομικό πλωστάσιο που έχει επιστρατεύσει και ψηφίσει η κυβέρνηση, όπου πλέον μιλάμε για τον ανενεργό, τον ενεργό χρόνο εργασίας, πλέον μιλάμε για διαλύματα τα οποία είναι έξω από το ωράριο, πλέον μιλάμε για ελαστικές σχέσεις εργασίας, μιλάμε για ρεπό απλήρωτα, μιλάμε για αργίες απλήρωτες, το 75% σε αργίες σε Κυριακές δεν υπάρχει πουθενά, μιλάμε για πληρωμή μέσα από κουπόνια, σούπερ μάρκετ, μιλάμε, γιατί έχουμε και τέτοια καταγγελία. Και αυτό ισχύει, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πληρωμή μέσω μπόνους, που αντίστοιχα πρέπει να σκεφτεί ο εργαζόμενος. Όλα αυτά εγώ, την έξτρα πληρωμή, πώς θα τη δω, σε δώρο Πάσχα, σε δώρο Χριστουγέννων, στις εισφορές μου. Όλα αυτά έχουν βγει μέτρα, τα οποία κατά ψέματα κέρδος προσφέρουν στον εργοδότη. Mm-hmm. Γιατί έχει λιγότερες εισφορές, γιατί δίνει λιγότερα δώρα Χριστουγέννων, λιγότερους μισθούς. Οπότε τα στατιστικά στοιχεία που μου ζητάτε, λέμε, να πούμε ένα γενικό στατιστικό στοιχείο, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και αν λάβουμε υπόψη πως ήταν και πριν την κρίση η κατάσταση και ότι οι μισθοί είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Με την μη απασχόληση, και όλα αυτά τέλος πάντων που είπαμε, τις απλήρωτες αργίες, με τις απλήρωτες Κυριακές, με το 7 στα 7. Οπότε ναι, δυστυχώς η κατάσταση είναι χειρότερη. Τώρα αν πληρώνεται ή όχι, εντάξει, το να πληρώνεται κάποιος κάθε μήνα, αλλά αυτά που παίρνει να είναι πολύ χειρότερα ή να μην υπολογίζονται κάποια πράγματα, εδώ είμαστε, να τα δούμε, τα σωματεία βήμα-βήμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 6 ώρα αύριο στο εργατικό κέντρο.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Κάπου εδώ φτάνουμε πάλι στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε αύριο 6 ώρα οι άνθρωποι εκεί και από την συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα αλλά και άλλοι που θέλουν να στηρίξουν. Και επίσης να πω για την μονάδα την Κόμη, η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά, προσπαθεί τέλος πάντων να μπαλώσει τρύπες από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εκεί που δεν υπάρχουν γιατροί. Έτσι λοιπόν έχουμε είναι στις 27, δεν το θυμάμαι απ' έξω τώρα, να το δω λίγο. Η Κόμη, λοιπόν, ναι, 5η 27, όχι 5η είναι 28, έχουν κάνει λάθος μάλλον. 5η είναι 28, είμαι σίγουρη. Θα βρίσκεται στους Αγίους Θεοδόρου στο Δημοτικό Σχολείο στις 9.30 για προληπτικές εξετάσεις και συνταγογράφηση. Το θέμα είναι αν το λάθος είναι η 5η ή το 28. Είναι 28, ναι, είναι 27 εδώ, ναι. Αυτό, τη ημέρα ή ημερομηνία. Ας το δούμε να το διορθώσουν. Στους Αγίους λοιπόν Θεοδόρου, στο Δημοτικό Σχολείο, 9.30 θα γίνονται προληπτικές εξετάσεις και συνταγογράφηση. Και όλοι βέβαια όσοι θα πάνε πρέπει να έχουν το άμκα τους μαζί. Επίσης, υπάρχει από την αστυνομία σχετικό βιντεάκι και από την ελληνική αστυνομία γενικότερα η σύσταση να μην απαντάτε, να μην δίνετε αριθμό κάρτας, πιν κλπ. Διότι είναι πολλοί επιτίδοι που σας παίρνουν τηλέφωνο, λένε ότι είναι γνωστοί των παιδιών σας, ότι είναι από το λογιστικό γραφείο ενδεχομένως κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν, την πατάνε να το πω απλά, και δίνουν στοιχεία και ξαφρίζονται οι λογαριασμοί τους. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να γίνεται. Επίσης, έχουμε ένα δελτίο τύπου για την Παγκόσμια ημέρα για την πολιτιστική διαφορετικότητα, το διάλογο και την ανάπτυξη, με αφορμή την 21η Μαΐου που είναι, έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια αυτή ημέρα. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου χαιρετά τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται με συνέπεια και δημιουργικότητα στον τόπο μας. Μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους, οι σύλλογοι μας συμβάλλουν στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και στην ενίσχυση των αξιών της ειρήνης, της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πολύτιμη προσφορά τους είναι μοχλός ανάπτυξης και παρακαταθήκη για την κατανόηση, την ενδυνάμωση και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Να πούμε ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε χθες και η άσκηση της ΔΥΠΗΝ διαπυρός στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ χώρας Μαυρατζέων. Όπως σας είχαμε πει, είναι το σενάριο προέβλεπε μία πυρκαγιά σε όχημα στον συγκεκριμένο δρόμο και γίνεται πάντα με σκοπό τη δοκιμή του πυροσβεστικού μηχανισμού, τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων πριν την έναρξη. Ουσιαστικά έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο. Η ΕΟΔ Σάμου ήταν παρούσα στην άσκηση, ανταποκρινόμενη άμεσα στα σενάρια που της δόθηκαν από τους διοργανωτές. Επίσης, να πούμε ότι στην πόλη της Σάμου ξεκινά τη Δευτέρα τη λειτουργία του ένα νέο οφθαλμολογικό ιατρείο διόραση, ένα υπερσύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο οφθαλμολογικό ιατρείο, του Σπύρου Ατζαμόγλου, χειρουργός οφθαλμίατρος που αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, απέκτησε την ειδικότητά του στο Ειδικό Νοσοκομείο Οφθαλμιατρείου Αθηνών και εξειδικεύτηκε στον κερατοειδή και τις παθήσεις οφθαλμικής επιφάνειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι και η οχρά κοιλίδα μέσα όλο αυτό κλπ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ένας νέος επιστήμονας επιστρέφει στο νησί του και επιλέγει να μείνει εδώ. Μόνο και μόνο γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει την στήριξη βέβαια εδώ της τοπικής κοινωνίας και είναι και πολύ σημαντικό ίσως να υπάρξει κάποια συνεργασία με το νοσοκομείο, μακάρι, γιατί ο κόσμος αναγκάζεται για κάποιες ενέσεις που πρέπει να κάνει να φεύγει στην Αθήνα. Μακάρι και να χρησιμοποιηθεί εδώ, στο νοσοκομείο και να εξυπηρετήσει τον κόσμο, να μην χρειάζεται να φεύγει. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια εκδήλωση τώρα, να το δω ξανά. Το εκδρομή για το χειροποίημα, μιλήσαμε και προχθές με την κυρία Σεβαστάκη. Είναι 8.30 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, στο ΚΤΕΛ εκεί. Θα το δω εγώ, μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο χρόνο, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα απ' έξω, παιδιά. Έχουν κλείσει συμμετοχές, εντάξει, μπορεί και κάποιος τελευταία στιγμή να βρεθεί, λέω εγώ, ενδεχομένως εκεί και να θέλει να πάει, να συμμετέχει στην εκδρομή. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται. Ωραία, το βρήκα. Ναι. Είναι λοιπόν την Κυριακή 24 Μαΐου και ξεκινάμε από το Γεφυράκι στις 8.30 ώρα. Καλά το θυμόμουν, 5 ώρα είναι η επιστροφή. Κάποια άλλη εκδήλωση δεν βλέπω. Αν κάτι άλλο πέσει στην αντίληψή μου, πάντα το κοινοποιώ μέσω του προσωπικού μου προφίλ στο Facebook ή μέσω της αμιακής τηλεόρασης. Παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης. Στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ ακούτε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και στις 6 ώρα το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Στέφανε.
11: Ναι.
10: Πάω σούπερ μάρκετ.
11: Στο τάδε.
10: Όχι.
11: Στο άλλο τάδε.
10: Μπα, όχι.
11: Πού θα πας?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
12: VKD Market, λοιπόν.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τον με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000 FM.
16: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
18: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
18: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
17: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
18: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
17: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία.
19: Της Σάμου που είναι το κρασί.
20: Σίγουρα.
19: Τα αμπέλια, τις καλλιέργειες.
20: Αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρία Κυρίτση. Γενικότερα εδώ πέρα στον αγροτικό κόσμο, οι αγρότες μας αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα με τα αγριογούρουνα. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, με τον κύριο Λάφη.
19: Α, πολύ ωραία.
20: Διότι υπάρχει συλλογή υπογραφών το τελευταίο διάστημα από όλους τους παραγωγούς. Για για αυτό το ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε ότι παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν βλέπουμε να υπάρχει και κάποια λύση.
19: Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα.
20: Αυτό ακριβώς.
19: Φως στον ορίζοντα. Για αυτό το ζήτημα, για αυτό το θέμα το βάλαμε και εμείς στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στη Σάμο. Επευκαιρία βέβαια και του Αυθόδου, τώρα επευκαιρία μέσα σε εισαγωγικά.

0: εσείς από ό,τι μαθαίνουμε ζητάτε, κυρία Κυρίτση, μια συνεδρίαση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και 1,5 μήνα έχουμε ζητήσει από τότε δηλαδή που ξέσπασε αυτό το θέμα και που πήρε και αυτή την έκταση και με αυτές τις κινητοποιήσεις ίσομου του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της Λέσβου, κρίναμε αναγκαίο, και να σας πω την αλήθεια έτσι για να είμαι και δίκαιη, όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που σημαίνει το 1/3 του Περιφερειακού, που ο κανονισμός, βάση κανονισμού, έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τον Αυθόδη, για να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες του κράτους, ποιες είναι οι ευθύνες της περιφέρειας, τι είναι αυτό που μας αναλογεί και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, σαν αιρετή στους οποίους με την εμπιστοσύνη του μας ανέδειξαν οι πολίτες του Βορείου Αιγαίου. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν έγινε, παρότι το 1/3 του Περιφερειακού Συμβουλίου το ζήτησε. Επανερχόμαστε λοιπόν με ένα δεύτερο αίτημα και μετά τις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και συναντήσεις και συσκέψεις εγκρυπτό, τι εννοώ, χωρίς τους βασικούς ενδιαφερόμενους και πληττόμενους του πρωτογενούς τομέα με τους κυβερνητικούς παράγοντες και τα στελέχη των αρμόδιων υπουργείων, που κατά καιρούς επισκέπτονται, δίνουν υποσχέσεις, δίνουν ψίχουλα μπροστά σε αυτά τα οποία έχουν πάθει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Ξέρετε, υπάρχουν ολόκληρα χωριά τα οποία ζούσαν από την κτηνοτροφία και έχουν την κυριολεξία ξεκληριστεί. Οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν να ζήσουν, διότι ως πρόβατα επισφαγή πήγαν όλος ο αριθμός των αμνοερυθείων τους. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, σε μια περιοχή στο Σκαλοχώρι, όπως και στο Μανταμάδο, όπως και σε άλλα σημεία της Λέσβου, στις κόκκινες περιοχές της κυρίως, εκεί δηλαδή που έχει χτυπήσει ο Αυθόδης πυρετός, μπορεί να εντοπίστηκε ένα κρούσμα, η απόφαση όμως ήταν κάθετη για όλο το κοπάδι. Σφαγιάστηκαν, θανατώθηκαν, μάλλον είναι ο πιο σωστός όρος, θανατώθηκαν 1.800 αμνοερήφια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πλήγμα ήταν αυτό για το συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, για την οικογένειά του, σίγουρα, και όχι μόνο για αυτόν, για πολλούς άλλους ακόμη.
0: Και σίγουρα μιλάμε για μια εύλογη ανησυχία όλων, ότι η κατάσταση πλέον μπορεί να επηρεάσει και σίγουρα την τοπική οικονομία, αλλά και τον τουρισμό γενικότερα. Σαφώς, έτσι.
1: Μην ξεχνάμε ότι εδώ και 1,5 μήνα δεν μπορούσαν να εξαχθούν τα τυροκομικά προϊόντα προς τα έξω. Που σημαίνει ότι έμεναν εδώ, έμεναν στα ράφια, το γάλα δεν απορροφιόταν, υπήρξαν παράλληλες επιπτώσεις, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στο περιβάλλον, με τις παράνομες θανατώσεις και ταφές των ζώων. Είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο σιγά σιγά αναδεικνύεται και βέβαια καταλαβαίνετε εν μέσω καλοκαιριού και τουριστικής περίοδου τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο νησί αλλά και στο περιβάλλον. Το γάλα επίσης, το οποίο χυνόταν ανεξέλεγκτα ή δεν αποθηκευόταν σε υγειονομικούς χώρους, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είχαν κλείσει οι τυροκόμοι τις αποθήκες ή είχαν πληρωθεί αποθήκες και δεν μπορούσαν να χωρέσει άλλο γάλα. Ενώ παράλληλα επισημένονταν ότι με τις παστεριώσεις και με τη θερμική επεξεργασία την οποία πρόκειται το γάλα, θα μπορούσε να εξαχθεί. Έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Έρχονται λοιπόν με μια τελευταία ανακοίνωση η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, η οποία βέβαια, μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας, τη μόνη γλώσσα που γνωρίζουν αυτοί που πραγματικά την κυριολεξία πλήττονται, αυτοί που ξεκληρίστηκαν και που καθημερινά λιώνουν στις τάνες και στα χωράφια, καταλαβαίνετε και τη δικιά μας αγανάκτηση αλλά και τη δικιά τους οργή, να λένε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο, ότι το πρόβλημα δεν είναι πλέον κτηνιατρικό και επιστημονικό, το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό και οικονομικό, είναι κάτι το οποίο θίξαμε και εμείς στην πρόσφατη συνεδρίαση που έγινε εδώ, τακτική συνεδρίαση και όχι έκτακτη, το επισημαίνω, έτσι, γιατί το επιστημονικό ζήτημα είναι λυμένο, δεν υπάρχει καμιά διαφωνία και αυτό θα πρέπει να το αποδεχθούν στους ειδικούς. Υπάρχει μόνο πολιτική σκοπιμότητα.
0: Κυρία Κυρίτση, βεβαίως, συγγνώμη που σας διακόπτω, μιας και αναφέρατε.

0: αναφερθήκατε λίγο στο παράδειγμα της Κύπρου. Λαμβάνουμε πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές, αλλά το ακούσαμε και από τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, τον κύριο Θωμά Μόσχο, νομίζω, της Καστοριάς, ότι για ποιο λόγο δεν παίρνουμε και εμείς παράδειγμα από την Κύπρο, που γίνονται εμβολιασμοί.
1: Στην Κύπρο εφαρμόζεται κανονικά το πρόγραμμα εμβολιασμού, ενώ αυτό οι εξαγωγές του χαλουμιού συνεχίζονται κανονικά. Έτσι, επειδή εκεί δεν μπορούσαν να απομονώσουν την νόσο, όπως καταλαβαίνετε, η Κύπρος είναι ένα νησί πολύ μεγαλύτερο από τη Μυτιλίνη.
0: Βέβαια, ναι, εννοείται. Ναι.
1: Η Μυτιλίνη ήταν πραγματικά η σύγχρονη Ιφηγένεια, την κυριολεξία, για τον αυτόδη πυρετό. Θυσιάστηκε λοιπόν η Μυτιλίνη προκειμένου να μην μεταδοθεί ο αυτόδης πυρετός.
0: Και αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
1: εδώ
0: και...
1: υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τι γίνεται στα άλλα νησιά? Οι ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις, δηλαδή είναι αρκετά τα μέτρα βιοασφάλειας με τους ψεκασμούς που γίνονται
0: στα λιμάνια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο?
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και μην ξεχνάμε ότι πριν από 10 μέρες περίπου στα υπόλοιπα νησιά εγκαταστάθηκαν οι ψεκασμοί στα λιμάνια. Και αρκούν μόνο αυτά? Έχουν γίνει έλεγχοι για το αν υπάρχει αυθόδης πυρετός και στα άλλα νησιά? Ξέρετε, υπάρχει ανησυχία των αγροτοκτηνοτρόφων.
0: Κύριε Αγκυρίτση, αρκεί ο αριθμός των... επαρκεί μάλλον ο αριθμός των κτηνιάτρων που βρίσκονται στα νησιά μας για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους?
1: Είναι το Α και το Ω ως μέτρο βιοασφάλειας. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου από την ελονοσία ακόμη των προβάτων. Ότι ξέρετε τι γίνεται όταν λένε οι ίδιοι επιστήμονες ότι θα έπρεπε εδώ πέρα να ήταν περισσότεροι από 50 κτηνίατροι στη Λέσβο, προκειμένου να πάρουν, να κάνουν τους ελέγχους που έπρεπε, να πάρουν να κάνουν τις δειγματοληψίες, να δουν τι γίνεται με τα κοπάδια, και υπάρχουν μετακινούμενοι κτηνίατροι και όχι μόνιμο προσωπικό να πλαισιώσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Τα μέτρα λοιπόν βιοασφάλειας κατ' εμάς είναι ένα ανέκδοτο. Μεταφέρουν θανατωμένα ζώα σε αποστάσεις χιλιομέτρων, δεκάδων χιλιάδων χιλιομέτρων για να τα θάψουν, διασπείροντας ουσιαστικά τον ιό σε όλο το νησί, αντί να φέρουν, όπως προτείνει η Ομοσπονδία, φορητούς από τεφροτήρες για την ασφαλή διαχείριση τις περιπτώσεις που τα φύνα.
0: Υπάρχουν λύσεις δηλαδή? Το θέμα είναι γιατί δεν λαμβάνονται αυτές οι λύσεις.
1: Και έχουν προτείνει. Οι ίδιοι οι πληττόμενοι έχουν κάνει αυτές τις προτάσεις. Όπως είπατε, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του νησιού είναι
0: υποστελεχωμένες.
1: Υποστελεχωμένες και παρατημένες. Και αντί για μόνιμο προσωπικό, που βέβαια το μόνιμο προσωπικό, όπως και εσείς γνωρίζετε και εμείς γνωρίζουμε, είναι αυτό που γνωρίζει το πεδίο, βλέπουμε κτηνιάτρους να έρχονται από όλη τη χώρα μια εβδομάδα, στρατιωτικούς να φεύγουν, σε μια πρακτική δηλαδή, όπως τα λέγαμε λαϊκά, μπαλώματος, που αυτή η τακτική μόνο κινδύνους εγκυμονεί. Αποζημιώσεις, ψίχουλα. Όταν μια γελάδα έχουν αυτή τη στιγμή θανατωθεί περίπου 3.000 ζώα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αγελάδες, όταν μια γελάδα κοστίζει 2.500 ευρώ και αυτή τη στιγμή οι αποζημιώσεις για τη θανάτωση των ζωντανών τους ήταν γύρω στα 300 με 400 ευρώ. Τι θα μπορέσει να πρωτοκαλύψει αυτός ο κτηνοτρόπος και πώς θα μπορέσει να προχωρήσει σε ανασύσταση του κουπαδιού? Και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο περιβαλλοντικό ζήτημα, έτσι, και όχι μόνο.
0: Δεν το συζητάμε αυτό βεβαίως με τις σταφές.
1: Της καταστροφής και του ξεκληρίσματος του προβάτου της Λέσβου, έτσι. Του προβάτου της Λέσβου. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία θα πρέπει πραγματικά... Και βέβαια είναι και προκλητική η στάση. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε. Η στάση του Υπουργείου στο ζήτημα των αποζημιώσεων. Λίγο ούτε λίγο ούτε πολύ λένε κάθε φορά στις συσκέψεις που κάνουν είτε εδώ είτε κάτω στην Αθήνα, πως το μόνο που έχουν οι κτηνοτρόφοι να περιμένουν είναι ατέλειωτες καθυστερήσεις. Και τα παραδείγματα είναι απτά. Είδατε στη Θεσσαλία τι έγινε, είδατε στη Βόρεια Ελλάδα τι έγινε. Οι κτηνοτρόφοι περιμένουν ακόμα μήνες. Γιατί το κράτος, λόγω της γραφειοκρατίας, αυτού του γρανασιού που λέγεται για τη γραφειοκρατία, δεν μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα. Έτσι.
0: Και περιμένουν τις αποζημιώσεις, όπως λέτε, πάρα πολύ σωστά.
1: Αποζημιώσεις. Και αρνούνται να καταλάβουν ότι ο κτηνοτρόφος που έχασε το κοπάδι του δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει πώς πότε θα δεήσει αυτή η γραφειοκρατία να λειτουργήσει. Την ώρα που οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι οικογένειες μένουν χωρίς εισόδημα και χωρίς ένα πιάτο φαΐ πάνω στο τραπέζι.
0: Και εκεί που τα συζητάμε όλα αυτά, μιλάμε και για κίνητρα, τα οποία κίνητρα τα συζητάμε, αλλά δεν δίνονται. Εδώ είναι το θέμα. Ότι αυτό συζητάμε, ότι πρέπει να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας, να δοθούν κίνητρα. Απ' την άλλη, όμως, αυτό δεν το βλέπουμε στην πράξη και είναι κάτι το οποίο το λένε και οι κτηνοτρόφοι σε εμάς εδώ. Οι κτηνοτρόφοι, συγγνώμη, ο αγροτικός κόσμος, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα ο πρωτογενής τομέας.
1: Ακριβώς. Και βέβαια έγινε και το εξής απερίγραπτο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να μπορέσουμε. Ο προϊστάμενος, ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας εδώ της περιφέρειας Λέσβου, κατήγγειλε την απόπειρα ποινικοποίησης της δημοσιογραφικής εργασίας και εκφοβισμό συναδέλφων, και το λέω και με την ιδιότητα, όπως καταλαβαίνετε, του δημοσιογράφου.
0: Βεβαίως, δημοσιογράφος, όπως είστε, θα σας ρωτούσα και για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Συνάδελφοι αυτή τη στιγμή εγκαλούνται, επειδή μετέδωσαν σε ζωντανή μετάδοση δηλώσεις κτηνοτρόφων που εξέφραζαν παράπονα, καταγγελίες για τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων την περίοδο της επιζωοτίας του αυτόδους.
0: Αποσύρθηκε η συγκεκριμένη μήνυση.
1: Όχι, δεν έχει αποσύρθει τίποτα ακόμη. Και δεν είναι μόνο εναντίον των δημοσιογράφων. Η ποινικοποίηση δηλαδή του λειτουργήματός τους και της διαφάνειας των λειτουργημάτων, όπως πρέπει δηλαδή να κάνουν, εκκρεμούν και οι μηνύσεις εναντίον αυτών που έχουν πληγεί, δηλαδή, και γελάω πραγματικά, γιατί είναι για γέλια και για κλάματα όλη αυτή η ιστορία.
0: Κυρία Κυρίτση, να σας ευχαριστήσω σήμερα για την συνομιλία μας εδώ.
1: Που με φιλοξενήσατε.
0: Θα τα λέμε συχνά.
1: Και ελπίζω να τα πούμε, γιατί τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Τα έχουμε όλα μπροστά
0: μας. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους εσάς και στους ακροατές.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Γλαία Κυρίτση, επικεφαλής, περιφερειακή σύμβουλου, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ακούσατε τι γίνεται γενικότερα στον πρωτογενή τομέα και, όπως είπαμε, ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού. Δεν μας αρέσει να το λέμε αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτό το σοβαρό πρόβλημα, έτσι, στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και γενικότερα την ανησυχία που υπάρχει γύρω από το θέμα του αυθόδους πυρετού, η κυρία Κυρίτση ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο, έτσι, θέμα, για το συγκεκριμένο πρόβλημα, διότι υπάρχει αγωνία παραγωγών και τοπικών κοινωνιών, έτσι, και σε εμάς εδώ, βέβαια, με όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Λάφη σε τοπικό επίπεδο, να δούμε τι εξελίξεις έχουμε με το θέμα των αγριογούρουνων και γενικότερα τι προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο ο πρωτογενής τομέας και στην Σάμο. Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ.
2: Θάλασσα αγρία μένα, πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά. Που κρύβεις το νησί. Αχ, θάλασσα μου εσύ.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. 22-30, 80, 80, 81, 78. Απλά υπενθυμίζουμε έτσι λίγο τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, καθώς λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και όποτε μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, πραγματικά λαμβάνουμε πολλές ερωτήσεις, πολλές απορίες, πολλά μηνύματα. Στο 2000fm.samos@gmail.com και εδώ μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Συνεχίζουμε λοιπόν, μένοντας στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, κυρίως εδώ στα νησιά μας, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Γιατί όταν μιλάμε για την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, δεν μιλάμε μόνο για αριθμούς και οικονομικά μεγέθη, μιλάμε το κυριότερο για ανθρώπους, έτσι. Για ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν ζωντανή την Ήπεθρο, να διατηρήσουν την παραγωγή, να προστατεύσουν το εισόδημά τους και κυρίως έτσι να προστατεύσουν και να διατηρήσουν και την ίδια την τοπική κοινωνία, τον τόπο τον οποίο ζούμε όλοι μας. Τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι συσσωρευμένα το αυξημένο κόστος παραγωγής, η έλλειψη υποδομών, δυσκολίες μεταφορές. Τα συζητήσαμε προηγουμένως και με την κυρία Γλαία Κυρίτση, για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Θέλω να πάμε λίγο όμως σε πιο τοπικό έτσι επίπεδο και ένα από τα ζητήματα που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο νησί μας και το συζητάμε συνέχεια είναι η ανεξέλεγκτη παρουσία αγριοχειρών με τις καταγγελίες να πληθαίνουν για καταστροφές σε καλλιέργειες, ζημιές σε περιουσίες, σοβαρούς κινδύνους για την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών, οδηγών, έτσι, το κυριότερο αυτό. Και ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα σε μια μαζική συλλογή υπογραφών, καλώντας αγρότες, επαγγελματίες και κατοίκους να ενώσουν την φωνή τους, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις και άμεσες λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου ΣΑΜ, τον κύριο Γιώργο Λάφη. Κύριε Λάφη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Συζητάμε συνέχεια, κύριε Λάφη, για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, αλλά τα συζητάμε. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε, λύσεις δεν υπάρχουν, δεν δίνονται τουλάχιστον άμεσα. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς, αν λύσεις υπάρχουν, ναι, δεν δίνονται μάλλον, αυτό θέλω να πω. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα, με τα προβλήματα, με τους αγριόχειρους, με το ερωτηματολόγιο, αν έχετε κι εσείς κάποια απάντηση και με αυτό το έγγραφο το οποίο συλλέγεται κι εσείς υπογραφές.
1: Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Εμείς ξεκινήσαμε πριν περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, μία εβδομάδα περίπου. Έχουμε μαζέψει αρκετές υπογραφές. Ο στόχος ο δικός μας είναι να πιέσουμε όσο περισσότερο γίνεται τους αρμοδίους για να πάρουν μέτρα, γιατί ουσιαστικά μέτρα δεν έχουν πάρει. Και εμείς είμαστε δηλαδή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Φέτος, αν λέγαμε πέρσι ότι είχαμε πρόβλημα, φέτος θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα.
0: Κάθε φέτος και χειρότερα. Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι, αυτή η εξέλιξη είναι τραγική. Μιλάμε για πάρα πολλά ζώα πλέον πάνω από το νησί και βλέπουμε ότι εδώ πέρα και οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα. Και εμείς είμαστε πάλι ο τελευταίος τροχός αμάξης και δεν ξέρουμε βασικά αν θα μπορέσουμε να συλλέξουμε την παραγωγή μας. Εμείς τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καλλιεργούμε, είμαστε συνέχεια μέσα στα μπέλια μας, μέσα στα χωράφια μας, φυτοπροστασίες, χορτοκοπές και όλα τέλος πάντων είναι σε εξέλιξη, είναι στο πικ η δουλειά, δηλαδή και με τεράστιο κόστος και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την παραγωγή μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον καιρό, τις καιρικές συνθήκες, κλιματική αλλαγή, η κρίση που λέμε, έχουμε και αυτόν τον αστάθμητο παράγοντα, που 5 χρόνια τώρα συζητάμε και βγαίνουν και αυτά τα ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια, όπως με ρωτήσατε, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τουλάχιστον.
0: Θυμάμαι από 21 Απριλίου λέγανε ότι θα βγει κάποια έτσι απάντηση, θα έχουμε κάποιες πρώτες έτσι πληροφορίες, πώς να το πω. Παρ' όλα αυτά, έχει περάσει ένας μήνας από τότε που λέγανε ότι θα έχουμε κάποια απάντηση από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει,
1: το ερωτηματολόγιο αυτό, άμα πάει με βάση το ερωτηματολόγιο αυτό, όλη αυτή η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να ανακοινωθεί θα είναι ημίμετρα. Γιατί άμα σε λέει τώρα το ερωτηματολόγιο να αλλάξει καλλιέργεια, ας πούμε, μήπως είναι τρόπος αυτός αντιμετώπισης, ή μήπως είναι τρόπος αντιμετώπισης να φέρουμε λύκους, ή ξέρω εγώ, η αφρικανική πανόλη για να πιάσει τον αγριόχειρο και να αρρωστήσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμιά λογική. και δεν βοηθάνε σε καμία περίπτωση τους αγρότες να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη γη τους.
0: Απλώς, κύριε Λάφη, εμείς εντοπίζουμε ότι έχετε και άλλα προβλήματα στην καθημερινότητά σας. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, προβλήματα τώρα, ας πούμε, και με τις καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε ότι.
1: Γενικώς, να σας πω.
0: Και μπαίνει και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα με τα αγριογούρουνα. Θέλω να πω ότι δεν φτάνει όλα τα προβλήματα που έχετε στην καθημερινότητά σας. Είναι αυτό που είπατε και εσείς, το κερασάκι στην τούρτα με τα αγριογούρουνα. Θέλω να ρωτήσω λίγο, πέρα από τα αγριογούρουνα, θα επανέλθουμε και πάλι. Αυτή την εποχή, μας είχατε πει το προηγούμενο διάστημα ότι δεν έχουν δοθεί ακόμη αποζημιώσεις στα στρεματιάτικα, όπως λέμε. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι καινούριο, κάτι νεότερο ως προς αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή, να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει, πανελλαδικά και στη Σάμο, βέβαια, γιατί χρωστάνε στους αγρότες 1 δις ευρώ πανελλαδικά. Και αυτό έχει αντίκτυπο βέβαια και στους αμνιώτες παραγωγούς. Κανονικά εμείς τώρα θα έπρεπε να είχαμε πληρωθεί οικολογικά σχήματα, ενίσχυση, στρεματική ενίσχυση για τις ελιές, βιολογική καλλιέργεια, σχέδια βελτίωσης όσους είχαν μπει. Και βασικά δεν έχει πληρωθεί πραγματικά τίποτα. Ούτε καν αποζημιώσεις από γαλαζοπτώσεις. Σε κάποιους έχει πληρωθεί, σε κάποιους δεν έχει πληρωθεί. Μιλάμε για ένα αλαλούμ. Τώρα το Υπουργείο λέει ότι πάει να περάσει ο ΠΚΕΒΕ στην ΑΔΕ και υπάρχουν όλη αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πληρώσουμε, από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό το σκάνδαλο του ΠΚΕΒΕ. Δηλαδή τι εννοώ θα πληρώσουμε? Εννοώ θα μας κόψουν τις επιδοτήσεις μας. Θα περάσουμε και θα ξαναπεράσουμε και να περάσουμε. Εμείς δεν λέμε να μην περάσουμε ελέγχους. Το θέμα είναι ότι δεν περνάγανε αυτοί που καταχραστήκανε το χρήμα των αγροτών και του ελληνικού λαού, εν πάση περιπτώσει. Και βασικά είμαστε στο μηδέν. Βασικός στόχος για να ξέρουμε ποιος είναι και εμείς το έχουμε ξεκάθαρο και γι' αυτό παλεύουμε. Ο βασικός του στόχος είναι να μειωθεί ο αγροτικός πληθυσμός. Λοιπόν, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με βάση αυτό. Πανευρωπαϊκά ο αγροτικός πληθυσμός είναι στο 4%. Το 4% πανευρωπαϊκά. Στην Ελλάδα ακόμα, λόγω και των κινητοποιήσεων και των μπλόκων που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε καταφέρει να είμαστε στο 9. Στο 9. Το 9 θέλουν να το πάνε στο 7 και μετά να το πάνε στο 4. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Παλιά, Σάμος 25% πληθυσμό, αγροτικό πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό δεν παίρνουν μέτρα, γι' αυτό δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα. Δηλαδή για όλα. Για τις επιδοτήσεις, για τις υποδομές όπως είπατε. Τι υποδομές? Λέμε εδώ κλιματική αλλαγή και κρίση, το χειμώνα θα πνιγόμαστε και το καλοκαίρι θα καιγόμαστε. Τι γίνεται για όλη αυτή την ιστορία? Έχουμε αγροτική οδοποιία για να περάσουμε τα πυροσβεστικά, ας πούμε, σε χτύπα ξύλο σε μια ώρα ανάγκης? Ή θα έχουμε, έχει τύχει να σας πω προσωπικά, σε μια φωτιά πριν κάποια χρόνια, επειδή η αγροτική οδοποιία ήταν σε κακό χάλι, ένα πυροσβεστικό να κοντεύει να πέσει στον κρεμό και να έχουμε και ατυχήματα. Τι υποδομές είναι αυτές? Έχουμε υποδομές για να ποτίσουμε? Έχουμε υποδομές για να πιούμε νερό? Τώρα λέμε έβρεξε και σωθήκαμε. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Αλλά αυτοί έχουν ένα στόχο. Και να μας διώξουν από τη γη μας, αλλά και να γίνουν όλα ιδιωτικά και μεγάλες επιχειρήσεις να πάρουν τα χωράφια μας. Δεν εξηγείται αλλιώς δηλαδή. Γιατί όπως σας είπα, υπάρχουν λύσεις. Με το απλό εδώ που το αγρίο, τον αγριόχειρο που το έχουμε και είναι τώρα σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία.
0: Το θέμα είναι ότι προτείνετε και εσείς λύσεις, κύριε Λάφη, γιατί εσείς ζείτε τα προβλήματα, εσείς είστε κάθε μέρα στα χωράφια σας, εσείς ξέρετε τι πραγματικά αντιμετωπίζετε και θέλουν και βρίσκετε
1: εμείς. Λένε οι αγρότες.
0: Ναι.
1: Καταργήστε τον νοικό φόρο κανάλι, θα το κάψουμε για όλους, για τους αγρότες. Τίποτα. Με τα μπλόκα, με τις κινητοποιήσεις είχαν πει θα δώσουν 100 εκατομμύρια. Δεν έχουν δώσει φράγκο, τίποτα. Και τώρα βέβαια υπάρχει ένας αναβρασμός πανελλαδικά και εδώ. Και εντάξει, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε πάρει κινητοποιήσεις για αυτό το λόγο. Γιατί άμα δεν γινόντουσαν κινητοποιήσεις, το χειμώνα δηλαδή, δεν θα είχαμε πάρει ούτε τις επιδοτήσεις μας. Δηλαδή, άμα δεν κινητοποιηθείς, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή το χαβάτσι είναι στο δικό μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, να σας πω για τον αγριόχειρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Γιατί δεν δημιουργηθούν τη λύση? Υπάρχει τρόπος παγίδευσης, μαζικής παγίδευσης, που δεν βασανίζει και τα ζώα, εν πάση περιπτώσει. Μετά να πάρθουν δείγματα και ό,τι προκύψει από αυτό να πάνε στα ιδρύματα. Δεν εννοώ το κρέας, εννοώ, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι, αυτό το είδος πλέον είναι υβρίδιο.
0: Υβρίδιο,
1: το
0: ναι, ναι.
1: Αποδειχθεί
0: αυτό
1: όλοι.
0: Το λέμε, ναι.
1: Και τώρα εδώ πέρα δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε κυνηγητικές ομάδες έχουν μπει στη λειτουργία, ούτε τίποτα.
0: Κύριε Λάφη, μιλούσαμε πριν από λίγο με την κυρία Γλαία Κυρίτση, με την Περιφερειακή Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Ναι. μιλήσαμε έτσι λίγο για το θέμα του αυτόδους πυρετού στη Μυτιλίνη και μας είπε ότι και εκεί σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέτρα είναι λυπή ως προς το θέμα του αυτόδους πυρετού για τη μετάδοσή του. Εμείς εδώ στο δικό μας νησί, και λαμβάνω εδώ πέρα και κάποια μηνύματα φίλων ακροατών, υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση προς εσάς για να προφυλαχθείτε από τον αυτόδη πυρετό? Γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι και τα αγριογούρουνα με την τόσο μεγάλη εξάπλωσή τους, πού ξέρουμε εμείς αν κάποιο αγριογούρουνο έχει προσβληθεί από αυτόδη πυρετό, έτσι? Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πιστεύω συμφωνείτε σε αυτό. Δεν κάνω κάπου λάθος, έτσι?
1: Μα δεν υπάρχουν μέτρα στη ΣΑΜΟ για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, όσον αφορά και τα αγριογούρουνα, μας λένε εδώ
1: τα κάποιοι φίλοι ακροατές. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν έχει προσβληθεί κάποιο αγριογούρουνο.
1: Και να ξέρουμε, έχουν
0: μπορεί να μεταδώσει τον πυρετό με τόσο μεγάλο αριθμό αγριόχειρων που έχουμε στο νησί.
1: Φυσικά και δεν ξέρουμε.
0: Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση από ειδικούς?
1: Όχι.
0: Πώς μπορείτε να προστατευτείτε, να προφυλαχθείτε?
1: Εμείς ξέρουμε ότι για να προστατευτεί.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, η ουσία ποια είναι τώρα. Η ουσία είναι ότι στη Λέσβο, ας πούμε, για να ξεκινήσουμε από εκεί,
0: ναι,
1: ξεκίνησε όλη η ιστορία γιατί δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας.
0: Από την Τουρκία,
1: γιατί,
0: έτσι.
1: Εκεί πέρα φωνάζανε, ναι, οι συνάδελφοι από την Ομοσπονδία,
0: ναι,
1: ότι η Τουρκία από εκεί βράζει.
0: Ναι.
1: Και εμείς απέναντι την Τουρκία έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, βράζει και θα έπρεπε να υπάρχουν μέτρα προστασίας, δηλαδή τι θα έπρεπε να υπάρχουν, τάφρι με φάρμακο, τάπητες, ψυχαστήρια.
0: Ότι λένε τα πρωτόκολλα, ναι, ναι.
1: Το πρωτόκολλο αυτό δεν υπήρχε. Όπως δεν υπάρχει και τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και στη ΣΑΜΟ δεν υπάρχει, εδώ σίγουρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τον αγριόχειρο, φυσικά και εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Μας το είχατε πει και εσείς αυτό το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό σας το αναφέρω πάλι.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι, ναι, καλά,
0: φοβάστε όσον αφορά τον αγριόχειρο για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, γιατί αυτό το είδος είναι ανεξέλεκτο πια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε εμείς, προσωπικά δεν έχουμε πάρει κάποια ενημέρωση από την ιατρική υπηρεσία αν έχει πάρθει κάποιο δείγμα από αυτά που ενδεχομένως σκοτώσαν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα το κυνήγι έχει σταματήσει πάρα πολύ καιρό. Άρα μάλλον δεν σκοτώνουν τα αγριογούρουνα. Σίγουρα δεν σκοτώνουν τα αγριογούρουνα. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα μήνα τουλάχιστον που έχει σταματήσει το κυνηγή. Μπορεί και παραπάνω, ένα μήνα μπορεί και παραπάνω. Που ουσιαστικά μάλλον δεν έχουν υπάρξει δείγματα. Αλλά αυτό εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Το πιο πιθανό κατά τη γνώμη μας είναι ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιο κρούσμα σε κάποιο ζώο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και απίθανο. Εκτός αν μακάρι να υπάρχει έλεγχος, να έχει βγει κάτι, ας πούμε, να έχει πάρθει κάποιο δείγμα, να μας ενημερώσουμε. Πάντως, εγώ από αυτά που βλέπω σε σχέση με τα λιμάνια, με όλη αυτή την... όπως πρέπει να γίνεται ουσιαστικά η πρόληψη, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται. Στη ΣΑΜΟ δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω δει κάποιο λιμάνι, ούτε το Καρλόβα, ούτε το Βαθύ, ούτε το Πυθαγόριο να έχει τέτοια πράγματα. Γιατί μπορεί να μεταδοθεί από παντού. Έτσι κι αλλιώς,
0: mm-hmm,
1: στη Λέσβο το προηγούμενο διάστημα δεν διακινούσαν το γάλα δήθεν για να μην μεταδοθεί ο αυτόδης πυρετός και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μιλήσαμε και πριν από
1: αλλά
0: λίγο με την κυρία Κυρίτση. Και με όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, ότι υπάρχουν, όπως το είπατε και εσείς, υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν και με εμβολιασμούς και με διάφορους έτσι τρόπους.
1: Εμβολιασμό δεν συζητάνε. Τίποτα δεν συζητάνε. Δώσανε στη Λέσβο, να σας πω, κάτι, δηλαδή μια ψευτο αποζημίωση που ήταν κατώτερη των περιστάσεων.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα έχουν σφαγιάσει γύρω στα 15.000 ζώα, αν δεν κάνω λάθος. Και από εκεί και πέρα, το βλέπετε και εσείς τι γίνεται, σφαγιάζονται ζώα κάθε μέρα, όλα μέσα σε ένα λάκκο, βλέπουμε φωτογραφίες να αχνίζουν τα αίματα και αυτά τα τρομερά πράγματα που υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, ακόμα μεγαλύτερος. Και εντάξει, αυτό είναι συντελεί σε όλη αυτή την ιστορία. Να μας πετάξουν έξω από τη γη μας. Αυτή είναι η ουσία. Και από τα μαντριά μας και από τα χωράφια.
0: Δυστυχώς είναι πολύ λυπηρό αυτό, έτσι όπως το ακούμε και από το δικό σας στόμα, διότι εσείς ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα και είναι πολύ λυπηρό έτσι, από τη μία να λέμε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα, να έρθουν νέοι στον πρωτογενή τομέα, και από την άλλη βλέπουμε ότι εσείς σιγά σιγά θα φύγετε. Σας διώχνουν με λίγα λόγια. Αυτό μας λέτε.
1: Εμείς που είμαστε κάθε μέρα μέσα στα μπέλια και στα χωράφια, βλέπουμε κάθε χρόνο να μειώνεται η παραγωγή λίγο. Αμπέλια δηλαδή που πριν 2-3 χρόνια ήταν παραγωγικά,
0: mm-hmm,
1: τώρα έχουν εγκαταληφθεί και δεν είναι παραγωγικά βέβαια. Και αυτό συνεχίζεται και θα συνεχίζεται γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να επιβιώσει. Και όσοι προσπαθούν να μείνουν, δυσκολεύονται πάρα πολύ και αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη και μπορεί και τρίτη δουλειά.
0: Και τρίτη δουλειά. Κύριε Λάφη, έχουμε μια ανακοίνωση από τον ΕΟΣ σχετικά με τον περονόσπορο ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα έτσι επεμβάσεις φυτοπροστασίας με κάποια θεραπευτικά σκευάσματα. Αντιμετωπίζετε, θέλω να πω, και άλλα προβλήματα εκτός από τα προβλήματα με τους αγριόχειρους και με όλα αυτά. Τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίοδο, σε τι φάση βρισκόμαστε όσον αφορά την αμπελοκαλλιέργεια?
1: Η αμπελοκαλλιέργεια τώρα είναι πάνω στα φόρτη της. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται επεμβάσεις, όπως είναι αυτή η διαπίστωση της ΕΟΣ, με ψεκασμούς, με περνόσπορο, ίδιο, άλλες μυκητολογικές ασθένειες. Τώρα είμαστε στο φουλ. Στο φουλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η άνοιξη, έτσι κι αλλιώς, σε όλες τις καλλιέργειες και στις ελιές και στα μπέλια και στα κυπευτικά μας. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αυτό, ότι αν εμείς δηλαδή λειτουργούμε με αβεβαιότητα, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δυστυχώς, και γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Βλέπετε, ο καιρός έχει αλλάξει και δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Είναι
1: πολύ πιο δύσκολο να καλλιεργήσει ένας άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα, όπως είπατε, με νούμερο ένα πάνω στο νησί αυτό πλέον. Δυστυχώς, είμαστε 5 χρόνια και συζητάμε για τα αγριογούρουνα, αλλά θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλά άλλα πράγματα για να βελτιώσουμε την κατάσταση.
0: Τόσα άλλα προβλήματα.
1: Δυστυχώς, και συζητάμε για το σαμιώτικο ξαφνικό κρασί, που είναι φημισμένο σε όλο τον κόσμο, κινδυνεύει, γιατί άμα πέρσι, ας πούμε, ο συνεταιρισμός είχε 200-300 τόνους ζημιά στα φύλλα, φέτος θα έχει πολύ περισσότερους και η ΕΟΣ και τα ιδιωτικά νοπία. Είναι τεράστιο το νούμερο, τεράστιο το νούμερο. Δηλαδή τώρα, αν γίνεται μια διαπίστωση ότι πάνω στο νησί έχουμε γύρω στα 2.000 ζώα, που είμαι σίγουρος ότι είναι παραπάνω, με αυτό που κάναμε, που τα αφήσαμε να γεννήσουν,
0: έχουν διπλασιαστεί, έχουν τριπλασιαστεί, μιλάμε
1: γιατί
0: για μεγάλο
1: αυτό,
0: αριθμό.
1: Αυτό το είδος γεννάει τουλάχιστον 4, 5, 6, 7 και πάνω. Και σκεφτείτε στα 2.000 να υπάρχουν 400-500 θηλυκά, τι θα γίνει φέτος.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Θα διαλύσουν όλες τις καλλιέργειες και δεν κινδυνολογούμε. Δεν κινδυνολογούμε. Τα λέμε αυτά για να πάρουν μέτρα. Να πάρουν άμεσα. Χθες έπρεπε να τα πάρουν.
0: Μα αυτά είναι γεγονό. Δηλαδή γεγονός είναι αυτό. Όπως το λέτε και εσείς, δεν κινδυνολογείται. Αλλά έχουμε γίνει μάρτυρες και σε ατυχήματα στους δρόμους και με καταστροφές στις καλλιέργειες και όχι μόνο, και σε διάφορα έτσι, στους κήπους έτσι. Με γκρεμίσματα τείχων, το βάζουμε σε γενικότερα πλαίσια, αλλά δεν κινδυνολογείται σε καμία περίπτωση. Είναι γεγονός αυτό το οποίο συζητάμε.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι εμείς θα το παλέψουμε με νύχια και με δόντια. Δεν θα αφήσουμε να μας πετάξουν έξω από τη γη μας, ούτε με αυτό το ζήτημα τώρα με τον αγριόχειρο, ούτε με τα υπόλοιπα. Γιατί είναι πάρα πολλά, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Θα το παλέψουμε μέχρι τελικής πτώσης, θα έλεγα εγώ. Και σε σχέση με τον αγριόχειρο και την πρωτοβουλία αυτή που πήρε ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, θα νομίζω ότι μέσα από αυτό θα δοθεί η λύση.
0: Μακάρι. Κύριε Λάφη.
1: Η λύση, και καλούμε όλο τον κόσμο να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και να στηρίξει και να υπογράψει αυτό το χαρτί που εμείς θα καταθέσουμε στην εισαγγελία, για να πάει και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Γιατί δεν γίνεται να τα πληρώνουμε εμείς όλα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς ζητάμε αυτό, που κάθε ένας να λάβει τις ευθύνες του, γιατί εδώ πέρα παίζουμε ένα γαϊτανάκι ευθυνών και κοροϊδεύουμε τους αγρότες. Απ' τη μια λέγανε το Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο που είχαμε βρεθεί στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη και με τον Γενικό Γραμματέα μια τηλεδιάσκεψη ότι μπορούν να τοποθετηθούν παγίδες.
0: Ναι, το
1: θυμόμαστε. Και τελικά υποτίθεται βρέθηκε και η χρηματοδότηση, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τα ζώα. Έτσι υπόθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι, τι να πω.
0: Κύριε Λάφη, να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Και εύχομαστε να...
1: Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Γιατί καλούμε όλο τον κόσμο να
0: συζητήσουμε
1: το του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου. Θα είναι τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα βγάλουμε και ανακοίνωση για το μέχρι πότε δηλαδή θα συνεχίσουμε να μαζεύουμε υπογραφές. Η συλλογή είναι σε καλό δρόμο, έχουμε μαζεύει πάρα πολλές υπογραφές. Ο κόσμος εκφράζει εκτός από την ανησυχία του, τη δυσαρέσκειά του για αυτή την αντιμετώπιση που έχουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Λάφη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Λάφη, από τον πρωτογενή τομέα εδώ του νησιού μας. Μεγάλα τα προβλήματα, μεγάλα τα ζητήματα έτσι, που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και γενικότερα, έτσι, γενικότερα το λέμε, αλλά και ειδικότερα εδώ στα νησιά μας με τους αγριόχειρους, με όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν καθημερινά τον πρωτογενή τομέα και έχουν και τα άλλα προβλήματα οι άνθρωποι που τους απασχολούν, που δεν δίνονται αποζημιώσεις, που δεν δίνονται τα στρεμματιάτικα, που έχουν προβλήματα τώρα και πρέπει να ψεκάσουν. Και είναι και το μεγάλο πρόβλημα των αγριόχειρων. Μιλάμε και γι' αυτό διπυρετό. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει, στα οποία μάλλον πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν και να μείνουν στο επάγγελμά τους. Και να μιλάμε μετέπειτα και για κίνητρα και για να έρθουν και νέοι στον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρα και να μιλάμε για νέους, να τους προσκαλούμε να έρθουν στον πρωτογενή τομέα, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, όταν δεν στηρίζεται ο πρωτογενής τομέας. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Σε επανάληψη σήμερα η εκπομπή μας στις 8 ώρα το βράδυ και η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδης στις 6 ώρα το απόγευμα και 9 ώρα το βράδυ επίσης. Πλούσιο το πρόγραμμα του 2000 FM με πολλές έτσι μουσικές εκπομπές και ο Κοσμάς Κατραμάδος με την Εύη Βαλή και με τα θέματα έτσι της showbiz γενικότερα. Να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής με καλό καιρό, αν και ελπίζουμε, μάλλον ελπίζουμε να έχει καλό καιρό, αν και δεν νομίζουμε, διότι η μετεωρολογική υπηρεσία μας τα λέει έτσι λίγο όχι και τόσο καλά. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να κάνει καλό καιρό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, γιατί αν μη τι άλλο πια τέλος Μαΐου είναι, πρέπει να μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι και να μας βοηθήσει και σε αυτό ο καιρός. Καλό απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Energizers! Νιώθω άνετα!
16: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
15: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
16: Χαμογελώ μέσα τους!
17: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κοσμάτια τερμάδο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
21: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
21: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Tell me why.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Δύο χιλιάδες FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Τι
3: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
19: Έχω εξτασιαστεί.
20: Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε.
20: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
22: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
23: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: 2000 FM. 2000 FM.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. Για το περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης που καταγράφηκε στον κόλπο Βαθέως, μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, Ευάγγελος Τσεσμελής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περιορισμένης έκτασης θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοδή διαπιστώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή του λιμένα Βαθέως, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αντιρρύπανσης, το οποίο εκπονείται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ανάλογα περιστατικά με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκαν ενέργειες περιορισμού της πετρελαιοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και απορρύπανση της θαλάσσιας περιοχής. Παράλληλα, ενημερώθηκε άμεσα ο υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας αντιρρύπανσης, στον οποίο διαβιβάστηκε σχετικό βιντεολειπτικό υλικό, ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Ο κ. Τσεσμελής εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την Λιμενική Αρχή Σάμου για την άμεση συνδρομή της και τη διάθεση προσωπικού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον λιμενικό Κωνσταντίνο Σπέι για την ουσιαστική βοήθεια που προσέφερε ακόμη και εκτός υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Για τα αίτια που προκάλεσαν την ρύπανση, βρίσκονται σε εξέλιξη προβλεπόμενες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Όπως επισημάνθηκε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θεσμών, των υπηρεσιών αλλά και των ίδιων των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η κοινωνία να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε είδους έκτακτο περιστατικό. Με επίκεντρο το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το πρωί συνάντηση στην κοινότητα Παγόνδα, την οποία προκάλεσε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, τον 2000 και στην Βιολέτα Τρυπόδη έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με τη δασική υπηρεσία Σάμου, καθώς ο δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, καθώς και η ολοκλήρωση σχετικής μελέτης από την δασική υπηρεσία. Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι υπάρχει διάθεση και πρόθεση από όλες τις πλευρές ώστε να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ τόνισε πως η απαραίτητη μελέτη είναι ήδη έτοιμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες διαδικασίες υπολογίζεται περίπου στον ένα μήνα, ωστόσο απαιτείται να προχωρήσει προγραμματική σύμβαση ώστε όλες οι ενέργειες να γίνουν με πλήρη νομιμότητα. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια χρόνος έναρξης των εργασιών ή της οριστικής εφαρμογής της λύσης. Για την κάλυψη των αναγκών το αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Όπως έγινε γνωστό, προβλέπεται η παρουσία συνοδού, ο οποίος θα παραλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το Δημοτικό Σχολείο, αναλαμβάνοντας και την επιστροφή τους μετά το πέρας των μαθημάτων. Στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στη Σάμου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου αναφέρθηκε ο βουλευτής του νομού Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Παπαευσταθίου στο νησί. Ο κ. Παπαευσταθίου επισκέφθηκε τη Σάμου προσκεκλημένους της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του συντονισμού των αρμόδιων φορέων για την καλύτερη προετοιμασία απέναντι στους κινδύνους της θερινής περίοδου. Κατά τη μαραμονή του που είχε συνάντηση στο γραφείο του βουλευτή παρουσία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Σάμου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία στην περιοχή με έμφαση στην ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης και τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σημασία έχει ανακοίνωση ότι από τις αρχές Ιουνίου θα σταθμεύει μόνιμα ελικόπτερο στη Σάμο, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά πυρκαγιά στο νησί. Την ικανοποίησή του για τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εξέφρασε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Σάμου Σταμάτης Φιλιππής. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της υγείας, το οποίο επανέρχεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια μέσα από δεσμεύσεις και δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας. Το θέμα επανήλθε δυναμικά στην επικαιρότητα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, ενώ ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο θέμα είχε προχωρήσει και σε σχετικές δηλώσεις. Η σκυτάλη των ανακοινώσεων πήρε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία μιλώντας στο Όπεν προανήγγειλε την πρόθεση της ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά ενσυματών νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Για το σημαντικό έργο της κατασκευής νέων προβλητών στο λιμάνι Καρλοβάσου μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου Ευάγγελος Τσεσμελής, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση ως ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό έργο για τη Δυτική Σάμου και συνολικά για το νησί. Όπως έγινε γνωστό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή τεχνικού δελτίου ένταξης του έργου με τίτλο «Προσθήκη προβλητών εντός λιμένα Καρλοβάσου», προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2,2 που αφορά τις λιμενικές υποδομές. Το έργο προβλέπει την κατασκευή δύο νέων προβλητών πλάτους 5 μέτρων και μήκους 90 και 95 μέτρων αντίστοιχα, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε συνεχόμενη διάταξη στο νότιο κρυπίδωμα της υφιστάμενης λιμενολεκάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
1: 2000 FM.
2: Στον Άριο Πάγο, όπως έλεγαν οι συνεργάτες της, εκεί που δίνει μεγάλη έμφαση η κυρία Καρισιανού, επειδή κυρίως απευθύνεται σε ακροατήρια της Υπαίθρου, είναι στην υπογεννητικότητα, είναι στην ανάπτυξη της γεωργίας, στο εκπαιδευτικό σύστημα και βέβαια στη δίκη φορολόγηση και στην δικαιοσύνη με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπώνων που είχε χάσει παιδί της.
3: Δημήτρη, κατά την παρουσίαση έλαβαν το λόγο μέσω βίντεο κυρίως άνθρωποι από την Ομογένεια, Έλληνες από το εξωτερικό.
2: Είναι πολύ μεγάλη αυτή, δίνουν μεγάλη έμφαση στην Ομογένεια. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι χθες η παρουσίαση έγινε και από την κυρία Μουτσάτσου, η οποία διαμένει μόνιμα στον Καναδά τα τελευταία χρόνια, και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος ήρθε από την Μόσχα. Δίνουν μεγάλη έμφαση στην επιστολική ψήφο και αυτά απευθύνονται έντονα στην Ομογένεια και απευθύνονται έντονα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να γυρίσουν. Αυτό λέει συνεχώς η κυρία Καρισιανού, που εκτός από την Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος στις περιοδίες της και στην Θεσσαλία, θα αρχίσει να κατεβαίνει και προς την Αττική. Έχει ήδη προγραμματίσει μία εκδήλωση κάπου εδώ στην Αθήνα, την οποία θα δούμε πότε θα κάνει, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς και στην Πελοπόννησο. Χτες μπορεί να μην ανταποκρίθηκε πλήρως ο κόσμος το κάλεσμά της, δηλαδή περίμεναν πολλούς παραπάνω και ήρθαν γύρω στους 800 με 1000 ανθρώπους. Ωστόσο, ήρθαν πολλοί άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από την Κρήτη ήρθαν, από την Πελοπόννησο ήρθαν αντιπροσωπείς. Ήρθαν εκπρόσωποι φορέων και επιστημονικών, αγρότες, συνδικαλιστές, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα από την κοινωνία, κυρίως όμως μέσα από την κοινωνική ανωνυμία, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες της κυρίας Καρτσιανού, δηλαδή άνθρωποι καθημερινοί όπως όλοι μας και ταπεινοί, όπως όλοι μας που δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Και αυτό που υπόθηκε, όπως λένε σήμερα από την κυρία Καρτσιανού, ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είχαν σχέσεις με κόμματα και με φορείς και είχαν κατέβει υποψήφοι. Ας μην ξεχνάμε, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, ότι μιλάμε για κάποιους υποψήφιους οι οποίοι ήταν σε δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κόμματα και είχαν μια χαμηλή έτσι παρουσία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή ούτε συμμετείχαν ενεργά σε κάποια υψηλού επίπεδου κομματικά κομβλάβια.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες κατά την εκδήλωση η κυρία Μαρία Καρισιανού.
4: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα, ως μία πολίτης αυτής της χώρας, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της, ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα. Ότι η αναξιοκρατία έγινε καθεστώς. Ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, σαν κόστος. Ότι η αξιοπρέπεια του πολίτη πλέον θεωρείται πολυτέλεια.
3: Η κυρία Μαρία Καρισιανού, η οποία φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην τραγωδία των Τεμπών.
4: Με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται... Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε μετά την απόφαση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος

0: του αεροπάγου του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Να θυμίσουμε τώρα ότι όπως έγινε γνωστό αργά χθες, το Συμβούλιο Θετών έκανε δεκτή την έθεση που θα ασκήσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κατά προηγούμενου απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών Πειραιά, ανατρέποντας ουσιαστικά την πρωτόπικη κρίση, η οποία ήταν να παραμείνει στις φυλακές, και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι προκειμένου να βγει από τις φυλακές ένα χρόνο νωρίτερα από τα 25 έτη, και μεταξύ αυτών είναι η υποχρέωση διαμονής στη δηλωθήσα κατοικία του, εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για το σκεπτικό του βουλεύματος, αυτό που βάρυνε ιδιαίτερα στην κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου είναι το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των 4 ετών που παρέμεινε στις φυλακές και πτυχία και μεταπτυχιακά και διδακτορικό.
1: Μάλιστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για 17 δολοφονίες.
0: Για 17... Ως ηθικός αυτούργος.
1: Ως ηθικός αυτούργος. 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή
0: ακριβώς.
1: Είναι η ποινή.
0: Και σύμφωνα με την κρίση των δικαστικών αρχών και του πρωτοδικείου και του εφετείου και του αεροπάγου, γιατί η καταδικαστική απόφαση επικυρώθηκε και από τον αεροπάγο, ήταν ο απόλυτος αρχηγός της τρομοκρατικής τοποκρατοράνωσης στις 17 Νοέμβρη για τις σχεδόν 3 δεκαετίες της δράσης της.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή για το Final Four στο Telecom Center. Ο Αλέξανδρος Όμογλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Μαζί σας δεν είμαι.
1: Είσαι νοηρά.
2: Είσαι
1: πολύ καλή.
2: Μου λείπεται όταν δεν είμαι.
1: Αλλά είμαι σίγουρο ότι περνάς πολύ ωραία εκεί που είσαι.
2: Ναι, εντάξει, είναι απολαμβάνουμε φοβερούς μπουφέδες. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο Final Four, πραγματικά. Ναι, μην νομίζεις, για εμάς δημοσιογράφους παίζει μεγάλο ρόλο και μπουφές.
1: Έτσι ξεκινάει το σωστό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Αλέξανδρε, λοιπόν,
2: πάμε,
1: θέλω λίγο να μας δώσεις μια εικόνα, διότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες, εσύ θα μας πεις, για το θέμα των εισιτηρίων.
2: Όχι, δεν είναι φήμες,
1: είναι πραγματικότητα.
2: Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα που υπάρχει.
1: Για εξήγησέ μας λίγο.
2: Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει το εξής. Καταρχάς μιλάμε για τα περίπου τα μισά από τα 2.000 εισιτήρια που προμηθεύτηκαν μέσω της EuroLeague επίσημα οι 4 φιναλίστ.
1: Ναι.
2: Θυμίζω ότι το 90% των εισιτηρίων έχει διατεθεί από πολύ νωρίς μέσω της EuroLeague μεμονωμένα σε φιλάθλους. Αυτοί οι φιλάθλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έχουν λάβει όλοι τα εισιτήριά τους κτλ. Παρατηρήθηκε, να πούμε καταρχάς, υπάρχει μια εταιρεία που συνεργάζεται η EuroLeague στο ticketing, πάντα.
1: Ναι.
2: Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα πρόβλημα, γιατί πολλοί φίλαθλοι περιμέναν να λάβουν mail επιβεβαίωσης με το αποδεικτικό του εισιτηρίου και αυτά τα mail μέχρι πριν από λίγο δεν είχαν φτάσει σε όλους. Το πρόβλημα ξεκίνησε να επιλύεται σταδιακά σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κανένα θέμα, να πούμε, μετάθεσης της...
1: Των ημιτελικών,
2: κανένα. Mm-hmm. Μπορώ να σας αποκαλύψω, παρένθεση, αυτή τη στιγμή ότι παρακολουθώ λίγο στο γραφείο τύπου, στο κέντρο τύπου, την τελική πρόβα για όσα θα ζήσουμε στο ΟΑΚΑ και το θέαμα, αυτό που έλεγε η Δώρα Παντέλη χθες στην επίσημη συνέντευξη τύπου, θα είναι πραγματικά ανεπανάληπτη.
3: 2.000 FM.
2: Βοηθάει πάρα πολύ τον glass floor σε αυτό. Θα δείτε, όσοι δηλαδή συντονιστείτε όλοι να δείτε την τελετή έναρξη του Final Four, βλέπω κάτι το απίθανο τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
1: Λοιπόν, πάμε αυτό. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Τι ώρα
2: λοιπόν,
1: έχουμε, Τζάμπο?
2: Τα εισιτήρια λοιπόν λύνεται σιγά σιγά το πρόβλημα. Αν και αυτή τη στιγμή κάποιοι Τούρκοι, οι Ισπανοί λογικά μέχρι το βράδυ για το δικό του ημιτελικό δεν θα έχουν πρόβλημα. Κάποιοι Τούρκοι στο Θησίο παραπονιούνται, γιατί τώρα φεύγουν οι Σιρμοί από το Φάληρο και από το Θησίο που θα μεταφέρουν τον κόσμο της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού, τους πυρήνες, τους βασικούς, στο ΆΚΑ, και παραπονιούνται ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα και ότι δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια. Θα δούμε.
1: Ναι.
2: Πάμε λοιπόν τώρα. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε.
1: Mm-hmm.
2: Ο πρώτος ημιτελικός. Live από τις 4, ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα στα social media του ομίλου της Next Step Media Group θα μεταφέρουμε στον κόσμο όλον τον παλμό, την προσέλευση των φιλάθλων, την προσέλευση των επισήμων, μέχρι και λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ του πρώτου σπουδαίου ημιτελικού.
1: Λεπτό προς λεπτό λοιπόν όλες οι εξελίξεις στο παραπολιτικά.gr, στο iEfημερίδα.gr, σε όλα τα social του ομίλου.
2: Σε όλες τις πλατφόρμες του ομίλου, στα social media. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα, ένα πάρα πολύ αμφιβολικό.

0: από παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Και τον Μπαρτζόκα να θέλει να πετύχει αυτό που πέτυχε ο Γιασκεβίτσιος πέρσι στο Αμπουντάμπι. Στο πέμπτο του διαδοχικό Final Four να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Στη θέση που ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού, που είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού φέτος, βρισκόταν ο Σάρας πέρσι. Ήταν πέρσι το δικό του πέμπτο Final Four. Ο Γιασκεβίτσιος απ' την άλλη θέλει να κυνηγήσει ένα μοναδικό, ένα σπάνιο επίτευγμα γενικά. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι προπονητές που έχουν καταφέρει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ να κατακτήσουν back-to-back Ευρωλίγκες. Ομάδες το έχουν καταφέρει, προπονητές είναι πολύ λιγότεροι να κατακτήσουν back-to-back Ευρωλίγκες. Ένας είναι ο Ριγκίνα Ταμάν.
1: Έξι λοιπόν, ναι. Και το ραντεβού του το οποίο ακυρώθηκε χθες με τον...
0: Ναι, θα δούμε αυτό. Θα μας απασχολήσει από αύριο.
1: Έτσι, σωστά. Πάμε τώρα.
0: 9 το βράδυ ο δεύτερος, Βαλένθια Ρεάλ. Ο οποίος καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον για όλους μας αν έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός και θα περιμένουμε τη φιναλίστ και εκεί θα κάνουμε και τις αναλύσεις για το ποιον συμφέρει περισσότερο τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει. Ναι. Ρεάλ θα πω εγώ. Δεν θα ήθελα με τίποτα τη Βαλένθια, παρότι είναι πιο άπειρη ομάδα. Φοβάμαι πολύ τον ενθουσιασμό τους και την αυτοπεποίθησή τους μετά τον αποκλεισμό του Πανθηναϊκού.
1: Σωστά.
0: Σε ένα γήπεδο που θυμίζω ότι φέτος δεν έχουν χάσει. Δεν έχουν ιτηθεί.
1: Ναι.
0: Κερδίσανε 2 φορές τον Παναθηναϊκό εδώ στα play-off. Τον είχαν κερδίσει και στην η Βαλένθια. Θυμίζω ότι μετράει 5 νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μετρούσε ένα καταπληκτικό 4-0 στη regular season. 7 νίκες έχει πετύχει σε 9 παιχνίδια. Το λέω για να μην την υποτιμάμε. Γι' αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα είμαστε. Έτσι, στα social media και φυσικά εδώ στον αέρα των παραπολιτικών για οτιδήποτε συμβαίνει. Πάντα θα είμαστε στη διάθεση του κόσμου για να παραδώσουμε όλες τις πληροφορίες. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με πάρα πολλούς αστυνομικούς ακροβολισμένους, διότι μιλάμε για μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά θα είναι επιποδός. 600 είναι οι κάμερες και τα drones που θα ακροβολιστούν προκειμένου να δίνουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Ελλάς. Εκπαιδευμένα σκυλιά K9 επίσης θα ελέγχουν από πολύ πολύ πολύ κοντά όλους εκείνους οι οποίοι θα περάσουν από τις ζώνες ελέγχου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο Telecom Arena. Να πούμε πως έχουμε 3 ζώνες ελέγχου από έξω από το γήπεδο. Στη ζώνη γάμα από 8 πύλες εισόδου και απεζούς και για 6 για οχήματα θα γίνεται οπτική επικύρωση του εισιτηρίου. Ταυτοποίηση εννοείται με την ταυτότητα ή με το διαβατήριο. Δεν πλησιάζει κανείς χωρίς ταυτότητα διαβατήριο. Μην μπει κανείς στο. Είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν θα βγείτε από το σπίτι σας για να πάτε στο γήπεδο, εάν και εφόσον είστε κάτοχος αυτού του εισιτηρίου. Θα γίνει στοματική έρευνα, εννοείται επομένως όσο δυνατόν λιγότερες αποσκευές εντός και εκτός εισαγωγικών πάνω σας.
1: Επίσης, να πούμε για τους φίλους που μας ακούν, που βρίσκονται αυτή την ώρα στον δρόμο, που σχολούν κτλ., που βρίσκονται έτσι λίγο πριν σχολάσουν από τις δουλειές τους, ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο της Φενέρ Μπαχτσέ στο Θησίο. Σωστά.
2: Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη συγκεντρωθεί.
1: Ναι.
2: Ήδη έχει γίνει μια πρώτη αναχώρηση προς το ΆΚΑ. 2 και 4 ήταν όταν μια μεγάλη πομπή από μοτοσυκλέτες έχουν ήδη αναχωρήσει από το Καραϊσκάκης και ανηφορίζουν προς τα πάνω. Ενδεχομένως εδώ να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να είναι πολύ να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά οι οδηγοί, καθότι ενδεχομένως να χρειαστεί παρέμβαση από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι και να κλείσουν κάποιοι άλλοι.
1: Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Κίμωνας λογοθέτης, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε τη Φενέρ, η οποία έχουν ξεκινήσει οι οπαδοί της Φενέρ από το Θησίο.
2: Έχουν ξεκινήσει 12 η ώρα ήταν η πρώτη συγκέντρωση, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτοι σειρμοί, οι οποίοι ανηφορίζουν προς σταθμό Ειρήνη, έτσι.
1: Ναι.
2: Όπου και εκεί θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο όλοι οι φίλοι της τουρκικής ομάδας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Κίμωνα αναλογοθέτη, το σύμβολο διαχείρισης κυκλοφορίας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα. Έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό στις 6 ώρα το απόγευμα. Ήδη μετακινούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί φίλαθλοι. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η Αττική αυτή τη στιγμή κινείται σε ρυθμούς Final Four. 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρμπαχτσε. Έχουμε μέτρα τάξης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πολύ σημαντικές. Θα επηρεάσουν μεγάλους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, όπως τη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Αττική Οδό, κυρίως δηλαδή προς τα βόρεια και φυσικά στις περιοχές γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, γύρω από τα Ηλίσια Παιδεία που είναι το ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα της Φενέρμπαχτσε, η αποστολή. Επομένως, αναμένονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στους βόρειους οδικούς άξονες και στην Αττική Οδό, επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί και εκεί υπάρχουν μέτρα κυκλοφοριακά. Ειδικά δρομολόγια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τη μετακίνηση των οπαδών και του, όπως είπατε πολύ σωστά, και της Φενέρμπαχτσε από το Φυσείο και του Ολυμπιακού από το Φάληρο, και θα χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι για να μην ταλαιπωρηθούμε, να αποφύγουμε αν μπορούμε τις μετακινήσεις μας από τους συγκεκριμένους δρόμους, από Κηφισίας, και θα επηρεαστεί ακόμη και η Αδρίτου και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Ηλιουπόλεως. Μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη η μετακίνηση.
3: Έχουμε μέτρα, έχουμε την απόφαση, έτσι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Ξοχοίδη, ακυρώνεται ο τερματισμός του ιστορικού ράλι Ακρόπολης στην Ακρόπολη, γιατί έχουμε 4.000 αστυνομικούς επί ποδός για τη διεξαγωγή του Final Four, και έτσι ο Υπουργός πήρε την απόφαση και όλα δείχνουν ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διοργάνωση, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ που γίνεται στην Αθήνα, θα πρέπει να κυλήσει ομαλά. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό, ναι. Να ευχηθούμε.
1: Πότε ήταν ο τερματισμός?
3: Ο τερματισμός ήταν την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Και λόγω λοιπόν του.
3: Ναι, με απόφαση,
1: ναι.
3: Που
1: επειδή έρχεται ο μεγάλος τελικός, ναι, σωστό. Πέρις. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό και καλά κάνατε και μας το αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε λογοθέτη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε πολλές αλλαγές, ριζικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και στη λειτουργία των Δήμων. Αυτό φέρνει ο νέος κώδικας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Κώστας Παπαχλημίτσος είναι και πάλι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλάζουν πάρα πολλά. Αλλάζει και η εκλογική διαδικασία. Σύντησε άλλη στο λίγο, αλλάζει πάρα πολλά. Και πραγματικά είναι κομπικές αλλαγές οι οποίες γίνονται. Και καλό και στους ακροατές μας διαβάσουν με τη μελέτη στο παραπολιτικά.gr. Γιατί αλλάζει συνολικά ο τρόπος λειτουργίας πολλών πραγμάτων στους Δήμους και στις περιφέρειες. Τώρα, στις αυτοδιοικητικές αρχές, τον τρόπο εκλογής τους δηλαδή, καταργείται ο δεύτερος γύρος δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Και μπαίνει για πρώτη φορά δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όχι όμως στο σπίτι σου, σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντικορυφού, προκειμένου, όπως λέει η κυβέρνηση, να ενισχυθεί η νομοποίηση των ερευνητών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Για όλα αυτά μίλησε πριν από λίγη ώρα ο Θόδωρος Λιβάνιος, στα παραπολιτικά 1,1 στον ραδιοσταθμό μας. Μίλησε και για τις εκλογές, όχι τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις εθνικές εκλογές. Είπε ότι θα γίνουν το 2027 και ότι ο λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει. Είπε ότι οι εκλογές του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφου από το μέρος όπου βρίσκονται. Πάντα μιλάμε έτσι για τις εθνικές εκλογές. Και σε σχέση με την Μαρία Καριστιανού, θα υποστρίψει την αδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Δεν νομίζω ότι για το εκλογικό σύστημα, το οποίο είπαμε ότι αλλάζει την αυτοδιοίκηση. Ρωτήθηκε από τον Άσπρο Σκύρδικα στην Ελλάδα αν υπάρχει σκέψη αλλαγή και στι εθνικέ εκλογέ. Είπε θα εξεταστεί αν θα πρέπει να αλλάξει λίγο ή πολύ η δομή του εκλογικού συστήματος, λέγοντας ότι κάθε εκλογικό σύστημα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αλλά είπε ότι η συζήτηση αυτή αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές και μετά το 2030, άρα μιλάμε για τις μεθεπόμενες στην ουσία εθνικές εκλογές.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας, θα ακούσουμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Λιβάνιος εδώ στα παραπολιτικά και αμέσως μετά να μας ενημερώσεις για την σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό και αφορά την αντιπυρική περίοδο και την προετοιμασία της χώρας εν ώψη του καλοκαιριού.
5: 18 μήνες μετά την πρώτη παρουσίαση των βασικών αξιών του, από προχθές έχει τεθεί ο κώδικας αυτοδιοίκησης σε δημόσια διαβούλευση. Θα είναι ανοιχτή η δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουνίου. Αλλάζει ουσιαστικά όλο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον τρόπο εκλογής έως την οικονομική διαχείριση και από τον τρόπο που περιγράφονται ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων μέχρι μια σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητα όλων. Στόχος είναι να αποκτήσει η αυτοδιοίκηση ένα θεσμικό πλαίσιο σταθερό, στέρεο και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο σήμερα δεν θα χρειαστεί να καταφεύγει όποιος ενδιαφέρεται σε περίπου χίλιες διατάξεις, χίλιους διαφορετικούς νόμους που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση που χρειάζεται η Ελλάδα και πιστεύω ότι και μέσα από τη διαβούλευση θα ολοκληρωθεί ένας διάλογος ο οποίος φτάνει σχεδόν τους 20 μήνες από τότε που άνοιξε η κουβέντα και με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης αλλά και με μονομένα μερετούς και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα καταλήξει στη Βουλή.
1: Λοιπόν, Κώστα, λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε μια σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο. Τι αποφασίστηκε?
6: Ναι, να μην ξεχνάνε τους ακροατές μας τώρα οι κάποιες βροχές και σύννεφα και μπόρες που αυτές τις ημέρες είμαστε καλά μέσα στην αντιπυρική περίοδο.
1: Σωστά.
6: Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν εξάλλου το επόμενο
1: διάστημα. Στην Ελλάδα είμαστε.
6: Έτσι ακριβώς. Σύσκεψη λοιπόν με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, φυσικά τον Ευάγγελο Τουρνά, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξετάστηκαν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες 17.727, θα φάνε 18.804 μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Τα οχήματα είναι 4.300, η μονάδα του κομμάτων. Έχει δηλαδή αναλυτική ενημέρωση για όλα. Μπήκε στο τραπέζι η πρόοδος των έργων αποκατάστασης στις πληγείς περιοχές από τις προηγούμενες πυρκαγιές και τέθηκε επίσης το χειροτόμο μέτρο με 100 βάσεις drones για να μπορούν να επιχειρούν πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στις πτήσεις της πυρκαγιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του καλού συναδέλφου του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε τι περιέχει η ατζέντα της οικονομίας. Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει τις επόμενες μέρες το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο περιλαμβάνει πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Τι περιλαμβάνει, θα μας εξηγήσει τώρα ο Μάριος. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα τεθεί τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Το μέτρο αφορά έρει σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα και τα χρήματα θα καταβληθούν αυτόματα χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου κόστου ζωής με στόχο να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά εν ώψη καλοκαιριού και των αυξημένων οικογενειακών εξόδων. Τώρα, να θυμίσουμε ότι η ενίσχυση διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό τέκνων, με τον αριθμό των παιδιών, 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο παιδιά, 450 για τρία παιδιά, 600 ευρώ για τέσσερα παιδιά και 750 ευρώ για πέντε παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα ζευγάρι με ένα παιδί δικαιούται την ενίσχυση εφόσον έχει οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ. Για οικογένεια με δύο παιδιά το όριο ριδώνει 45.000 ευρώ και για τρία παιδιά φτάνει στις 50.000 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 55.000 ευρώ. Τώρα, Έρη, την ίδια ώρα το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για τη στέγη με φρένα στις νέες άδειες Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπει ακόμα την επιστροφή 2 ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, όπως γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί κλπ. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξίους άνω των 60 ετών, με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.
1: Αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο, σωστά?
7: Πολύ σωστά αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο. Ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χείρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χειρίας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε την παράταση της επιδότησης στα λοιπάσματα έως και τον Αύγουστο. Έχουμε την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογισμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Να θυμίσουμε ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογισμού ενός οφειλέτης θα μπορεί πλέον να έρεται εάν έχει εξοπλιστεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση. Έχουμε τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές αρρύθμιση στις οφειλές. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά και 283.000 νομικά πρόσωπα, με 95,3 δις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Και επίσης έχουμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, Έρη.
1: Τώρα...
7: Σύμφωνα με τους... Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ.
7: Ναι, ναι, ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό των ρυθμιστών, το νομοσχέδιο θα συνοδευτεί από συμπληρωματικό προπολογισμό ύψους 800 εκατομμύρων ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων αυτών.
1: Τώρα η ΑΔΕ προχώρησε στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων. Κατασχέθηκαν πάνω από 15 βιτιοφόρα, πολλά λίτρα υγραερίου, και μάλιστα αυτή η έρευνα διεξήχθη ταυτόχρονα σε 14 πόλεις, Μαρία.
7: Έτσι ακριβώς, η επιχείρηση εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος λαθρεμπορίου υγραερίου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ρέθυμνο και Καλαμάτα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 ειδικά κλιμάκια με περισσότερες από 100 ελεγκτές, ενώ στην προσπάθεια υποστήριξαν και ειδικοί αναλυτές. Τα συνεργεία των ελεγκτών εισήλθαν ταυτόχρονα σε εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που είχαν στοχευτεί στο στόχαστο, πραγματοποιώντας εκτεταμένους τελωνιακούς και φορολογικούς ελέγχους. Από την επιχείρηση προέκυψαν σημαντικά ευρήματα. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και δέσμευση 15 βιτιοφόρων οχημάτων και 293.000 λίτρων υγραερίου. Παράλληλα, δύο φυσικά πρόσωπα προσήχθησαν ενώπιον του εισαγγελέα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και εντοπισμός υπαίθριου χώρου παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, αλλά και δεύτερου χώρου όπου σύμφωνα με την ΑΔΕ διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμων. Η ανεξάρτητη αρχή ξεκαθαρίζει ότι στους εμπλεκόμενους θα επιληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, επεκτείνονται και στους πελάτες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υδραέριο χρησιμοποιούνταν νόμιμα ή διοχετεύονταν παράνομα στην αγορά, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Σπύρο Δαρσινό για την άλλη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δραστηριοποιούνταν όμως σε πάρα πολλά πράγματα, ναρκωτικά, πολλά χρηματικά ποσά, όπλα. Σπύρο, έχεις όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Δύο είναι οι κλιματικές οργανώσεις, δεν είναι μία.
1: Ναι. Σωστά.
2: Δεν τις προλαβαίνουμε.
1: Μα δεν τις προλαβαίνουμε κιόλας στην Κρήτη να τις απαριθμούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα μία, τώρα έχουμε δύο, οι οποίες σε κάποια σημεία άλλο συμπληρώνονται και προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών και βεβαίως την αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε Ζωνιανά, Μαλεβίζη, Καλό Χωριό, Χερσονήσου, σε Ηράκλειο Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαιο. Από αυτά που προκύπτουν έχουμε 16 συλλήψεις, 77 είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη δικογραφία. Θυμίζουμε πολύ γρήγορα πως η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από ένα 48χρονο άντρα, τους δύο γιους του 21 και 27 ετών και ακόμα δύο 21χρονους. Σε αυτούς αποδίδεται η αγοροπολισία κοκαίνης σε τουλάχιστον με 60 διαφορετικά άτομα, 108 δασοληψίες. Από αυτά που μπορούν να επιβεβαιώσουν οι αστυνομικοί, έτσι, γιατί μιλάμε για μια οργάνωση η οποία δρά τουλάχιστον 20 χρόνια. Δηλαδή, ο πατέρας ήταν αυτός ο οποίος τραβούσε εντός εισαγωγικών το κάρο της διακίνησης ναρκωτικών. Αντίστοιχη εικόνα και στη δεύτερη δικογραφία, εγκληματική οργάνωση, όπου αρχηγός φαίνεται ένας 21χρονος, ο οποίος έχει συμμάχους και ως συνεργούς, φερόμενους ως συνεργούς, τον 53χρονο μπαμπά και την 57χρονη μαμά. Αλλά και δύο ακόμη νεαρούς, 19 και 21 ετών. Αυτοί δραστηριοποιούνται στην Αγία Πελαγία, στην Αχλάδα, στο Γαζί και στο Ηράκλειο. Σε αυτούς οι αστυνομικοί αποδίδουν τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ναρκωτικών. Εννοείται πως οι συζητήσεις μεταξύ τους γίνονταν αποκλειστικά με κρυπτογραφημένες εφαρμογές, ναι. Αλλά και βεβαίως και με το Instagram και με απλές καθημερινές εφαρμογές. Έχουμε βεβαίως και την 35χρονη, η οποία ξεχωρίζει στην όλη υπόθεση, καθότι είχε δηλώσει πως είχε 800 ζώα στο κτηνοτροφικό μητρό της. Στην πραγματικότητα δεν είχε κανένα. Ως εκ τούτου, μέσω αυτής της διαδικασίας λάμβανε και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εννοείται πως βρέθηκαν και τα ενότια, αυτά τα ειδικά σκουλαρικάκια που έχουν τα ζωντανά για να γίνει η καταγραφή τους. Μάλιστα. Αυτό αποδεικνύει και την εν γέννη δράση τους στην όλη υπόθεση. Να πούμε πως υπήρξε και μια ένταση στην περιοχή των Ζωνιανών Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες, όπως έλεγε και μια άλλη ψυχή, γιατί εκεί όταν οι αστυνομικοί πήγαν να κάνουν τις συλλήψεις, άλλοι κάτοικοι πήγαν να παρεύουν, πετούσαν πέτρες, υπήρξαν προφυλακισμοί και έντονες ελεκτικές συγκρούσεις. Ωστόσο, τα πράγματα σύντομα διευθετήθηκαν και ο καθένας πήρε τον δρόμο του.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε επίσης, πολύ σημαντικό, πως αρκετά από τα μέλη των εγκληματικών αυτών οργανώσεων είχαν σκοπό να ξεπλύνουν το χρήμα και να στραφούν σε άλλες νόμιμες βεβαίως επιχειρήσεις, αλλά με παράνομο χρήμα. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς είχαν ανοίξει ακόμη και τουριστικό γραφείο στον Πάνορμο Ρεθύμνου, τροφοδοτώντας λοιπόν την επιχείρηση με χρήμα από διακίνηση ναρκωτικών.
1: Σπύρο, δώσε μας και τις λίγες πληροφορίες και για το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε σήμερα στην Αθηνών Σουνίου. Στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.
2: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, Έρη. Το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 5 νεκρούς, είναι ο πέμπτος αυτός. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, 8.30 ώρα, στην Αθηνών Σουνίου, στο 35ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Αλκιονιδών. Ένας 56χρονος άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες η μεταπής καταγωγής, δυστυχώς έχασε τη ζωή του όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν, τρία γιόταχη αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί θανάσιμα. Και εκείνος και άλλοι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο της Βούλας. Ευτυχώς οι άλλοι δύο είναι καλά στην υγεία τους, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Δεν πάβει όμως να έχουμε ένα ακόμη δυσάρεστο περιστατικό στους δρόμους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Σφοντή αντίδραση προκάλεσε στον Υπουργό Υγείας η υπόθεση του αναισθησιολόγου, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενή λίγο πριν από την χειρουργική επέμβαση. Πριν πάμε στον καλό συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο, θέλω να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε στο Μέγκα ο ίδιος ο αναισθησιολόγος, και αμέσως μετά έχει έρθει εδώ στο στούντιο ο Βασίλης για να συζητήσουμε την υπόθεση αυτή.
8: Αυτή ήταν προς χειρουργείο, επειδή ήθελα να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά. Πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και πάντα έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω τι είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω, λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Όχι, λέω, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χειρουργείο να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.
9: Και τι ειδικότητα έχετε εκεί?
8: Αναισθησιολόγος. 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και πώς με κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά για γράμματα. Πώς να σας το πει, να λυπάμαι. Έχω να σας πω καλά προσωπικά μου, αλλά ξέρετε, είμαι, θα το πω αφού φτάσαμε εδώ, είμαι με απόφαση του και πάω 82% αναπηρία. Έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο αυτά τα γράμματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γράμματα.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η δική του εκδοχή, η εκδοχή του γιατρού. Ο Βασίλης ο Βενιζέλος έχει έρθει εδώ στο στούντιο.
10: Έρη, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του, ο γιατρός φάσκει και αντιφάσκει, λέει διαφορετικές ιστορίες κάθε φορά που τον ρωτάνε. Mm-hmm. Να πούμε ότι προέρχεται από νοσοκομείο του ΙΚΑ. Πριν από δεκαετία που υπήρχαν τα νοσοκομεία του ΙΚΑ, καταργήθηκαν.
1: Mm-hmm.
10: Οι γιατροί χωρίς κρίση πέρασαν σε προσωπαγής θέσεις του ΕΣΥ. Έχει το βαθμό του διευθυντή. Κανείς δεν ξέρει αν έχει περάσει κρίσης στο ΕΣΥ. Σήμερα ξεκινάει η ένορκη διοικητική εξέταση στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι εις βάρος του αναισθησιολόγου που ζήτησε, που φαίνεται στο βίντεο να ζητάει τα 100-150 ευρώ και δεν είναι και πολλά.
1: Ναι.
10: Και ο προγραμματισμός είναι μέχρι την Τρίτη να έχει παραδοθεί το πόρισμα στην διοικήτρια της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα και στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ωστόσο, η εμπειρία λέει ότι θα πάρει κάποια παράταση η διενέργεια της ΕΔΕ, γιατί θα υπάρχουν τα υπομνήματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ.
1: Βασίλη, να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα αυτό.
11: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Η τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν του επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφή και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός συλλαμβάνει με φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητες καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε από αυτό φόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία των φοιτητικών αίσθητων στα πανεπιστήμια. Φοιτητές που μιλούν εδώ στα παραπολιτικά κάνουν λόγο για εικόνες χάους, για εικόνες εγκατάλειψης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο φοιτητής του τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ και οικότροφος της φοιτητικής εστίας, ο κύριος Ανδρέας Βάθης, για την κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες που κατοικεί ο ίδιος.
12: Είναι μια κατάσταση χάους. Είναι χαοτική τόσο όσον αφορά τη διοίκηση της εστίας, όσον αφορά την κατάστασή της υλικοτεχνικά και σε θέματα ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται. Κάτω το δικό μου δωμάτιο δεν είχε στρώμα και δεν είχαν να μου δώσουν, οπότε έπρεπε να αγοράσω δικό μου. Ενώ προβλέπετε προφανώς σε κάθε δωμάτιο να υπάρχει ένα κρεβάτι με ένα στρώμα. Και αυτό είναι και η πραγματικότητα για πολλά δωμάτια. Δηλαδή, σε άλλα δωμάτια λείπουν κομμωδίνα, λείπουν φανεία, γραφεία, καρέκλες. Δηλαδή, έχουμε μεγάλη έλλειψη σε υλικοτεχνική κάλυψη στα δωμάτια. Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά, ας πούμε, που κάποιος μπορεί να νοικιάσει το δωμάτιό του σε κάποιον, το οποίο είναι παράνομο. Αλλά κατά πλειοψηφία θα έλεγα ότι διαμένουν φοιτητές και ίσα-ίσα έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια κατά πολύ εισδοχές. Δηλαδή, με βάση κάποια στατιστικά που είχα δει πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, οι εισδοχές ήταν 120 άτομα στον πρώτο γύρο εισδοχών. Δηλαδή, γίνονται συνήθως 2 ή 3 φορές το χρόνο μπαίνουν νέα άτομα. Ήταν 120 άτομα και πέρσι πρόπερσι είχαν πέσει τα 60.
1: Καυγή αγωνίας από το Δήμαρχο της Σύμης εν ώψη της τουριστικής περίοδου έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, ζητά να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας του νησιού.
13: Επισημαίνουμε το θέμα του Κέντρου Υγείας Σύμης, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στελεχωμένο με χειριστή μηχανήματος ακτινολογικού. Οπότε καταλαβαίνετε, οι 830.000 επισκέπτες που έχουν τη Σύμη δεν υπάρχει ακτινολογικό. Αλλά κυρίως βέβαια για τους μόνιμους κατοίκους του νησιού, τους 3.000 σημειακούς, όπου δεν μπορεί να γίνει μία διάγνωση και πρέπει να τα συνδέσει ο σημειακός να πάει στη Ρόδο, είτε να φύγει σήμερα και να έρθει την επόμενη μέρα, είτε να φύγει σήμερα και να γίνει στο βράδυ αν έχει πλοίο, είτε να μην πάει καθόλου. Εμείς καλύπτουμε την φιλοξενία των γιατρών εδώ με 700 ευρώ το μήνα, το σπίτι του, το νερό του, το αίμα του. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό για να σου έρθει ένας γιατρός γενικής ιατρικής ή παθολογίας στα κριτικά νησιά. Είναι το τι προσωπικό, παραγιατρικό προσωπικό έχει, τι συνεργάτες έχει δίπλα του για να μπορεί να εργαστεί.
1: Σωστά.
13: Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Αν δεν έχεις συνεργάτες, γιατί είσαι σε ένα νησί, δεν είσαι σε στεριά. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή τώρα η αρχαιολογία και σου λέει πρέπει να ψηλώσει τις τέντες, γιατί αυτές τις τέντες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Με αυτές τις τέντες είναι εδώ και 30 χρόνια και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ήταν οι δικές σας τα προηγούμενα χρόνια. Αναγκαστικά πρέπει να έχει τέντες, γιατί δέχεται, όπως σας είπα προηγουμένως, 830.000 επισκέπτες πρέπει να καθίσουν στη σκιά, γιατί η Σύμη έχει υπερβολική ζέστη 40-50 βαθμούς. Αυτοί τώρα θα μας πούνε το τι προσβάλλουν το περιβάλλον τη Σύμη, δεν ξέρουν οι σημειακοί να κρατήσουν τον οικισμό του, που ξέρουν ότι αυτή είναι η βιομηχανία του, να εγκαταλείψουμε το νησί. Αυτό μας ζητάνε.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη, του μετεωρολόγου και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να έχουμε μια εικόνα για τον καιρό. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
14: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Τι προβλέπετε καταρχάς για εδώ, για την Αττική για σήμερα? Έχουμε το Final Four φυσικά, είναι μια μεγάλη διοργάνωση, μετακινείται και πολλοί κόσμος. Αναμένουμε βροχές στην Αττική μέχρι το βράδυ.
14: Κάποιες τοπικές ψυχάλες 6 με 8, την ώρα δηλαδή που θα βρίσκονται μέσα στο γήπεδο περισσότερος κόσμος. Βροχές θα έχουμε στα Θεσσαλία, Τολοκαρανία, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές και στο Βανατολικό Αιγαίο. Και από τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να βρέχει σταδιακά στην Αττική και δεν αποκλείεται προς πρωινές ώρες να έχουμε βροχική καταιγίδα προς Ελευσίνα, Μέγαρα, Μάνδρα, Πόρτο Γερμενό, Κιθερώνα και στην Πάρνηθα. Δεν αποκλείεται με τοπικές βροχοπτώσεις να επηρεαστεί και τα
15: 2000 FM.
16: Thank you. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
16: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
17: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
16: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
17: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
17: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
17: Δείτε μας ζεστά.
16: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
20: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Magic 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
21: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
22: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
23: Περίμενε, μπάστα.
24: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
22: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
23: Στοκάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
22: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
23: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
22: Έτσι.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
26: Energizers! Νιώθω άνετα!
27: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
26: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
27: Χαμογελώ μέσα τους!
28: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
29: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου.
0: Τηλέφωνο 22730 87 151.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Στέφανε!
9: Ναι!
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε!
8: Όχι!
9: Στο άλλο τάδε!
8: Μπα, όχι!
9: Πού θα πας!
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν!
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
29: 2000 FM.
30: Δηλαδή
31: υπάρχει,
30: άντρας,
31: υπάρχει.
30: Να είναι άντρας πουλολόγος, περίμενε, και ψυχολόγος όμως. Δηλαδή
31: αυτοί μαζί πάνε, νομίζω.
30: Που λένε του πουλιού του το χαβά.
31: Ναι, ναι, ναι.
30: Αυτό το χαβά να το γιατρεύουνε, ρε παιδί.
31: Ναι.
30: Και τον Ταλκά και τον Χαβά.
31: Τι να σου πω τώρα.
30: Γιατί είναι μεγάλο θέμα για τους άνδρυδες.
31: Είναι για τους άνδρυδες. Για μας δεν είναι πολύ ωραίο θέμα που μοιάζει και μετά που ησυχάζεις και δεν έχεις ένα πίπιο να σε κυνηγάει μόνιμα.
30: Δεν κατάλαβες. Οι περισσότερες γυναίκες είναι έτσι, αλλά υπάρχουν και άλλες που τις κυνηγάνε μέχρι το τέλος.
31: Αυτό είναι καλό άμα το θέλουν αυτό που τις κυνηγάει.
30: Ναι, αλλά πέφτεις και λίγο σε ξεφτύλα καταστάσεις. Για σκέψου το.
31: Ναι. Θέλουν να τις κυνηγάει ή δεν θέλουν.
30: Έχουν φαγούρα. Θέλουνε.
31: Τι να πω και εγώ.
30: Είναι αναμένες, είναι ξαναμένες.
31: Τι να πω, όλα παιδιά, όλα είναι υπάρχουν. Εντάξει, καλό είναι αυτό, γιατί είναι ενεργές οι γυναίκες αυτές, ρε παιδί μου.
30: Ναι.
31: Το δουλεύουν είναι, το εργαλείο.
30: Αυτές είναι ενεργές. Πού θα βρουν αυτόν που θα τους το περπολίσει.
31: Παιδιά, όλα αγοράζονται στην εποχή μας, από ό,τι έχετε καταλάβει.
30: Η αλήθεια είναι και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
31: Λοιπόν, επειδή πήρα πάνω.
30: Πες μας πώς πέρασε η μέρα.
31: Τίποτα, καλά, μια χαρά. Άσε τώρα την μέρα, σου πω. Άκου.
30: Δεν άντραξες τη μέρα, δεν έκανες δουλίτσα.
31: Πήγα,
30: δεν
31: και πήγα σε μια φίλη μου βόρεια και κάτσαμε μια μικρασία. Μετά δεν μπορούσα να γυρίσω σπίτι μου.
30: Χθες.
31: Ναι.
30: Σήμερα λέμε.
31: Σήμερα, τι έκανα σήμερα. Πάλι ασχολούμουν με χαρτομάνια. Κυνηγούσα την λογίστρια, με δίσκο τη λογίστρια για να μου κάνει τη δήλωση. Ακόμα δεν έχουμε κάνει εμείς τη δήλωση. Καλά, σιγά τα πολλά τα δηλωμένα, αλλά θέλω να σου πω.
30: Θες να κάνεις την δήλωση. Εσύ δεν έλεγες να μην βιαζόμαστε κλπ.
31: Εντάξει, με έχει πει.
30: Βέβαια, αν τα πληρώσεις όλα μαζί, έχεις 4% έκπτωση.
31: Άλλο ανέκδοτο.
30: 4% έκπτωση. Έλα μου, τι ψυχούλα έχουν, δώσ' τα όλα μαζί.
31: Κάνε με, τα έχω. Να τα δώσω όλα μαζί.
30: Ναι.
31: Την ψηλή να μην τα έχω και να μην θέλω.
30: Τα περσινά τα ξοφλήσαμε.
31: Έχουν μείνει κάτι ψηλά.
30: Ένωσε τα ψηλά με τα χοντρά.
31: Έχει μια ουρά από πέρυσι.
30: Και έχει και από πρόπερση.
31: Όχι, πρόπερση τελειωμένη.
30: Α, στα πόσα κλείνει ο λογαριασμό.
31: Έχω, θα δούμε τώρα πώς θα βγει η χρονιά φέτος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κάψτε και παρατήρηση, επειδή μου έδωσε πολύ μεγάλη η χαρά η Γκουλάρ που ήταν τα χάλια της τα μαύρα χθες. Και λέω, Νάκη.
30: Δηλαδή, παίρνεις χαρά από τα χάλια του άλλου.
31: Ναι, γιατί είναι η Γκουλάρ. Δεν είναι. Λοιπόν, και κάψτε και παρατήρησα. Λοιπόν, ξέρετε τι έχει κάνει αυτή, τη βλακία έχει κάνει.
30: Συγγνώμη, δηλαδή την έβαλε στο κομπιούτερ και τη μελέτησε.
31: Μελέτησα παλιές φωτογραφίες. Εγώ και όλος ο πλανήτης ο οποίος ασχολείται με τα χάλια της Γκουλάρ και να μην θυμάται τα δικά του.
30: Να πούμε ότι είναι μοντέλο της Victoria's Secret, θεά Βραζιλιάνα.
31: Δεν είναι πια θεά, βέβαια είναι ημίθεη. Λοιπόν.
30: Τι έγινε.
31: Τα χαλιά της να σου λέω. Λοιπόν, άκου τι έχει κάνει αυτή η καημένη, τι βλακία έκανε. Πειράχτηκε, τι έκανε. Αυτή τη πρέπει να τη είχε πέσει στο μέτωπο, που μια, γιατί είναι 40 χρονών και ήθελε να προλάβει την κατάσταση. Και τη σηκώσανε, όταν τη σήκωσε το μέτωπο μαζί με τα φρύδια, όποιο πλαστικό ήταν, και το φρύδι έχει φύγει πάνω.
30: Εκτός αν έχει κάνει μπότο.
31: Όχι, όχι, όχι. Φαίνεται. Έχει φύγει το φρύδι πάνω και έχει γίνει σαν, πώς να το πω τώρα, σαν χαμόγελο.
30: Ναι.
31: Και αυτή, επειδή το φρύδι της ήταν κατεβασμένο ωραία και φαίνονταν το βλέμμα της πιο βαθύ και είχε ένα μυστήριο, ανέβηκε το φρύδι και είναι. Για άλλη μέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα. Της έφυγε αυτό στη μούρη το μυστήριο.
30: Και τώρα τι έγινε.
31: Και τώρα πρέπει να πάρει να τα κατεβάσει πάλι, φαντάζομαι. Είναι εντυπωσιακό αυτό θα κάνει, αν το προσέξει.
30: Την έχω δει, την έχω κάνει δύο φορές συνέντευξη.
31: Ναι, πρέπει να την κάνει και μία τώρα να μας πει τα χάλια της.
30: Τέτοιο χάλι.
31: Ναι, ναι, τα χάλια της. Είναι μια όμορφη γυναίκα που δεν είναι αυτή που είναι μια άλλη. Είναι μια άλλη όμορφη γυναίκα, δεν είναι όμως η Γκουλάρ.
30: Είχε κάτι. Είχε κάτι πολύ ωραίο, βέβαια είχε και πολύ ωραίο πισινό.
31: Ναι.
30: Αυτό άρεσε στους
31: άντρες. Το πισινό με τον πήρα. Παντεμένη είναι αυτή.
30: Με έναν ποδοσφαιριστή.
31: Δεν ξέρω, με κάτι. Με τέτοιο ναι. Με αυτόν.
30: Σούπερ στάρ στη Γερμανία είναι. Ναι. Στη Γερμανία μένει. Έφυγε από τη φαβέλα και πήγε στη Γερμανία.
31: Μπράβο του όμως.
30: Τι μπράβο του.
31: Που κατάφερε να φύγει από τη φαβέλα με το αρέσκο.
30: Όχι, αυτή δεν έφυγε από τη φαβέλα. Αυτό στη Γερμανία
31: δεν ήταν στη φαβέλα.
30: Όχι, παιδί μου, αυτό είναι Γερμανό.
31: Α, Γερμανό είναι.
30: Αυτή είναι Βραζιλιάνα. Και μπορεί τα κετσίνα.
31: Είναι στη βγάζουν οι φαβέλε πάντω, κάτι χθεάρε.
30: Καλέ, δεν υπάρχουν.
31: Μιλάμε για κούκλα η κοπέλα.
30: Τα κορμιά του δεν υπάρχουν, αλλά αυτέ κάνουν πλαστικέ πολύ νωρί.
31: Αυτή μπορεί να είναι κόκαλο. Τι πλαστική να κάνει, όπου είχε έπνε.
30: Από 15 χρονών αρχίζουν τι πλαστικέ. Αλλάζουν τι μύτε του, αλλάζουν τα ζυγοματικά.
31: Πάντω είναι κούκλα αυτή. Ήτανε δηλαδή. Τώρα είναι λίγο. Έχει μια απορία. Μόνιμη. Ναι. Ναι, ναι, είναι η απορριμμένη. Θα στη δείξω μετά να καταλάβεις.
30: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση Ρίτσες Καζίνο Μον Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα. Στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί, στο βουνό εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να κερδίσετε πάρα πολύ χρήμα. Ρίτσες Καζίνο Μον Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα. Αξίζει πραγματικά να πάτε. Εν τω μεταξύ έχει και μεξικάνικη κουζίνα, παιδιά, από τις 22-24 Μαΐου. Λοιπόν, επίσης θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου, τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτα, στον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο Public ή σε καταστήματα Public. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι.
7: Στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ήταν τρουφάκι, ήταν τρουφαρά.
12: Ναι, αυτό ήταν σαν 4 τρουφάκια.
11: Α,
12: το χθεσινό.
11: Μπαμπάτσικο. Αλλά έφαγες 2 τέτοια.
12: Δύο.
11: Άρα τι έφαγες, 8 τρουφάκια.
12: Μπράβο.
11: Ναι.
12: Αλλά δεν έφαγα απ' τα άλλα όμως το κακόμοιρο μετά. Εγώ η ψυχούλα αυτή, εγώ.
11: Αφού σε είδα και ξεροχλυπηθώσουν.
12: Δεν έφαγα μία φράουλα. Από αυτό. Μόνο.
11: Λίγο δεν έκλεψε και σαν τίγη με τη φράουλα.
12: Έκανα τη φράουλα ένα έτσι με σαν τίγη, αλλά με τη φράουλα. Ένα. Μια φράουλα με λίγη σαν τίγη πάνω. Τέλος. Ναι. Δεν άγγιξα. Με ένα άγγελο. Έφαγα λίγο γλυκό όμως από άλλον Κωνσταντίνο που γιόρταζε.
11: Συγγνώμη, έφαγε και τρίτο γλυκό.
12: Ναι.
11: Τι.
12: Ένα ωραίο στριφογυριστό.
11: Α.
12: Το μισό έφαγα.
11: Στροπιαστό.
12: Όχι.
11: Α.
12: Τα στροπιαστά δεν τρελαίνομαι.
11: Ναι, και εγώ δεν τρελαίνω.
12: Άμα την πάρω τη θερμίδα, την πάρω και θα γίνω.
11: Εμένα, εγώ τρελαίνομαι και τα σιροπιαστά. Τρελαινόμουν δηλαδή τότε που έτρωγα.
12: Λοιπόν, σου έχω νέα βρε, σου έχω γκραντιώσικα πράγματα.
11: Τι έγινε,
12: η Ιωάννα Τούν είναι στις Κάνες, πήγε στις Κάνες.
11: Οι Κάνες το ξέρουν ότι πήγε η Ιωάννα Τούν.
12: Βεβαίως και φωτογραφήθηκε και
11: με
12: είναι.
11: Ποια, με την εταιρεία καφέ.
12: Δεν λέει, δεν λένε. Δεν λέει το ρεπορτάζ με ποιον εκπροσώπη, ποια εταιρεία.
11: Μήπως πήγε μόνη της για να διαφημίσει τα ρούχα που φοράει.
12: Στο κόκκινο χαλί μόνη της ήταν ντυμένη, λέει, με τον διάσημο πολύ συζητημένο κουντήρ designer, δεν τον ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τον ξέρεις εσύ, που λέγεται Βαλντρίν. Βαλντρίν Σαϊτή.
11: Αυτός από πού κρατάει.
12: Από πού είναι. Δεν μας νοιάζει. Είναι ο αγαπημένος, λέει, της Μπιγιονσέ και την Τζένιφερ Λόπεζ. Δηλαδή των δύο πιο κακόγουστων, κακοντημένων.
11: Συγγνώμη, και μετά την Μπιγιονσέ και την Τζένιφερ Λόπεζ πήγε στην Ιωάννα Τούνη.
12: Άμα το Ιωαννάκι είχε να τα.
11: Σε πληροφορώ ότι το Ιωαννάκι βγάζει πάρα πολύ χρήμα και αγόρασε το σπίτι ενός φίλου μου στη Θεσσαλονίκη.
12: Νάτα.
11: Και τώρα διαπραγματεύεται δύο ρετυρέ.
12: Νάτα. Καλά κάνει το κορίτσι. Σου λέει, κάτσα να. Γιατί δεν θα είμαι influencer μέχρι αυτό. Να πάρω κάτι, να παίρνω ακίνητα που είναι οι καλύτερες περιουσίες, να έχει και το παιδί μου και λοιπόν. Καλά κάνει. Και φωτογραφήθηκε λοιπόν. Ωραίο το φορεματάκι. Δεν έχω πέσει και κάτω, αλλά έχει μια σικαρία. Δεν είναι δηλαδή. Είναι εντάξει, είναι ωραίο χρώμα.
11: Τώρα αυτό είναι το στυλ του νη.
12: Θε τώρα εσύ να γυμνεί, να πάει ωραία.
11: Όχι να πάει η γυμνή, αλλά α μα διευκρινίσει για ποιο λόγο πήγε.
12: Δεν μα λέει, είναι ένα μπλε ρουαγιάλ χρώμα.
11: Το κόκκινο χαλί, περίμενε.
12: Στο κόκκινο χαλί είναι.
11: Περίμενε. Κόκκινα χαλιά έχει διάφορα στι Κάνε. Μπορεί να πα 10 και στι 5 το πρωί, φωτογραφίσει το κόκκινο.
12: Και κόσμο εδώ που είναι, έχει βίντεο, κοίτα δική. Σπρώχνονται, βρε, σπρώχνονται.
11: Για να δουν
12: ορίστε. Δεν είναι 5 το πρωί αυτό.
11: Ναι.
12: Εμέ και χαιρετάει και τον κόσμο. Τι χαιρετάνε εκεί, λέει, θα είναι κάποια.
11: Ναι.
12: Μιλάει, ωραία.
11: Συνήθως δεν δίνουν καμία σημασία στις Ελληνίδες. Κάνει, είμαι εδώ, πάρτε με.
12: Μπορεί
11: το
12: να
11: δει δηλαδή.
12: Μπορεί να το πει και να
11: πει στις Ελληνίδες.
12: Δηλαδή να είπε, παιδιά, να πει, να είπε εδώ είμαι. Και
11: μπορεί να πει και με εταιρεία καλλιτικών, βέβαια.
12: Μπορεί. Πάντως εντάξει, μπράβο τη Τούνη που βρέθηκε Κάνες. Από την άλλη, σου λέω όλα τα βασικά γεγονότα που έχουν γίνει, τα πολιτιστικά. Απ' την άλλη, Ζώζεφιν, σε πληροφορώ, έσκησε χασέδες στο άνω λιώσα. Ήταν ελέγχη καμός. Σαν τα τσαμπιά, λέει ο κόσμος, στο άνω λιώσα να ακούσουν τη Ζώζεφιν να τραγουδάει. Το αηδόνι αυτό του πενταγράμμου.
11: Πού έκανε τα άνω λιώσια.
12: Δεν ξέρω πού ακριβώς, αλλά έγινε χαμός.
11: Σε ποιο
12: λέει.
11: Χώρο.
12: Έγινε χαμός. Σε πληροφορώ.
11: Μάλιστα. Ναι. Έχει πολλά τηλεοπτικά στούντιο στα Νολιώσια. Κάποια στιγμή είχαμε τηλεόραση, παιδιά, κάναμε εκεί, δεν τα βρίσκα ποτέ το πλατό. Είναι δηλαδή, περνάς από κάτι γειτονιές που είναι και ναι, με σκουπίδια. Είναι μια περιπέτεια.
12: Ναι.
11: Εκεί το ταξίδι προς τα Λιώσια.
12: Είναι. Λοιπόν, απ' την άλλη είχαμε το λαμπερό πάρτι γενεθλίων του Κωνσταντίνου Αργυρού που ήταν όλοι showbiz, όλοι.
11: Τρία αδέρφια. Είναι τρίδημος. Μαζί με τα αδέρφια του.
12: Δεν ασχολήθηκε κανείς με τα αδέρφια του. Να τα χαιρόμαστε, αλλά
11: όχι, έκλεισε, έζησε. Τον τρίτο δεν τον είδα.
12: Άλλον έζησε, παιδιά. Λέμε κάτι δηλώσει στην τηλεόραση.
11: Εν τω μεταξύ, πολύ casual, sick κλπ. Οι πρέσβεις δεν ήταν.
12: Το sick δεν ξέρω που είπε. Το casual το είδα και εγώ.
11: Ναι. Τη σύζυγο δεν είδα, ήταν.
12: Ήταν η σύζυγο, έκανε δηλώσει. Είπανε, κύρα. Πώς τη λένε,
11: κύρα Αργυρού.
12: Κύρα Νίκα μου, κλπ. Κλπ. Με ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Δεν ήθελα να μιλήσω.
11: Σου που πάει.
12: Να μην περισσότερα. Ήταν η μαμά τη κύρα Νίκα, μπήκε και αυτή και έκανε μια δήλωση. Αχ, και είπε, ευχαριστούμε, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έφυγε και αυτή.
11: Και αυτό βγαίνει στο κενό.
12: Και αυτό βγαίνει στο κενό. Ήταν ο Αργυρό με ένα κασκέτο που είπε, παιδιά, σα ευχαριστώ το κάνει κάτι
11: ερωτήσει. Αυτό το κασκέτο τώρα τι είναι.
12: Είναι. Μάλλον πάει και αυτό μετά ήταν.
11: Ποια ήταν.
12: Ήταν ένα ζευγάρι γνωστό που τον έστερνε αυτή από το. Τον έστερνε. Αυτός δεν ήθελε να τη δώσει το χέρι και του κρατάει από το μακρύ δάχτυλο τον είχε τραβήξει, τον είχε φέρει δίπλα.
11: Ζευγάρι κανονικό ή.
12: Ζευγάρι κανονικότατο και έκανε δηλώσει εκείνο και μίλησε. Μετά ήταν άλλο ζευγάρι κανονικότατο που αυτή με αυτό ο άλλο μου έκανε γυριστή και έφυγε, την άφησε μόνη τη να μιλάει και να λέει αυτά που έλεγε. Μετά ήταν άλλο ζευγάρι κανονικό που στάθηκε δίπλα σε αυτόν.
11: Όλο ζευγάρι, δηλαδή ήταν ζευγάρι.
12: Και βλέπει τώρα από αυτά τη σχέση των ζευγαριών. Πολύ γέλιο. Κρίμα που δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου εδώ πέρα να γίνουμε κούγκι.
11: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr.
12: Είναι ένα φοβερό, το έχω ξαναπεί στο TikTok, ξένος Αμερικάνος, ο οποίος έχει μελετήσει τη γλώσσα του σώματος. Και έχει διάφορες σκηνές από κόκκινα χαλιά. Όχι τώρα σε εμάς με την Ελλάδα. Κόκκινα χαλιά, Όσκαρ, Κάνες, τι θες, τα πάντα. Ή από διάφορες εκδηλώσεις φωτογραφίζονται ζευγάρια επωνύμων, συνεντεύξεις που κόβουν κορδέλες, που κάνουν παρουσιάσεις ταινιών, τα πάντα. Και δείχνει, βάζει βελάκια, δείχνει βίντεο και βάζει βελάκια και σου δείχνει τη γλώσσα του σώματος. Πώς είναι η σχέση του καθενός, αν ήταν στα κέφια του εκείνη τη μέρα κάποιος, αν δεν ήθελε να φωτογραφηθεί με τον συμπροταγωνιστή του. Παιδιά, είναι τόσο ενδιαφέρον. Και επειδή δίνει και μερικά τύπο, όταν κάνει έτσι, όταν ξύνει το κεφάλι σου και τόσο λες ψέμα, δίνει διάφορα. Κρίμα να μην μπορούμε να του στείλουμε αυτά τα βίντεο, να γελάμε μέχρι αύριο.
11: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Grace, το διεθνές media brand της Contenance, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wari.com.gr.
12: Επίσης ήταν και η πρέσβυρα καλής θέλησης, η Γκυλφόη που φοράγε.
11: Ήταν. Η κουμπαρά, λα κουμπαρίτο.
12: Σε καλά, λέω, καλύτερος μου φίλος. My best friend, λέει. Are you was my best friend. Έχετε γίνει στην Ελληνίδα, έχω γίνει, λέει, η Ελληνίδα, λέει, ξενυχτάω, κάνω ράνο. Και από δουλειά, όχι, λέω ομόνιμου. Ναι. Από δουλειά τίποτα.

0: αγαπώ, είναι η καλύτερη χώρα του κόσμου. Ναι. Αργυρός, καλύτερη φωνή του κόσμου, Έλληνας. Έλληνας, κάτι είπε. Όχι, πώς λέμε, ο Έλληνας. Μια φωνή, ρε παιδί, Έλληνας τώρα. Παβαρότη δεν είπε αυτό, δεν τόλμησε. Είπε κάτι αυτό. Έλληνας είπε. Ο Έλληνας Elvis Presley.
1: Τι?
0: Θα πέσει κλακέτα στο κυβούτα του κόκαλο του Elvis Presley. Elvis Presley, yes, my best friend, hello, thank you. Και καλή βραδιά.
1: Λοιπόν, ρε, ο παπάκι πάρα πολύ.
0: Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, τι?
1: Γιατί μόνο σε αυτή τη χώρα το ζούμε.
0: Ναι, γενικά έχει δίκιο.
1: Ε?
0: Αυτά.
1: Και εντελαπόγκο.
0: Εντελώς όμως κατάσταση.

0: Λοιπόν, παρακολουθούσα το βίντεο που έχει ανεβάσει η Ιωάννα Τούνη από τις Κάνες. Ναι. Και λέει, το φόρεμά μου δημιούργησε, λέει, ένα traffic. Και κάποιοι
1: Traffic jump.
0: Ναι, κάποιοι σκόνταψαν και λοιπά στην ουρά μου και λοιπά.
1: Ναι.
0: Και μετά λέει, είμαστε στις Κάνες, που να σας πω τι είναι, πάμε να δούμε σινεμά. Οι Κάνες είναι πάμε να δούμε σινεμά ακυκλοφόρητες ταινίες. Αυτό έχει καταλάβει ότι είναι οι Κάνες.
1: Και δεν καταλάβει και την ταινία.
0: Παιδιά, τι ζούμε!
1: Έχει, άμα αν δεις ποιοι βγάζουν

0: Βγάζουν εκατομμύρια όσοι φουλέψετε Έλληνες. Και
1: δηλαδή, δεν είναι μόνο γιατί του είναι.
0: Μη σου πω ότι του είναι και η πιο light κατάσταση με αυτά που έχω δει εγώ, παιδιά. Από πλευρά τη ποιότητα που λες.
1: Τι να πω.
0: Δεν εννοείσαι πώς βγάζουν χρήματα.
1: Δηλαδή,
0: και έχουν
1: τι εποχή ζούμε, σε τι κόσμο, μαμά. Αν έχει φέρει να ζήσω.
0: Λοιπόν, η Ζενεβιέ αρχίζει πάλι τον. Αν αρχίζει, θα, από Σεπτέμβρη πάλι θα έχουμε Next Top Model.
1: Και θα είναι η Ζενεβιέ.
0: Και θα είναι η Ζενεβιέ μαζί. Θα είναι η Ζενεβιέ, η οποία δεν θα είναι παρουσιάστη. Παρουσιάστη θα είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και στην κριτική επιτροπή θα είναι ο. Περίμενε τώρα να συγκεντρωθώ.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς.
0: Θα ναι.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Θα ναι. Ο Λάκης Γαβαλάς. Δεν είμαι σίγουρη.
1: Γιατί κάνει κάνουν γυρίσματα τώρα. Ποιοι κάνουν γυρίσματα τώρα. Κάποιοι κάνουν γυρίσματα τώρα για του χρόνου.
0: Δεν ξέρω. Τώρα έχω, δεν ξέρω. Ξέρω ότι θα είναι σίγουρα η Ζενεβιέβ στην Κριτική Επιτροπή και η Μπέτη Μαγκύρα, η οποία είναι προσθήκη, και είπε η Ζενεβιέβ για τη Μαγκύρα ότι ήταν σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας.
1: Εντάξει, η Μαγκύρα είναι πολύ καλή.
0: Και εμένα μου αρέσει πολύ η Μαγκύρα.
1: Και ωραία παρουσία.
0: Και η Ζενεβιέβ μου αρέσει. Δηλαδή,
1: και είναι και πανέξυπνη και έχει και άποψη.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτές οι δύο θα ταιριάξουν πάρα πολύ.
1: Ναι. Έχει γίνει, παιδιά, θέμα με μία παρουσιάστρια η οποία είναι, λέει, πασίγνωση και τα έχει φτιάξει με ένα σκηνοθέτη.
0: Ελληνίδα.
1: Ελληνίδα. Και τον πήρε χαμπάρι, λέει, ο άντρας της και τον πήρε χαμπάρι η γυναίκα του, του σκηνοθέτη.
0: Παντρεμένη είναι αυτοί οι δύο.
1: Παντρεμένη και πηγαίνουν σε Airbnb και γίνεται, λέει, τη μουρλή στο πανηγύρι. Και είναι, λέει, μία βόμβα μεγατόνων. Δεν τους νοιάζει καθόλου αν θα διαλύσουν τα σπίτια τους. Αυτή είναι, λέει, πάρα πολύ προβεβλημένο πρόσωπο.
0: Παρουσιάστρια, είπες.
1: Σοβαρό προφίλ, πολύ σοβαρό προφίλ.
0: Παρουσιάστρια, είπες.
1: Παρουσιάστρια και αυτός, λέει, διακεκριμένος σκηνοθέτης τηλεόρασης.
0: Τι λέει!
1: Ο οποίος σκηνοθέτης είναι παντρεμένος με ηθοποιό. Ποια είναι, παιδιά, είναι quiz δηλαδή αυτό. Και γίνεται γκράντε σκανδάλε.
0: Η παρουσιάστρια δεν είναι παντρεμένη και εκείνη είπε.
1: Και οι δύο είναι παντρεμένοι.
0: Δεν ξέρουμε με τι επαγγέλνει το άντρα τη παρουσιάστρια.
1: Τι θες τώρα, είναι στη λαϊκή και πουλάει καρότα.
0: Γιατί πώ μα είπε για τον άλλον, ότι είναι. Μπορεί να ήταν. Φαρμακοτρίφτη.
1: Δεν κάνει, δεν κάνει δεν ένα επάγγελμα που.
0: Α, που είναι γνωστό, οκ. Okay. Ναι. Ποια είναι στην Ελλάδα, βρε.
1: Ποια?
0: Η Έλεν Μίρεν.
1: Α, ναι.
0: Την αγαπώ.
1: Την κακή μας τη Μίρεν. Τι ήρθε να κάνει αυτή. Και αυτή γυρίζει ταινία.
0: Εσύ είναι θεά αυτή.
1: Εντάξει,
0: την αγαπώ. Λοιπόν, είναι στο. Βρίσκεται στην Αθήνα, λέει, στο ξενοδοχείο Χερόντιον.
1: Στο Ηρώδιο δίπλα.
0: Ωραία.
1: Έχει και ωραία θέα από εκεί.
0: Ναι, και πήγε εκεί, πήγε το ποτό της κλπ. Στο rooftop με θέα την Ακρόπολη. Δεν ξέρουμε γιατί πήγε εκεί. Την πέτυχε το εκεί. Αχ, φοράει τα παπουτσάκια τα οποία θα φοράμε σε λίγα χρόνια κι εμείς.
1: Α, τι, τι μαγειά.
0: Για να μεγάλη το γυναίκα, κότσι. Παιδί μου, γυναίκα.
1: Πόσο είναι.
0: 80!
1: Δεν κάθεται σπίτι της να πιει κανένα τσάι.
0: Είναι η θεά.
1: Έχει δει κάτι Αμερικάνους που στα βαθιά
0: του χέρι. Φοράει και τα στο χέρι. Έχει.
1: Σε διάλυση.
0: Η κακομοίρα, μωρέ μου, η γλυκού. Ηθοποιάρα.
1: Ναι, ηθοποιάρα.
0: Και τρελή, και τρελή περσόνα. Παιδιά, αυτή στο κόκκινο χαλί είναι υπέροχη. Για να καταλάβεις τι ωραία που είναι στο κόκκινο χαλί.
1: Ναι, ωραία.
0: Θεάρα, και κοίτα πως είναι τώρα εδώ. Το κόκκινο χαλί είναι με μία μπλε. Αυτή τη έχουν βάλει μπλε μαλλιά. Και εδώ είναι με μία ωραία στεγούρα. Ναι, καλέ, και ηθοποιάρα τρελή.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση είναι.
0: Ναι, από το λαιμό και πάνω.
1: Γιατί από το λαιμό και κάτω τι έγινε.
0: Είναι μες στον Άρθικα. Είναι, έχει δέσει το χέρι της, το πόδι της φοράει πατημένη παντόφλα. Τι θέλει να σου πω.
1: Σε πληροφορώ ότι η πατημένη παντόφλα είναι πανάκριβη. Είδα, παιδιά,
0: ένα πράγμα. Ποιος έχει βγάλει πατημένη παντόφλα πανάκριβη και γελάγαμε.
1: Έχει βγάλει και ο Gucci και ο Todge. Και πού άλλο είδα, Todge Gucci και είδα και το. Τι είναι με δύο πουλάκια, δεν θυμάμαι.
0: Με δύο πουλάκια, πινκό.
1: Ναι, πίνκο.
0: Ναι.
1: Και είναι πανάκριβα και του πίνκο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πατωμένη παντόφλα, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Θα πάρω πατωμένη παντόφλα.
1: Ναι, εγώ θα την έπαιρνα. Απλά,
0: γιατί?
1: Άμα συνηθίσεις αυτό, μετά δεν μπορείς να βάλεις παπούτσι.
0: Καταρχήν υπάρχει. Να είναι ανοιχτό το η φτέρνα από πίσω. Γιατί να πατάμε κάτι. Πρέπει να πατάμε. Πώς να σου πω,
1: μόδα
0: να είναι σαν.
1: Είναι.
0: Σαν πώς το σαμπό. Να είναι ανοιχτό, να είναι χωστό το παπούτσι. Μπουγατσοτό που το λέω εγώ.
1: Μπουγατσοτό.
0: Λοιπόν, μου είπε μια φίλη μου ένα κόλπο να το πούμε στις ακροάτριές μας που μπορεί να το ξέρουν, δεν περίμεναν εμένα. Αλλά εγώ τώρα το μάθα και έχω μείνει λίγο. Γιατί ήταν πολύ βολικό. Αν λέει τα παπούτσια σας. Ας πούμε, εγώ πήρα κάτι παπούτσια που είναι παντόφλα. Παντόφλα. Δέρμα, να πούμε, δέρματος δεν έχει σημασία. Τα έχει δει εδώ πέρα το κορίτσι. Τα οποία αυτά εσωτερικά έχουν κάτι ραφές
1: που
0: περιθύζουν το πόδι. Βάζεις, λέει, λοιπόν, στις ραφές αυτές από μέσα μπόλικη βαζελίνη. Ωραία.
1: Σου κλειστράει και το παπούτσι.
0: Πόλη και βαζελίνη. Βάζει και στα πόδια βαζελίνη και τα περπατά λίγο και τα αφήνει ένα βράδυ και από την επόμενη μέρα δεν σε ξαναενοχλεί. Μαλακώνει αυτό και δεν σε ξαναενοχλεί ποτέ.
1: Συγγνώμη, η βαζελίνη δεν βγαίνει έξω να σου χαλάσει το δέρμα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν θα βάλει τώρα το κουτί χριστιανή μου, θα βάλει τα σημεία αυτά λίγο βαζελίνη.
1: Ναι.
0: Αν είναι καστόρινο το παπούτσι, καλύτερα να μην βάλει. Αν είναι δερμάτινο ή από μίμηση δέρματο, δεν παθαίνει τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: επίσης, κάτσε καλέ. Κι άλλο τύπο, το ένα τύπο ακολουθεί το άλλο.
1: Ναι.
0: Η φίλη μου αυτή, επειδή το κάνει παντού στη βαζελίνη, όπως και στα παπούτσια.
1: Αυτή βάζει παντού βαζελίνη.
0: Βάζει. Το πα πονηρά. Αν σε χτυπάει το παπούτσι και από πίσω, έχει πει και εκεί βάζει βαζελίνη. Και μαλακώνει το δέρμα και το λύνει. Το άκου. Επειδή λοιπόν αυτή έχει τη βαζελίνη και τη βάζει όλα τα παπούτσια που τη χτυπούν, είχε βάλει κάποια στιγμή και σε καστόρινο παπούτσι. Ήρθε λοιπόν η βαζελίνη στο καστόρινο παπούτσι
1: και έκανε σημάδι.
0: Και πότισε. Και το πήρε τηλέφωνο έναν φίλο τη που. Όχι ένα φίλο, να πάει σε ένα τσαγκάρι και να σου φέρει αυτό. Λέει πριν μου τα φέρει, μην μου τα φέρει, λέει. Πήγαινε και πάρε τάλκ και ρίξε τάλκ σε όλο το κομμάτι αυτό που.
1: Το έκανε σκατούλε
0: λοιπόν,
1: στο παπούτσι. Τι.
0: Τέλειο, σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα. Αυτά.
1: Δεν κόλλησε η τάλκ πάνω στη βαζελίνη.
0: Όχι. Κόλλησε και την επόμενη μέρα που στέγνωσε η βαζελίνη, ξεκόλλησε η τάλκ και δεν υπήρχε βαζελίνη.
1: Ναι, μην βάζετε βαζελίνη. Λοιπόν.
0: Ναι, δεν υπήρχε βαζελίνη και δεν υπήρχε και τάλκ. Αμάν! Λέω ωραία τύπ, βρε ωραία τύπ στον κόσμο.
1: Μιαχ.
0: Μιαχ, έχω να τα κάνω και εσύ κάνει μιούχ.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε ή αλουρονικό νάτριο προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Ναι, αξίζει να πάτε να τα πάρετε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, πάμε στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
9: η εθνική λυρική σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η εθνική λυρική σκηνή αναβιώνει στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια. Επίδαυρος. Καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Ενθουσιασμός, λέει, έξω από το ΟΑΚΑ γίνεται χαμός, παιδιά.
19: Βέβαια.
18: Κόσμος το κραυγάζει αυτά. Πολύ μεγάλη διοργάνωση.
19: Και όλοι ελπίζουν για τον Ολυμπιακό, διότι παίζουμε και στην έδρα μας, έτσι.
18: Σήμερα παίζουμε με τη Φενέρ.
19: Νομίζω ναι.
18: Σε αριθμούς Final Four η Αθήνα, κοκκινίζουν οι δρόμοι. Αναχώρησε από το ξενοδοχείο αποστολή των Πειραιωτών. Η 12, λέει, αυτή είναι η 12 του Μπαρτζόκα. Παιδιά, για να δούμε τι θα γίνει. Ωρε μάνα μου! Μετά τουρκάκια παίζουμε.
19: Καλά. Λοιπόν, η Αθηνά οικονομάκουνε στην Λισαβόνα με τσιφίλες της.
18: Με τσιφίλες
19: της. Με τσιφίλες της σε Bright Vibes.
18: Κατάλαβα. Δηλαδή τι είναι το after
19: το,
18: wedding.
19: Ναι, πατσευτήκανε λέει.
18: After κλειστό τσιγκούνικο wedding.
19: Τσιγκούνικο κι εσύ. Είναι πριβέ.
18: Είναι λίγο τσιγκούνιτος.
19: Είναι πριβέ.
18: Μα έλεγε ότι θα κάνει ανοίγματα, ότι αυτά, ότι θα
19: πάρτι.
18: Είναι αυτά, ότι θα είναι στην Πάρο με παπά και με κουμπάρο, ότι έχει την τάδε βίλα, έχει πάρει δύο στέκια, ότι θα γίνει το αδιαχώρητο, θα είναι χαφιάλια, θα είναι πάπιες Πεκίνου, θα είναι σούσι, μούσι και ό,τι μπορείς να φανταστείς.
19: Μήπως είναι...
18: Μπορεί να κάνουν πάρτι, τι να σου πω. Βλέπω κάτι γεύση εκεί, παιδιά.
19: Καλύτερα έτσι που το κάνει πάντως πριβέ. Μια χαρά.
18: Η αλήθεια είναι,
19: εγώ
18: να σου πω κάτι, ξοδέματα άνευ λόγου και αιτίας. Ξοδεύεις ένα ποσό πολύ μεγάλο για τον ηφικό, κάνεις δεξιώσεις, κάνεις αυτό, ενώ μετά ένα finger food και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι. Πολύ ποτό, χορό και μια χαρά.
19: Ναι. Εχθές ήταν καλεσμένοι του Χατζηνικολάου η Μυρίκα Παπακοσταντίνου, Ματιγλίκια, τι πλάσμα. Και είχαν βγει διάφοροι ηθοποιοί που τη λατρεύουν και μίλουσαν για αυτή. Ο Σταμάτης Φασουλής, ο Μπέζος, ο Λαζόπουλος. Και έλεγαν για αυτήν και είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος.
18: Ναι. Ψαγμένη, καλή ηθοποιός και
19: καλή.
18: Χαμηλών τόνων.
19: Ναι, ναι, και πολύ καλή.
18: Και έλεγε ηθοποιός. Ότι ήταν ζευγάρι με τον Δάνη Κατρανίδη πολλά χρόνια.
19: Ναι.
18: Και είπε ότι ήθελε να κάνει παιδί, αλλά δεν προέκυψε. Κάτι
19: ναι,
18: τέτοιο.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι.
18: Πάντως ατέριαστη δεν ήταν με τον Κατρανίδη.
19: Όχι, γιατί αυτός... τους νέους και αυτή ήταν πολύ όμορφη, ναι, πολύ...
18: Είχε ένα εκτόπισμα είχε... πάντως, δεν με νοιάζει ότι ήταν...
19: Πολύ γοητευτική γυναίκα.
18: Παχουλούλα.
19: Ούτε με εμένα μου αρέσει. Εγώ νομίζω ότι αν θα δυνάτιζε ποτέ η συγκεκριμένη, δεν θα ήταν, δεν θα είχε αυτό το
18: τζούσι. Έπαιζε στους δύο ξένους ή όχι.
19: Όχι.
18: Όχι, μόνο η Κόνστα. Άλλη θεά κι αυτή.
19: Άλλη θεά ήταν αυτή.
18: Αυτή ήταν περσόνα. Δηλαδή στους δύο ξένους ήταν και λίγο η ζωή της.
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Είχε λίγο αυτό το.
19: Θεά, της είχαν βάλει και μια περούκα.
18: Τον Ντάνα.
19: Μα ήταν και μια περσόνα συγκλονιστική ήταν αυτή η γυναίκα. Πολύ... Ήταν ωραίες σειρές. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε τόσο ωραίες σειρές. Να είναι κωμικές όμως, έτσι, αυτό λέμε.
18: Η κωμωδία είναι και το πιο δύσκολο.
19: Το πιο δύσκολο είδος, ακριβώς.
18: Λοιπόν, Ρέντιο Παπάκι. Πατάκι.
19: Πατάκι.
18: Πατάκι. Λοιπόν, radio-παραπολιτικά.gr. Μας στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα για να δούμε τώρα τι θα πει το Ελενάκι.
19: Θα πω σε γάργαρη φωνή. Θα πω σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας πω για το τόσο τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα δηλαδή χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOS είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα βρείτε, αν θέλετε να μάθετε, στο vodafone.gr.
18: Επίσης να πούμε ότι το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή, ξέρετε πού, στο www.wired.com.gr.
19: Αχ, η Τζουλιανόβα βγήκε και είπε: ο σύζυγός μου δημιουργεί τύψεις, δεν με αφήνει. Δεν θέλει να αφήνω καθόλου την κόρη μας. Τζούλια μου, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά ο σύζυγός σου θέλει μπουντρουμπιασμένη στο σπίτι.
18: Έλα τώρα κι εσύ.
19: Μπουντρουμπιασμένη με την κόρη σου για να μην μπορείς να κάνεις τίποτσες, τίποτσες.
18: Ας την να ζήσει το όνειρό της.
19: Αφού παραπονιέται η κοπέλα στη συνέντευξη. Λέει ότι μου
18: συγγνώμη, γιατί τύψεις,
19: λέει ότι δεν θέλει να φύγει.
18: Γιατί παραπονιέται στη συνέντευξη και δεν παραπονιέται στο σύζυγό της.
19: Μπορεί να μην μπορεί.
18: Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει.
19: Το μπορεί να ήθελε να το κάνει και δημοσίως, να το κάνει και ιδιωτικός και να της είπε ο άλλος μετά γιατί πήγες και το είπες και να είπε εκείνη γιατί συμβαίνει και να είπε αυτό δεν θα συμβαίνει από εκεί και πέρα και να τα βρούνε και να είναι όλα και να τους χάσουν να χάνονται στο ήλιο βασίλεμα.
18: Τι θα κάνουν, λέει. Πολύ Emily in Paris κοιτάς.
19: Έτσι, έτσι τελειώνει η ταινία.
18: Αχ, παιδιά, είδα το βιντεάκι της Emily in Paris στη Μύκονο. Είναι χαζοχαρούμενη σειρά. Έτσι, έχει βγάζει κάτι θετικό και πολύ ωραία μόδα.
19: Πολύ ωραία μόδα. Πολύ ωραία μόδα, αλλά γενικά το...
18: Έκανε γυρίσματα στις σουίτες του Κάβο Ταγκού και στους εξωτερικούς χώρους, παιδιά, υπέροχο. Αυτή είναι η κολλητή της φίλη η Ασιατούλα. Και τη έστειλε μήνυμα και καλά ότι βρίσκομαι στη Μύκονο και λέει: εσύ, και εσύ στη Μύκονο και εγώ στη Μύκονο. Γαγαγαγα. Τρέχουμε η μία να συναντήσει την άλλη, να φιληθούμε. Αχ, τη σύμπτωση.
19: Καλά, τι ζούμε.
18: Τι ζούμε, μωρέ. Ζούμε ωραία ανάλαφρα πραγματάκια, γιατί αν δούμε με σοβαρό μάτι αυτά που συμβαίνουν, είναι ένα.
19: Αλλά αυτό είναι αλήθεια.
18: Άντε γεια και φιλιά στο σπίτι. Πάλι κάτι, μία περίεργη δήλωση έκανε ο Τραμπ.
19: Τι είπε πάλι.
18: Εντάξει, ότι.
19: Αφού έχω διαβάσει ότι 50-50 να τα βρούνε.
18: Πόσο καιρό μας το λένε αυτό?
19: Καλά, πολύ καιρό.
18: Ναι.
19: Σκέφτα, πρέπει να τα βρουν έτσι ώστε ο Τραμπ να νομίζει ότι κέρδισε τώρα. Πρέπει τώρα δηλαδή να δουλέψουμε το τρελό. Αυτό είναι το θέμα.
18: Ναι.
19: Είναι τρομερό.
18: Ας του πούνε ένα ψέμα, ρε παιδιά.
19: Αυτό μας σημαίνει.
18: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Στα τελευταία μηνύματα. Όχι στα τελευταία.
19: Θες να φύγεις, ε?
18: Όχι, μπορεί, έχουμε μία ώρα. radio@parapolitica.gr. Μας γράφετε τα μηνύματα και εμείς τα διαβάζουμε on air.

0: τώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό, να φέρω.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Πεινάω.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
15: Χαμογελώ μέσα τους.
16: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
17: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
18: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κόσμος και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
19: Σήκω απ' τη θέση σου.
20: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
23: Γειτονιά μας πάνω ψηλά και ένα γλυφάντα κάτι και νεόδμητα που είναι. Είναι ένας τύπος, βέβαια εντάξει, είναι ένας που έχει τζαμαρίες.
24: Εντάξει, να σου πω και φοράει τα μποξεράκια.
23: Φοράει και γυμνάζεται. Καλά. Λάους από κάτω, έτσι.
24: Περίμενε, πας και το κάνεις.
23: Όλες πάνε για τρέξιμο από εκείνο το δρομάκι, πρέπει να περίμενε το πράγμα. Και τρέχουν όλες έτσι και κοιτάζουν.
24: Ωραίος.
23: Δεν μπορώ να καταλάβω τη φάτσα, δεν βλέπω τόσο καλά πια, είπαμε.
24: Α, το σώμα.
23: Αλλά το σώμα είναι ωραίο.
24: Τώρα να σου πω κάτι.
23: Έχει ωραίο κολαρίνι, να το πω έτσι.
24: Πού το είδες το κολαρίνι?
23: Φοράει στενό μποξεράκι. Δηλαδή... Γυμνάζεται την τζαμαρία. Είναι τζαμαρία όλο και στην άκρη, στη γωνία, ας πούμε, της τζαμαρίας είναι το γυμναστήριό του.
24: Δηλαδή εσείς πηγαίνει το μπάτσα, πάει εκεί στην άκρη της τζαμαρίας.
23: Αφού ξέρουμε ότι γυμνάζεται, τι να τον κάνουμε, να δούμε να μαγειρεύει,
24: δηλαδή,
23: κασίδα μας.
24: Πώς τυχαία περνούσατε και το
23: περνούσαμε, άκου. αυτό περνούσαμε τυχαία και αυτό πήγε από στόμα σε στόμα. Δηλαδή πηγαίναμε να περπατήσουμε και έλεγε μία στην άλλη:
24: έχεις ότι
23: έχει δει έναν τύπο εκεί. Λέει: όχι, σε ποιο δρόμο, στον Ντεοδόρ Τάβε 25. Η άλλη το έλεγε σε μία φίλη: το Τάβε 25 είναι. Και ξαφνικά πήγαμε να περπατήσουμε και είτε ήμασταν λε και ήμασταν πρόσωπο τώρα. Στην Ιά που του έχει ξεβράσει το κρουαζιερόπλοιο. Τέτοιο πράγμα, όλες εκεί. Και λέω δεν ξαναπατάω, ντροπή, ξεφτύλα, δεν ξαναπατάω όλο το πόδι μου.
24: Δεν το κάνει επίτηδες αυτός. Γιατί αν θέλει μπορεί να έχει βάλει αυτά τα διαφανή παιδιά.
23: Ναι, μπορεί να έχει βάλει και στόρια.
24: Όχι, υπάρχουν διαφανή φίλτρα τα οποία τα κολλά στο τζάμπι.
23: Το ξέρω και είναι σε καθρέψη, αλλά αυτό.
24: Και δεν σε βλέπουν μέσα.
23: Και δεν σε βλέπουν και δεν μπαίνει ο ήλιος. Αλλά αυτό μπορεί να θέλει να το ζεσταίνει ο ήλιος το χειμώνα.
24: Ναι, σιγά μην θέλει να το ζεσταίνει ο ήλιος. Θέλει να το ζεσταίνουν τα βλέμματα αυτών. Αυτό είναι ναρκισάκιας.
23: Μπορεί να είναι. Αλλά. Επειδή νομίζαμε. Εμείς το ανακαλύψαμε πρώτες πάντως. Πώς είναι που βάζεις τη σημαία στο Everest? Εμείς ήμασταν οι πρώτες που το ανακαλύψαμε και μετά έγινε χαμός.
24: Αυτό σας βλέπει. Πρέπει να.
23: Δεν ξέρω αν βλέπει. Εμένα δεν άμεξα να μπει πάντως.
24: Γιατί...
23: Εντάξει, πηγαίνα τώρα με όλες εκεί. Πρέπει να πηγαίναμε μόνες μας με τη φίλη μου, οι δυο μας και γελάγαμε. Τώρα να είμαστε όλες μαζί, οι σελιάρες από κάτω. Μπα, δεν θέλω.
24: Και τι σχολιάζουνε? Κάνουν ό,τι περπατάνε.
23: Κάνουν περπατάνε και κοιτάζουν όλες πάνω, μωρέ. Τι κάνουνε? Πολύ πλάκα. Πολύ πλάκα. Πολύ γέλιο.
24: Ναι.
23: Λοιπόν, η Κοτιγιάρ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Κοτιγιάρ.
24: Μεγάλωσε.
23: Λύσαξε. Μεγάλωσε, αλλά παραμένει κουωρέα και μια χαρά και κομψή. Λοιπόν, και πήγε, έκανε μια εμφάνιση στις Κάνες. Στις Κάνες δεν ήξερα εγώ τι απαγορεύει.
24: Γιατί γίνεται, οι Κάνες έχουν γίνει ομόνια.
23: Ναι. Στις Κάνες λέει υπάρχει ένας κανονισμός που απαγορεύεται το see-through. Δεν το ήξερα αυτό εγώ. Αλλά η. Πώς το λένε,
24: η
23: Κοτιγιάρ τον παράκαμψε τον κανόνα αυτόν και φόρεσε κάτι. Είναι εξαιρετικό το ρούχο που φοράει.
24: Πάντως στις Κάνες φοράνε πολύ πιο ωραία ρούχα από τα Όσκαρ.
23: Συμφωνώ. Η Κοτιγιάρ υποφόρησε ένα πράγμα που είναι. Δεν πάω το περιγράφω τώρα. Είναι σαν να φοράει ένα μαγιό με χοντρό το κάτω. Δηλαδή παχύ, όχι μπικίνι. Όχι με κορδονάκι. Χοντρό. Μια κοιλώτα, να το πω έτσι. Και από πάνω ένα top. Και τα διαστήματα που είναι, θα ήταν το κορμί έξω, είναι πλεκτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
24: Πιανού οίκου είναι?
23: Πιανού οίκου είναι, καλή ερώτησή σου, δεν ξέρω, θα σου πω μετά.
24: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση η θερμοκαλλυντική κρέμα BQ Oil Age Active της The Skin Pharmacist με ωρό και κρέμα προσώπου. Προσφέρει ορατή μείωση ερυτίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφεκυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ όλο το χρόνο. Λοιπόν, εξαιρετικό προϊόν, αξίζει να το προμηθευτείτε. BQ Oil Age Active της The Skin Pharmacist. Ορατή μείωση ρητίδων από τον πρώτο μήνα. Μένουμε κουκλάκια.
23: Λοιπόν, το οίκου Σανέλ.
24: Ωραίο.
23: Θα σας το δείξω μετά, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι με το τόζο τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα μάθετε στο Vodafone.gr.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδοτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
13: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου.
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Οστεομούβ.
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
21: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
22: Λοιπόν, έχουμε εδώ τον εκλεκτό.
23: Αγαπημένο μας, τον Βασίλη Γκριμπά.
24: Γεια σας, βρε παιδιά. Γεια σας, βρε κορίτσια.
22: Γεια σας και χαρά σας. Λοιπόν, πάμε στα παιδικά καλοκαίρια και στις παραλίες των παιδικών χρόνων. Θυμάμαι αυλάκι. Αυλάκι με λεωφορείο να με σπρώχνουν, να χάνω τα τσοκαράκια μου από το σπροξίδι.
24: Αυτά τα ξύλινα, τα σόλ.
22: Τα σόλ. Ναι.
24: Πεσκούρα.
22: Ναι.
24: Σόλ πεσκούρα.
22: Εσύ τι ανάμνηση έχεις, Ελένα?
23: Κόκκινο λιμανάκι εγώ.
24: Το κόκκινο λιμανάκι που είναι?
22: Στη Ραφίνα. Εκεί
23: πηγαίναμε εμείς, αν θέλαμε να πάμε κάπου στην Αθήνα να κάνουμε μπάνιο.
24: Είδες, εγώ ο καράβλαχος ο επαρχιώτης δεν.
23: Εκεί μετά
24: να
23: σκύθηκε.
22: Εσύ πού πήγαινε?
24: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή έχω περάσει και από πύργο Ηλίας και από Καλαμάτα και από Κόρινθο, έχω να σας πω πάρα πολλές παραλίες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πρώτη.
23: Και να μας λέει και ο κόσμος, παιδιά, όσο μας ακούει.
24: Έτσι, να μας δώσουν. Radio
22: Παπάκι, παραπολιτικά.gr, παραλίες που περάσατε τα παιδικά σας χρόνια.
24: Λοιπόν, θυμάμαι τώρα στην Ηλία, μία από τις κλασικές παραλίες που ακόμα βεβαίως συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, ήταν η Ζαχάρο.
22: Υπέροχες παραλίες.
24: Είναι από τις πιο γνωστές παραλίες της Πελοποννήσου. Πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Έχει πολλή αμμουδιά. Και είναι από αυτές τις παραλίες που περπατάς. Φτάνει το νερό λίγο πάνω από το γόνατο και λες: ωραία, άμα κάνω μερικά βήματα θα ανέβει και πιο πάνω. Κάνεις μερικά βήματα και αρχίζει και ξανακατεβαίνει το νερό. Και ξαναπερπατάς.
22: Αυτό είναι λίγο κουραστικό όμως, ρε παιδιά. Ναι. Στο τέλος πέφτεις έτσι και λες τώρα.
24: Και γεμίζεις άμμο παντού, βέβαια. Έτσι. Και ως παιδιά φυσικά το χαιρόμασταν. Γιατί δεν μπορούσαμε τα πόδια μας, κάναμε, ράναμε.
23: Και παίζαμε.
24: Και όταν
23: βγαίναμε. Και με την άμμο, ρε παιδί μου, να φτιάξεις κάστρα, πράγματα και θάματα.
24: Όταν ήμασταν μικροί που παίρναμε μαζί τα κουβαδάκια, τα φτιαράκια και τις τσουντανίτσες. Ναι, ήθελες άμμο. Όσο μεγαλώναμε όμως που μας εκνεύριζε το να μπαίνει άμμος παντού από τα μαλλιά μέχρι οπουδήποτε αλλού, θέλαμε βότσαλο.
23: Ναι, έτσι.
24: Αλλά θα μείνω ακόμα στις παραλίες της Ηλίας. Δηλαδή εκτός από τη Ζαχάρο πηγαίναμε, ξέρω εγώ, στο Κατάκολο. Στον Άγιο Ανδρέα.
23: Καλά, περίμενε, παιδί μου, να πούμε που πήγαινατε με την οικογένειά σου.
24: Ναι, βέβαια, αφού ήμουν μικρό παιδάκι.
23: Που τότε, τώρα δεν τα κάνουν αυτά, τότε. Παίρνανε τάπερ και αρχίζει.
24: Βεβαίως,
23: αυτά
24: να πάμε να δούμε, να δώσουμε και το μενού. Πριν το μενού όμως, έχω να πω το εξής. Γιατί λέγαμε νωρίτερα εκτός αέρα το τι παίρναμε μαζί μας. Είπαμε τα κουβαδάκια και τα φτιαράκια. Αλλά εγώ όμως είχα και μια μεγάλη μανία. Όταν πηγαίναμε στον Άγιο Ανδρέα που λέγαμε, στο Κατάκολο, ο οποίος Άγιος Ανδρέας έχει πάρα πολλούς βράχους μες στη θάλασσα. Mm-hmm. Και βεβαίως μου άρεσε πάρα πολύ να έχω μαζί μου ένα πιρούνι και να πιάνω καβουράκια, πετρόψαρα.
23: Τα καβουράκια με νερό.
24: Τα έτρωγα.
22: Τι τα έτρωγες, επί τόπου?
24: Από τη θάλασσα, απευθείας, το καβουράκι.
22: Επί τόπου.
24: Ναι, βέβαια, εννοείται.
22: Καλά, δεν το πιστεύω.
23: Αλήθεια, λέει.
22: Ήσουν δηλαδή στο σούσι από τότε.
24: Πεταλίδες που ήταν πάνω στο βράχο.
23: Απίστευτο.
22: Είναι φαγανό το παιδί.
24: Βέβαια, υπήρχαν και αυτά που λέω ότι τα έτρωγα ήταν κάτι καβουράκια το σαδά. Ναι. Υπήρχαν όμως και κάτι άλλα καβούρια που έβλεπες από κάτω να βγαίνει μια δαγκάνα τέτοια.
23: Αυτό με το έτρωγες, φανταζόμαστε. Αυτό έτρωγε ένα, ναι.
24: Αυτό έπρεπε να το καρφώσεις με το πιρούνι αν ήσουν αμάγκας. Να το βγάλεις
22: και τέτοια.
24: Να το βγάλεις έξω και μετά μπορούσες να το ψήσεις, μπορούσες οτιδήποτε. Όπως είχαμε βγάλει και χταπόδι. Το οποίο για κάποιο λόγο είχε χάσει τον προσανατολισμό
23: του. Το κακόμυρο.
24: Και βγήκε προς τα έξω. Και όπως έβγαινε έξω προς τη στεριά, το αρπάξαμε και το κάναμε ψητούλι το καημένο. Το οποίο όμως ήταν νοστιμότατο.
23: Είναι νόστιμα.
22: Λοιπόν, πάμε σε ανάμνηση από τις παραλίες. Τι θυμάσαι?
24: Λοιπόν. Δεν έχω πει ακόμα το μενού, περίμενα.
22: Καλά,
24: γιατί
22: το
24: είναι και εκτός λοιπόν από τα καβουράκια, γι' αυτό τα θυμήθηκα τα καβουράκια. το κλασικό μενού της οικογένειας της δεκαετίας του 70-80 ήταν τα κεφτεδάκια, το οποίο τάπερ με κεφτεδάκια δεν ήταν μόνο στις παραλίες, ήταν και στα βουνά, ήταν και στις εκδρομές με το σχολείο.
22: Αυτό το κεφτεδάκι μας έχει σημαδέψει τα παιδικά μας χρόνια, έτσι.
24: Και παρά το ότι το έχουμε φάει τόσες πολλές φορές στη ζωή μας, ακόμα παιδιά, ναι, όταν μου μυρίζει το κεφτεδάκι το φρέσκο, δεν τρελαίνομαι.
23: Και εμένα και τυροπιτάκια.
24: Και το τυροπιτάκι, ναι.
22: Πέρατε και τυροπιτάκια στις παραλίες.
24: Τα οποία δεν ήταν στα σακουλάκια τα κατεψυγμένα όπως είναι τώρα. Ήταν handmade.
23: Στο χέρι.
24: Είναι, βέβαια.
23: Όχι αυτό με, όχι με το φύλλο, το άλλο με τη ζύμη.
24: Ναι, με το πιρούνι που το έκανε. Το ήταν κουρού, ας πούμε. Ένα μικρό κουρού.
23: Απίθανα τυροπιτάκι.
24: Τυροπιτάκι, ναι, ναι, ναι.
23: Και ντομάτα κομμένη αλλού και αυγό, πάντα αυγό.
24: Εγώ κρεμμύδι δεν παίρναμε γιατί μύριζε πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσαμε.
23: Και μετά μία σακούλα με φρούτα. Που τα,
24: και φρούτα, ναι, ναι, ναι.
23: Τα οποία τα βουτάγανε στη θάλασσα με τη σακούλα για να μένουν δροσερά και τα στερεώνανε κάπου.
22: Λοιπόν, να σας θυμίσω και κάτι άλλο.
23: Ναι.
22: Παγωτά!
24: Oh, καλά, εδώ τώρα.
22: Παγωτά, ναι, στην παραλία,
24: παγωτά
22: δεν είχε.
24: Παγωτά στην παραλία.
23: Ναι, ναι, ναι, ναι, να αγοράσεις. Ναι, όχι,
24: ναι,
23: μαζί,
24: να πάρεις, ναι, να αγοράσεις, ναι. Πηγαίναμε και παίρναμε. Δεν ήταν και τεράστια η ποικιλία των παγωτών τότε.

0: Ρήνου δηλαδή, που είναι όλη θάλασσα. Εκεί όμως πλέον μιλάμε για μια θάλασσα που έχει το βοτσαλάκι της και που βαθαίνει αμέσως. Οπότε εκεί πρέπει να ξέρεις κολύμπι, δεν είναι για πολύ πολύ μικρά παιδάκια. Το ίδιο ισχύει και στο Λουτρακίου τη θάλασσα, φοβερή παραλία. Τώρα αυτή την περίοδο που είναι και ένας κοντινός προορισμός, ο κόσμος πηγαίνει συνέχεια στο Λουτράκι και τα καλοκαίρια γίνεται κυριολεκτικά χαμός, ο ένας απάνω στον άλλον είναι, αλλά έχει και εκεί βότσαλο και είναι επίσης από τις θάλασσες που βαθαίνουν αμέσως. Ναι. Και μου είχε τύχει μια φορά στο Λουτράκι, λοιπόν πρέπει να ήμουν τότε, ξέρω εγώ, 13 κάπου εκεί, όπου όπως είμαστε, δεν μπορείς να μπεις πολύ βαθιά μέσα στη θάλασσα του Λουτρακίου γιατί βαθαίνει αμέσως, οπότε δεν χρειάζεται να πας πολύ μακριά. Βλέπουμε λοιπόν να περνάει ένα καράβι, όχι σε τόσο κοντινή απόσταση, αλλά σχετικά κοντινή, και σηκώνει, παιδιά, ένα κύμα, το οποίο δεν σηκώνεται αμέσως βεβαίως, δηλαδή έχει φύγει το καράβι, και κάποια στιγμή είσαι ανέμελος και στην κοσμάρα σου. Σηκώνει ένα κύμα, παιδιά, το πώς γλίτωσε, δηλαδή σε τράβαγε μέσα, λες, δεν τη γλιτώνω. Και σκάει κάποια στιγμή το κύμα έξω και βγαίνει και πιάνει όλη την παραλία. Δεν έμεινε ομπρέλα, δεν έμεινε πετσέτα, δεν έμεινε σαγιονάρα, δεν έμεινε τίποτα. Λοιπόν, τα πήρε όλα και τα σήκωσε.
1: Να πούμε ότι η εξόρμηση στις παραλίες τότε ήταν ολόκληρη μετακόμιση. Διότι δεν υπήρχαν οι οργανωμένες παραλίες.
0: Φυσικά.
1: Ομπρέλες.
0: Την ομπρελίτσα την παίρναμε από το σπίτι και τη φυτεύαμε κάτω στην άμμο.
2: Οι μπαμπάδες.
0: Είσαι αυτές τις παραλίες που είχαν τα βότσαλα, που βάζαμε βότσαλα δεξιά-αριστερά, γύρω-γύρω να τη συγκρατήσουν.
2: Εμείς
0: την ομπρέλα.
2: Είχαμε μία μετά που εξελιχθήκαμε που η βάση ήταν νερό.
0: Αυτό με το πλαστικό, τη βάση.
2: Λοιπόν, τα λιμανάκια της Βάρκησας, λέει ο Νίκος.
1: Και αυτό
2: σαν παραλία. Το 1968.
0: Ού, πήγαμε πολύ πίσω τώρα.
2: Μην μιλάς για πίσω, μην μιλάς καθόλου.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, ποια είναι η παραλία των παιδικών σας χρόνων, εκεί που κάνατε μπάνιο και το θυμάστε ακόμη?
0: Πάντως εμένα η πιο αγαπημένη ήταν ουσιαστικά η παραλία που πήγαινε όταν ήμουν 5, 6, 7 χρονών. Εκεί νομίζω ότι τα παιδιά ευχαριστούνται περισσότερο τα μπάνια τους. Εκεί σου βγαίνει όλη η τρέλα στην παραλία. Εκεί μένεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν βγαίνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: 2000 FM.
0: Εκεί μουλιάζουν χέρια, πόδια. Και μετά βγαίνεις από τη θάλασσα με την άμμο και έχουν γεμίσει τα μαγιό, έχουν γεμίσει τα μαλλιά. Τότε που είχα και πλούσιο μαλλί, μην κοιτάς τώρα που δεν έχω τετρίχα. Τότε λοιπόν που είχα μπόλικο μαλλί, περίπου σαν της Χριστίνας.
1: Κάνατε
0: τόσο μαλλί.
2: Και
0: μπούκλα, και μπούκλα.
1: Μετρούσατε τα μπάνια.
0: Κοίτα, ναι. Ναι, ναι. Τα μπάνια και τα παγωτά. Αυτά ήταν τα δύο.
1: Και λέγαμε με τους συμμαθητές ποιος έκανε τα περισσότερα μπάνια.
2: Βέβαια, και παγωτά.
0: Η πρώτη ερώτηση που κάναμε όταν ξανασμίγαμε στο σχολείο ήταν πόσα μπάνια είχες κάνει και πόσα παγωτά είχες φάει.
2: Και εγώ μέτραγα και τα απογευματινά.
1: Α, ναι.
2: Μπάνια. Να σου πω κάτι.
0: Μέτραγα διπλά.
2: Γιατί πήγαινα πρωί. Ναι. Πηγαίναγαμε σπίτι και να κατεβαίναμε το απόγευμα. Δεν είναι δεύτερο μπάνιο.
1: Εννοείται, γιατί ήταν. Πήγαινε σίγουρα,
2: Γιαγιά σου έλειπα οι γονείς.
0: Ήταν ολόκληρο ταξίδι. Δεν ήταν δίπλα μα η θάλασσα. Εμείς μέναμε στην πόλη.
2: Με λεωφορείο με πήγαινε η γιαγιά μου.
0: Πηγαίναμε, παίρναμε τα
2: και μετά
0: το λεωφορείο
2: κόρναρε. Για να τα πούμε, να μην να φύγουμε.
0: Είχε και το τρένο τότε, δεν ξέρω αν έχει.
1: Στα Κύθυρα.
2: Στα Κύθυρα.
0: Στα Κύθυρα, ε.
1: Εν τω μεταξύ ήταν, θυμάστε πως ήταν, σαν του κτέλ ήταν.
2: Όνειρο, ήταν κάτι στρογγυλά.
1: Ήταν σαν κάτι τέλειο σαν καράκες.
2: Πανέμορφα ήταν.
1: Πανέμορφα, όντως.
2: Ήταν στρογγυλά. Ήταν στρογγυλές οι...
0: Και το χρώμα είχε απ' έξω.
2: Βεραμάνο, γαλάζο, τέτοιο. Ήταν τέλειο.
1: Θα μ' άρεσε να πάρω ένα τέτοιο και να τους φόρτωνα όλους να πηγαίνουμε στην παραλία.
2: Όνειρο ήταν.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Νομίζω ότι κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε στο νου μας από την παιδική ηλικία στη μνήμη μας έχουν εξειδανικευτεί κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω σήμερα αν
2: κοίτα,
0: το ξαναζούσαμε.
2: Γιαγιά μου ήταν πολύ όταν σίγουρο να με κατεβάζει, δεν έκανε και μπάνιο.
0: Α, δεν έκανε.
2: Δεν έπρεπε, όχι.
0: Ποδαράκια.
2: Δεν έκανε, γιατί τίποτα. Είχε κάλτσες. Είχε φλεβίτη.
0: Α, μάλιστα.
2: Ήταν με ομπρέλα βροχής.
0: Με το παρασόλι που έλεγε. Με το παρασόλι που έλεγε η μαμά του Βουτσά στη ημέρη μετά τη
2: σάρκα.
0: Φέρε μου, δεν λέει το παρασόλι να με κάψει ο ήλιος.
1: Βουτιές, από όπου βρίσκατε.
2: Πιο μεγάλη. Από το Μόλο εγώ.
0: Κάναμε και γι' αυτό γινόντουσαν τα μαλλιά μου χάλια και γεμίζανε με άμμο και αλάτια κλπ. Και μετά αυτό το μαλλί δεν
1: Τσίβα.
0: Καθαρίζεται. Αυτό το μαλλί δεν καθαρίζεται, δεν ισιώνει με τίποτα. Το τι βάζαμε, το τι στενές, χτένες, θυμάμαι προσπαθούσε η μάνα μου να μου ισιώσει, να μου βγάλει την άμμο. Δεν έβγαινε, παιδιά.
2: Δεν βγαίνει.
0: Ήτανε μαρτύριο.
2: Εμείς ήμασταν μια παρέα και πηγαίναμε στο Μόλο και κάναμε μπάνια από το Μόλο. Και είχαν βάλει μια σαμπρέλα για να μπορούμε όταν. Θέλουμε να ανέβουμε, να πιανόμαστε τη σαμπρέλα να ανεβαίνουμε πάνω.
0: Θυμάστε καθόλου να έχετε επιδείξει από ένα πάρα πολύ ψηλό

0: σημείο, γιατί έβλεπα παιδιά, εγώ δεν το έκανα.
1: Φοβόμουν.
0: Έβλεπα παιδιά, και εγώ φοβόμουν. Έβλεπα παιδιά που πηδάγανε από πάρα πολύ ψηλά σημεία μέσα στη θάλασσα, αλλά εμένα μου πήγαινε άστο.
2: Και βαρελάκια. Θυμάσαι τα βαρελάκια που πιάναμε τα γόνατά μας και πέφταμε έτσι.
1: Α, μπόμπα.
0: Α, ναι, βέβαια, ναι. Α, βαρελάκια το λέγατε εσείς αυτό,
1: Εμείς μπόμπα. Μπόμπα το λέγαμε.
0: Ωραία, ωραία πράγματα, παιδιά.
1: Και μετά είχε. Ήταν το γκράντε, ας πούμε, να κάνεις θαλάσσιο ποδήλατο.
0: Δεν είχε τόσα παιχνίδια.
2: Είπε, έχεις πολύ ωραίο φουσκωτό στρώμα.
1: Ναι, η στρώμα, μπράβο.
0: Θαλάσσια ποδήλατα νοικιάζανε τότε κάποιες παραλίες. Είχαν. Τα οποία ήταν διθέσια. Θυμάσαι, είχε έναν από εδώ, έναν από εκεί και είχαν τα πεντάλ που έκανε τη βολτίτσα σου, το τιμονάκι εδώ στο χέρι. Και ήταν φανταστικά.
1: Από τώρα που το έκανα στην Αθήνα, πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο. Με πήγαιναν οι γονείς μου που ήμουν μικροί. Στη Γλυφάδα από κάτω που τώρα έχουν φτιάξει τον ποδηλατόδρομο, mm-hmm. σε ένα μαγαζί που το λέγανε Σιρόκο. Τώρα το θυμήθηκα.
0: Ρετροπλήρωνες
1: για να μπει και είχε και εστιατόριο μέσα.
0: Είχατε κάτι να φάτε
1: βέβαια,
0: εκεί.
1: Βέβαια.
0: Θυμάσαι κάτι που να σου είχε κάνει εντύπωση από αυτό το.
1: Θυμάμαι ότι πίναγα πάρα πολύ μετά το μάγειρο.
0: Και τα πάντα.
1: Ό,τι
0: και εγώ πίναγα, ρε παιδιά. Αλλά ένα από τα πιο κλασικά φαγητά που ήταν εκτός από τα κεφτεδάκια. Ή όταν γυρίζαμε σπίτι μετά από μπάνιο.
2: Μουσακά.
0: Τα γεμιστά.
2: Τα οποία είναι και φαγητά.
1: Το
0: δεν υπήρχε. Καλά, το λατρεύω και το παστίτσιο, λατρεύω και το μουσακά. Αλλά τα γεμιστά μετά το μπάνιο το θεωρώ. Πάνω από το τέλειο. Με φετούλα μπόλικη.
1: Εμένα γεμιστά. Όχι γεμιστά, με παστίτσιο. Γιατί κάναμε. Όταν ήταν ερχόταν οι γονείς μου. Γιατί η γιαγιά με πήγαινε και το μεσημέρι με έβαζε και για ύπνο. Μου είχε πάει στα νεύρα.
0: Αυτό ήταν κλασικό σε όλους.
1: Για να ησυχάσει η γυναίκα, φαντάζομαι.
0: Όλοι μεγάλοι θέλαν να ηρεμήσουν από εμάς.
1: Αλλά όταν ήμουν με τους γονείς, μετά πηγαίναμε στην ταβέρνα που ήταν από πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Και έπαιρνα παστίτσιο.
2: Ο μπαμπάς σου έκανε μπάνιο.
1: Ο μπαμπάς μου, εντάξει, έβρεχε τα πόδια του, έβρεχε. Λίγο έμπαινε. Η μαμά με έπαιρνε το πατραχοπέβιλα και τη χάναμε.
0: Και εξαφανιζόταν.
2: Οι γυναίκες έκαναν πιο πολύ μπάνιο, παιδιά, από τους άντρες.
1: Μπάνιο παύρα κουτσομπολιό. Πέντε μαζί και κουτσομπολεύανε μέσα στο νερό.
0: Ναι.
2: Ήτανε. Κάνανε ποδήλατο για γυμναστική.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ωραίο ήταν αυτό. Πάντως εμένα και οι δύο γονείς κάνανε κανονικά μπάνιο και απλωνόντουσαν και φεύγανε μακριά. Και εμείς τη βρίσκαμε κιόλας που μέναμε λίγο πιο έξω, γιατί λέμε εντάξει, αυτή είναι στην κοσμάρα τους, είναι μακριά μέσα.
1: Ασφαλείς παραλίες, μωρέ, γεμάτες οικογένειες, δεν ήταν να φοβάσαι κάτι.
0: Και ήταν και ρηχές θάλασσες αυτό που είπα. Δηλαδή εκεί στην Ηλία που ήταν όλες με αμμουδιά. Δεν είχε. Από τι να κινδυνεύσει, σου φάει το καμούρι, το δάχτυλο, ας πούμε.
1: Όταν είχε κύμα και ήμασταν παρέα μεγάλη, τώρα μιλάμε 10-12 ετών, έτσι. Είχαν πάει στην ταβέρνα δική μας και εμείς λυσάγαμε. Η μαμά μου δεν πήγαινε να φάει, καθόταν κάτω και έλεγε.
0: Ναι.
1: Έλα, φτάνει τώρα, βγες. Φοβότανε.
0: Τρέμανε τα κύματα. Ναι, και πηδάγαμε. Θυμάσαι με τα κύματα αυτό, καλά. Να περιμένουμε να έρθει το μεγάλο κύμα για να το πηδήξουμε από πάνω.
2: Πάντως τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά τώρα δεν αγαπάνε τόσο πολύ τη θάλασσα όσο εμείς που δεν βγαίναμε. Τώρα ψιλοβαριούνται, έχω την εντύπωση.
0: Ναι, γιατί ο τρόπος επικοινωνίας πλέον, όπως έχουμε πει νομίζω και διαπιστώσει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα, είναι διαφορετικός. Δηλαδή τα παιδιά πλέον, είπαμε, με τι επικοινωνούν, με το κινητό και τα games και
1: δεν κάνει μπορεί να κάθεται και στον ήλιο όμως τα κακόμοιρα. Τώρα ο ήλιος πια δαγκώνει, παιδιά.
0: Η αλήθεια
1: φοράνε
0: είναι,
1: κάτι,
0: ναι.
1: Αν έχεις δει,
2: κάτι
1: όταν παίζουν κάτι ειδικά μπλουζάκια για να μην καούνε.
0: Και αυτό είναι απόλυτη αλήθεια
1: είναι
0: που λέει η Έλενα.
1: Γιατί ο ήλιος ήταν.
0: Εμείς καθόμασταν ώρες.
1: Θεραπεία, ήταν θεραπεία ο ήλιος.
0: Ατέλειωτες ώρες στον ήλιο και χωρίς αντιλιακό.
1: Τίποτα
0: και
1: πιο αντιλιακό.
2: Δεν είχατε καεί ποτέ.
1: Εγώ ποτέ.
2: Δεν είχατε βάλει ξύδι.
0: Μία φορά είχα καεί. Γιαούρτι μου είχαν βάλει παιδιά στην πλάτη.
1: Εγώ καεί μόνη μου, μεγάλη πια.
0: Μεγάλος που καίει πανεύκολα πλέον ο ήλιος. Έχω πάει. Πού ήμουνα, στον Οροπό ήμουνα. Είναι κάτι φίλοι λοιπόν εκεί και μου λένε: έλα το μεσημέρι να κάνουμε μπάνιο. Κάνουμε μπάνιο και κάθομαι κάτω από την ομπρέλα. Για μισή ώρα. Παιδιά, μετά από μισή ώρα κάτω από την ομπρέλα, η πλευρά, νομίζω η αριστερή πλευρά που ήταν εκτός, είχε τσουρουφλιστεί, δεν είχε μείνει τίποτα. Δηλαδή, ίσα που με έπιανε η ομπρέλα και κάηκε εντελώς.
1: Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα εικόνα. Ο Γιώργος. Καλησπέρα στα πιο καλά κορίτσια. Μπάνιο 70s.
0: Ωραία, καλά
1: Γλυφάδα,
0: πάμε.
1: Ραδιόφωνο αμερικανικής βάσης. Ροκ στα αστέρια με Αμερικανούς λοχίες να παίζουν πεπόνι μπάλα και φρίσμπι. Τόνι Πιλέλη να τραγουδάει στο βεστιάριο.
0: Ναι.
1: Υπέροχη παραλία με εξέδρα που κάναμε βουτιές. Και μετά στην πλατεία στον Τζόρτζ για απογευματινή μπριζόλα θεϊκή.
0: Α, τι ωραία,
1: αυτό είναι. Τα λέει, φιλιά, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πολύ ωραία, παιδιά. Περιμένουμε μηνύματα και από άλλους. radio@parapolitica.gr.
1: Ποιος είναι, πες μας, ρε Γιώργο, ο Τζόρτζ, με την απογευματινή μπριζόλα τη θεϊκή.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού και είναι? Φαντάζομαι δεν θα υπάρχει ακόμα. Γιατί αν υπήρχε, σίγουρα, θα μας έλεγε ότι υπάρχει,
1: ναι,
0: ακόμα. Πηγαίνετε.
1: Ναι.
0: Πού είναι, στη Γλυφάδα, είναι προφανώς
1: αυτό. Φαντάζομαι νότια, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, το έχουμε υπόψη μας. Να ψάξω κι εγώ να δω τι,
1: να
0: τι υπάρχει από αυτό.
1: Έτσι.
2: Πάντως κάποιες αναμνήσεις δεν ξεχνιούνται με
1: ποτέ,
2: τίποτα.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν ξεχνιούνται. Και ειδικά οι αναμνήσεις αυτές και οι λεπτομέρειες των παιδικών χρόνων που μας έχουν μείνει μέσα στο μυαλό είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Νομίζω ότι πρώτα θα φύγουμε εμείς και μετά θα φύγουν οι μνήμες. Πράγματα που είναι αδύνατο να. Α, ας πούμε, είπαμε για τα παγωτά. Είπαμε τα παγωτά. Μπορείς να θυμηθείς μάρκες.
2: Πες ένα παγωτό, μάρκες, που θυμάσαι. Ας μην είναι μάρκα.
0: Τι έτρωγα.
2: Είναι... Εγώ θυμάμαι ένα.
0: Όχι,
2: παγωτό.
0: Όχι, Εύγα Δέλτα, να πούμε το μοντέλο. Πατού.
2: Θυμάστε μοντέλο. Το παγωτό Πατούσα.
0: Πατούσα, ναι, τρελή Πατούσα.
1: Και το ρόκετ θυμάμαι. Εγώ.
0: Και το ρόκετ, το μακρόστενο.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι την Μπανάνα Σπλίτ. Θυμάμαι το Σικάγο. Θυμάμαι τη Μαρεγκάτα.
2: Μαρεγκάτα.
1: Τι είναι η Μαρεγκάτα, ρε παιδί μου. Τι
0: θυμάμαι. Η Μαρεγκάτα. Παιδιά, η Μαρεγκάτα ήταν ένα υπέροχο ρετρό παγωτό ιταλικό που το είχε φέρει η Ταρτούφο. Βασικά το είχε φέρει η Εύγα για λογαριασμό της Ταρτούφο, που ήταν ιταλική εταιρεία. Ήτανε κυπελάκι, κρέμα, στη βάση κάτω μαρέγκα.
1: Τι
0: κάτι
1: λες.
0: Τελείως πρωτότυπο για τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80. Κομμάτια σοκολάτας στις άκρες του κύπελου και επάνω, νομίζω πρέπει να είχε σιρόπι, κάποιο ροζ σιρόπι, δεν ξέρω, κεράσι ήταν. Και είχε και ένα ή δύο κερασάκια επάνω. Αλλά το γκράντε αυτού του παγωτού ήταν όταν έφτανες από τη μέση και κάτω που είχε μαρέγκα. Αυτό το χστ που έκανε το κουταλάκι την ώρα που βυθιζόταν στη μαρέγκα.
2: Να σου πω κάτι.
0: Και δυστυχώς δεν υπάρχει. Το κόψανε.
2: Τόσο περιγραφικά.
1: Παιδί, μα
2: που αναρωτιέμαι πώς είσαι αδύνατος πραγματικά.
0: Γλυκά. Τώρα είμαι αδύνατος. Τότε δεν ήμουν.
2: Ήσουνα. Μικρός ήσουνα παγωτό.
0: Ήμουνα μπούλης. Ναι,
2: μπαμπάτσικο.
0: Ναι, ναι.
2: Είχες, ναι, και γιαγιά στην οικογένεια.
0: Δεν ήταν,
2: σε μένανε, ναι.
0: Δεν μέναμε μαζί με γιαγιάδες παππούδες. Ήμασταν μακριά και αγαπημένοι. Και αυτό νομίζω ότι είχε βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Για πες παιδική ανάμνηση που έχεις από τη γιαγιά τα καλοκαίρια.
0: Θα σου πω την μία ανάμνηση που έχω από τη μία γιαγιά από την πλευρά της Κεφαλονιάς, που ήταν η μία γιαγιά, αλλά ήμουνα λίγο πιο μεγάλος, ήμουνα 16-17 χρονών. Και τι κάναμε, βγαίναμε λοιπόν το μεσημέρι όταν ο παππούς πήγαινε να πλαγιάσει, βγαίναμε το μεσημέρι στην αυλή και παίζαμε χαρτάκι. Έφτιαχνε καφέ λοιπόν η γιαγιά ελληνικό και εγώ άναβα το τσιγαράκι μου. Ήμουν στα πρώτα χρόνια τότε που κάπνιζα. Το έβλεπε η γιαγιά και μου έλεγε, δώσ' μου και εμένα ένα τσιγάρο.
1: Έπαιρνε
0: το Μάλμπορο η γιαγιά.
2: Και έκανε ότι καπνίζει.
0: Κάπνιζε κανονικότατα και μου λέει, να σου πω, άμα δεις και ξυπνήσει, μου λέει ο παππούς, το τσιμπάς, μου λέει, εσύ το
1: τσιγάρο.
0: Το τσιγάρο. Κανονικά, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ήθελε να ξέρει ο παππούς ότι
0: δεν ήθελε, τσαντιζόταν ο παππούς, επειδή την είχε τσεκάρει καμιά φορά ότι κρυφό φούμαρε. Την είχε πάντα στο μυαλό του. Μήπως την πιάσει πάλι με τσιγάρο.
1: Στραβάρη διακοπή, δεν πρέπει να απολογηθεί για να τις καπνίσει στον άντρα σου. Τι πράγμα είναι αυτό να παίρνει άδεια.
0: Τρομερό, τρομερό αυτό, εντάξει.
1: Τι έχει περάσει αυτά.
0: Πίναμε λοιπόν το καφεδάκι μας, χαρτάκι, τσιγαράκι.
1: Τι παίζατε, κουνκάν, τι παίζατε, ξερί.
0: Παίζαμε ξερί, παίζαμε κοντσίνα. Και τι άλλο παίζαμε. Κουνκάν σπάνια. Κυρίως ξερί παίζαμε. Κυρίως ξερί. Ήταν το αγαπημένο μας.
2: Λοιπόν,
0: και είναι και γρήγορο παιχνίδι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Πάω να γράψω τώρα το πρωτοσέλιδο δίπλα.
2: Άντε και στις πρώτες φετινές βουτιές, παιδιά.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Ναι, ναι, ναι. Φιλιά πολλά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάθες.
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Πολύ ωραίες παρουσίες, παιδιά, στις Κάνες. Λοιπόν, προγαμιαίο συμβόλαιο λέει για την Taylor Swift και τον Τράβι Κέλσι.
9: Δεν μας τραβάει, ότι τραβάμε και με
8: αυτόν. Συγγνώμη, αφού έχουν και δύο χρήματα, παιδιά, γιατί γίνεται προγαμιαίο συμβόλαιο.
9: Τα χρήματα
8: συμβόλαιο.
9: Που έχει αυτό τώρα μετά, γι' αυτό ούτε στον ύπνο του.
8: Α, ναι.
9: Βέβαια.
8: Οπότε λέει τα δικά μου.
9: Κάνουν προγαμιαίο, βέβαια, μην μπλέξουν τα μπουτια του τώρα. Η άλλη έχει ξεριγκιαστεί να τραγουδάει.
8: Παιδιά, η άλλη πηγαίνει από τα πανηγύρια μέχρι και στα πάρτι. Την είδα και σε πάρτι με κοριτσάκια.
9: Αφενός και αφετέρου, αυτός λόγω επαγγέλματος έχει και μια ημερομηνία λήξη. Αυτή μπορεί να τραγουδάει, αν το κυνηγήσει και έχει ωραίο ρεπερτόριο, να ραφτάσει.
8: Αυτός είναι ωραίος.
9: Εμένα δεν μου αρέσει, ούτε αυτός ούτε αυτή.
8: Αυτή, παιδιά, πάρα πολύ αδύνατη. Αλλά το προσωπάκι της είναι γλυκούλικο.
9: Σαν λεπουδίτσα είναι. Δεν μου αρέσει. Ένα ωραίο κοριτσάκι.
8: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Αποστολή στα κακά κορίτσια.
9: Η Καριστιανού την είδες που παρουσίασε το κόμμα της με φόρεμα Βασίλη Ζούλια. Πολύ ωραίο.
8: Πάρα πολύ ωραίο.
9: Ωραίο ρούχο.
8: Ξέρω ότι είναι πελάτησά του. Πηγαίνει πάρα πολύ συχνά μαζί με τη γραμματέα της και ψωνίζουν μαζί.
9: Ναι.
8: Και όλη την καρνταρόμπα την πέρα από το Βασίλη.
9: Ήταν έξυπνο ρούχο για την
8: περίσταση. Ναι, η παρουσία δεν μου άρεσε. Παιδιά, κάπου έμπαζε.
9: Η παρουσίαση.
8: Η παρουσίαση
9: ήταν.
8: Ναι, η παρουσίαση ήταν κάτι που η Μουτσάτσου, δε, όπου γάμος και χαρά, και η Μουτσάτσου πρώτη.
9: Μα καιρό είχαμε να δούμε τη Μουτσάτσου, δεν ξέρω.
8: Πάντα κάνει πράγματα πάντως που προσελκύουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
9: Ποιος η Μουτσάτσου?
8: Ναι, ήταν στην Τουρκία, έκανε σύριαλ στην τουρκική τηλεόραση.
9: Και τότε, θυμάσαι.
8: Και κάτι μπερδεμένα, κάτι περίεργα πράγματα.
9: Λοιπόν, να πούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να σας θυμίσουμε το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που οι EVV έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 104.54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο Vodafone.gr.
8: Τα μάθατε τα νέα! Παίζει σε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός. Τα μάθατε τα νέα! Μπορεί να σηκώσουμε την κούπα.
9: Άντε να δούμε, άντε να δούμε.
8: Φαντάζεσαι τώρα, θα γίνει, παιδιά, θα βγει κόσμο στους δρόμους.
9: Ναι, ναι, θα είναι ωραία, μωρέ. Μακάρι να τη σηκώσουμε την κουπίτσα.
8: Εσύ που είσαι Παναθηναϊκός, λες για τους Ολυμπιακούς, γιατί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έκανε άλλες δηλώσεις.
9: Σκασίλα μου τι έκανε.
8: Είμαστε πάντα εδώ και είμαστε αυτό και το ένα και το άλλο και το παράλλο.
9: Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι πρόεδροι των ομάδων, με νοιάζει τι κάνω εγώ. Εγώ το βλέπω ως Ελληνίδα.
8: Ναι.
9: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί οπαδοί, οι οποίοι άμα δεν θέλουν να εύχονται να κερδίσουν.
8: Έλα, παιδιά, τώρα αυτό
9: γίνεται, συμβαίνει.
8: Εντάξει,
9: σε μένα δεν συμβαίνει. Εκτός αν έπαιζε και ο Παναθηναϊκός, ήταν μεταξύ αυτού του τέσσερις, φυσικά θα ήμουν με τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα παρακαλούσα να χάσει ο Ολυμπιακός με την ξένη ομάδα. Αλλά αν παίζει μια ελληνική ομάδα και όλες άλλες είναι ξένες, δεν το σκέφτομαι καν. Την ελληνική ομάδα θέλω να κερδίσει.
8: Την ελληνική ομάδα. Πάμε στην ελληνική ομάδα. Η ελληνική ομάδα, αυτή η σούπερ ομάδα, είναι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, τι θα κάνεις το Σαββατοκυριακό?
9: Δεν ξέρω ακόμα.
8: Δεν έχεις βγάλει πρόγραμμα?
9: Όχι, καλέ, άσε με, θα χαλαρώσω. Χαλαρά πράγματα. Θα πάω με τη ροή.
8: Τίποτα, σε βλέπω για τίποτα.
9: Με βλέπω κάτι ασυρούλα θέλω να δω.
8: Ναι, ωραία.
9: Λοιπόν, είναι ο καιρός έτσι.
8: Ναι,
9: ο καιρός βοηθάει λίγο... για τέτοια πραγματάκια, ωραία.
8: Γιατί, για κάνω το πάλι
9: χειρικό. Έτσι σεξουλιάρικα, ωραία πραγματάκια.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν, καγά κορίτσια, τέλος. Να έχετε ένα καυτό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο με νίκη και με κούπα και με τον Ολυμπιακό. Ραντεβού νικηφόρα, με νικηφόρα αποτελέσματα τη Δευτέρα 3 με 5. Μην λείψει κανείς για τους γνωστούς.
9: Θα βάλουμε απουσίες.
8: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.
0: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
10: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 22 Μαΐου. Βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα της αγωνιστικής δράσης για ένα ακόμη Grand Prix της Formula 1, αυτή τη φορά στον Καναδά. Εκεί όπου πηγαίνουμε για να συναντήσουμε τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Formula 1 editor στο motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
11: Καλησπέρα.
10: Ένας αγώνας σε μια πίστα πολύ αγαπημένη για πολλούς Έλληνες λόγω της φόρτισης που δημιουργεί το όνομα της πίστας αυτής. Και ένας αγώνας στον οποίο θα δούμε πάλι sprint διαδικασία. Θες να κάνεις ένα σχόλιο για αυτά τα δύο πρώτα ζητήματα?
11: Σίγουρα το όνομα του Ζιλ Βιλνέβ είναι χαραγμένο νομίζω στις καρδιές πολλών τυφώζει. Ίσως γυρεότερον αυτούς που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν.
10: Όπως εγώ δηλαδή.
11: Και να δουν έτσι τα κατορθώματά του στην πίστα και το θάρρος του. Από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε και πάλι sprint, που σημαίνει ότι οι ομάδες θα έχουν λιγότερη ώρα στη διάθεσή τους για ελεύθερες δοκιμές, μόλις 60 λεπτά της ώρας, πριν ρηχτούν στις κατατακτήριες δοκιμές του sprint την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο ομάδες, τις κορυφαίες θα λέγαμε ομάδες, Mercedes και McLaren. Τη Mercedes που δεν είχε παρουσιάσει αναβαθμίσεις στο Grand Prix Miami να φέρνει το δικό της μεγάλο πακέτο εξελίξεων, και από την πλευρά της η McLaren, η οποία έδειξε ότι στα τελευταία δύο Grand Prix ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τη Mercedes, να φέρνει και αυτή επιπλέον αναβαθμίσεις από αυτές που παρουσίασε στο Grand Prix Miami. Οπότε υπάρχει μια ενδιαφέρουσα κόντρα στο πόσο μπορεί να εξελιχθεί η Mercedes και αν θα μπορεί ξανά να απομακρυνθεί από την Βρετανική ομάδα.
10: Μιλώντας για τις δύο αυτές τις ομάδες, εσύ, θέλω να ρωτήσω, είναι ένα ρίσκο, ειδικά για το πρώτο Grand Prix στο οποίο εμφανίζεται μια ομάδα με αναβαθμίσεις, να χαλάσει το σερί της όπως αυτό που έχει δημιουργήσει ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη στους προηγούμενους αγώνες για την Mercedes F1?
11: Αν κερδίζει η ομάδα, νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα η Mercedes, ποιος από τους δύο οδηγούς της θα κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι θέλει ο George Russell να επανέλθει δρυμύτερος μετά από δύο Grand Prix που δεν έχει ανέβει στο βάθρο και μετά το σερί τριονικών που ανέφερε του Κίμι Αντωνέλη. Σίγουρα περιμένουμε από τον Russell και υπάρχει πίεση, φαινόταν και στις δηλώσεις του εχθές, ότι υπάρχει μια πίεση εμφανής κιόλας ότι πρέπει να απαντήσει. Δηλώνει προφανώς ότι είναι ήρεμος και ότι είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, υπάρχουν 22 αγώνες, αλλά το ξεκίνημα στη φετινή σεζόν σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την πολύ όρημη και σταθερή εικόνα που είχε επιδείξει ο Βρετανός πέρυσι.
10: Να θυμίσουμε εδώ, πρώτος σκέλος ελεύθερων δοκιμών σήμερα το απόγευμα 7.30 με 8.30, αυτά τα 60 λεπτά που ανέφερες νωρίτερα. Το qualifying του sprint επίσης απόψε το βράδυ από τις 11.30 έως 14 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αγώνα sprint αύριο Σάββατο 7 με 8 το βράδυ. Κατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα πάλι Σάββατο βράδυ από τις 11 έως τα μεσάνυχτα και ο αγώνας στις 11 το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου. Ρωτώ εδώ ένα σχόλιο σου για τις δηλώσεις του Lewis Hamilton, ο οποίος λέει ότι φέτος αισθάνεται πολύ καλύτερα με τη Ferrari, χρειάστηκε μεγαλύτερη περίοδος προσαρμογής για εκείνον από ό,τι θα περίμενε στην Ιταλική ομάδα.
11: Ναι, και άλλη μια διαφορά για αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ότι ο Χάμιλτον δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε τον προσωμιωτή της Φεράρι για να προετοιμαστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχε δήλωσε επίσης ότι το καλύτερό του Σαββατοκύριακο φέτος και γενικά στην πορεία της Φεράρι ήρθε στην Κίνα, όπου πάλι δεν είχε χρησιμοποιήσει τον προσωμιωτή. Είναι σίγουρα μια πίστα όπου του αρέσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ικανός στα φρένα, ιδίως για τις αργές στροφές, τα σικέν και τις φορκέτες. Mm-hmm. Έχει κατακτήσει την πρώτη του νουνική κιόλας στο Καναδά το 2007. Οπότε ενδεχομένως να περιμένουμε να δούμε κάτι καλό από τον Βρετανό.
10: Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση, λίγο θεσμική για σήμερα, καθώς θα τα ξαναπούμε αύριο στην εβδομαδιαία ώρα εκπομπή αυτοκινήτου των παραπολιτικών εδώ στις 4 το απόγευμα. Γίνεται πολύ ντόρος τις τελευταίες μέρες σχετικά με το αν θα υπάρξουν αλλαγές την επόμενη χρονιά για την κατανομή ισχύως μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικής μονάδας για το 2027. Πού βρισκόμαστε τώρα?
11: Είχαμε μία ανακοίνωση ουσιαστικά από τη ΦΥΑ ότι υπήρχε συμφωνία για το 2027 να αλλάχθει το ισοζύγιο, ας το πούμε έτσι, από 50-50 σε 60-40 υπέρ του θερμικού κινητήρα. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους κατασκευαστές. Χρειάζεται πλειοψηφία 4 εκ των 5 κατασκευαστών μονάδων ισχύω της Φόρμουλα 1 για να περάσει αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι η Audi κάνει λόγο για αυξημένο κόστος και η Ferrari φαίνεται ότι αντιστέκεται, γιατί βασίζεται στους μηχανισμούς που υπάρχουν στους ισχύω.
12: 2000 FM.
13: Παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
15: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
14: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
16: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Πάμε.
16: Θα πάμε στα γνωστά.
17: Θα πάμε στο δικό μας.
16: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
17: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
16: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
17: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
16: Εκεί θα πάμε.
17: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
16: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
17: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
18: Τι θα φάμε σήμερα?
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
18: Δηλαδή?
19: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού?
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
18: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
19: Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
2: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Energizers! Νιώθω άνετα! ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρεφη.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: το ακούς.
1: Θες,

Σε κρύψα στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό.

0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
6: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Dang της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zumba Dang. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1+1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
15: Energizers! Νιώθω άνετα!
16: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
15: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
16: Χαμογελώ μέσα τους.
17: Το ξέρω αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
20: Εδώ.
21: Μετά θα πάνε όλα.
20: Είσαι
21: πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέει ρε φίλε.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
26: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
27: Tonight I feel like dreaming.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
27: Στέφανε.
28: Ναι.
27: Πάω σούπερ μάρκετ.
28: Στο τάδε.
27: Όχι.
28: Στο άλλο τάδε.
27: Μπα, όχι.
28: Πού θα πας?
27: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
28: VKD Market, λοιπόν.
27: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
29: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
30: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας καλείτε στα γνωστά τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 89 678. Τα επαναλαμβάνουμε για όσους ενδεχομένως τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μέσω του Live 24 μας ακούτε διαδικτυακά και μας στέλνετε μηνύματα στην πλατφόρμα, μέσω της πλατφόρμας που υπάρχει και μπορείτε να στείλετε το mail σας, είτε στο 2000fm.samos@gmail.com. Παρασκευή σήμερα, καλός ο καιρός, λέει κάποιες καταιγίδες το βράδυ. Ορίστε. Γενικά είναι άστατος ο καιρός, έτσι θα πάει μέχρι τέλος του μήνα, το ξέρουμε. Αλλά όσοι θέλετε να απολαύσετε έτσι ένα μπάνιο, μπορείτε σήμερα. Θα μου πείτε, εντάξει. Α, τέλος πάντων, κάποιοι πάνε. Από την γειτονική χώρα έχουν φτάσει Τούρκοι επισκέπτες, γιατί ξεκινάει το Μπαϊράμ, η θρησκευτική τους γιορτή, μία από τις πολλές που έχουν, περίπου 10 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31, θα είναι μέχρι την επόμενη Κυριακή ο μεγάλος όγκος. Αναμένεται αύριο ο μεγάλος αριθμός των Τούρκων επισκεπτών. Δεν έχουμε ακόμη στοιχεία, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα έρθουν αρκετοί Τούρκοι αυτή την εβδομάδα, μέχρι την επόμενη Κυριακή. Οπότε τα καταστήματα σίγουρα είναι αυτά που θα κινηθούν, εστίασης κλπ. Και βέβαια τα εμπορικά, καθώς οι Τούρκοι ψωνίζουν. Βέβαια θα μου πείτε, πολλοί πηγαίνουν σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν, παίρνουν πολλά πράγματα. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, τα χρήματά τους εδώ τα αφήνουν. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο μαγαζί. Κάτι μένει και σίγουρα έχει δείξει η ιστορία ότι οι επισκέπτες από τη γειτονική χώρα τονώνουν αρκετά την οικονομία του νησιού, την αγορά. Λοιπόν, χθες είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και θα ακολουθήσει και η παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε αν ο κύριος Σαμαράς θα δημιουργήσει ένα νέο κόμμα. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση και σίγουρα πολύ μπερδεμένα τα πράγματα, για να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, να το πούμε απλά. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού χθες στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το κόμμα της, αλλά και την ιδρυτική διακήρυξη για το ανεξάρτητο κίνημα πολιτών το χαρακτηρίζει. Η επίσημη ανακοίνωση και η παρουσίαση του πολιτικού φορέα πραγματοποιήθηκαν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ εκεί είχε τοποθετηθεί και μία γιγαντοοθόνη στο πεζοδρόμιο. Την εκδήλωση προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που έκανε λόγο για ιστορική πολιτική βραδιά. Στη σκηνή ανέβηκε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία μίλησε για την οικονομική κρίση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφάσισε να δημιουργήσει ένα βίντεο με κεντρικό μήνυμα «Η Μελληνίδα». Στην αίθουσα του κινηματογράφου προβλήθηκαν μηνύματα από Έλληνες της Ομογένειας, ανάμεσά τους και ο επιχειρηματίας και πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, Στράτος Σιουρδάκης. «Είμαι έτοιμος να γυρίσω, να αγωνιστώ μόλις μου τις δυνάμεις, τώρα είναι η ώρα», δήλωσε. Σε μαγνητοσκοπημένα μηνύματα, αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας δηλώνουν τη στήριξή τους στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο τεχνικός πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, αλλά και άλλοι επιστήμονες έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Νέοι, μέλη της νεολαίας του νεοειδρυθέντος κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, μίλησαν στην κάμερα για τους λόγους που επέλεξαν να προσχωρήσουν στη νέα παράταξη. Στο βήμα ανέβηκε η Μαρία Καριστιανού για να παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Τώρα, οι βασικοί στόχοι του κόμματος: να βιώσουν οι Έλληνες, οι πολίτες άμεσα την αλλαγή. Ήρθε η ώρα να αισθανθούν ασφαλείς. Η πολιτεία να δείχνει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και να έχει προτεραιότητα την κάθαρση, αλλά και την ευημερία των πολιτών. Πρώτη στο μέλημά μας είναι η με κάθε μέσο στήριξη της οικογένειας και ειδικά των νέων της ελπίδας της πατρίδας μας. Ανασυγκρότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόνοια για τους πολίτες τρίτης ηλικίας και όλων των ευάλωτων ομάδων. Εξυγίαση και ανασυγκρότηση του εθνικού συστήματος
Υγείας με δημόσιο δωρεάν και καθολικό χαρακτήρα. Για το κίνημά μας, οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού. Εδραίωση ενός αληθινού κράτους δικαίου, έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων, διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Μια κυρίαρχη χώρα πρέπει να στηρίζει τις δικές της δυνάμεις. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παραγωγική ανασυγκρότηση, εξυγίανση όλων των υπηρεσιών, καταπολέμηση των καρτέλ, χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης για το πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου, τα πολύ περιληπτικά, ασφάλεια των πολιτών στις μεταφορές, να επιφράγουμε ως τη διαρκή υποβάθμιση της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών, ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας, θεσμική ανασυγκρότηση για την ανάπτυξη των αθλητικών σωματείων, μέτρα ανάταξης της ελληνικής υπαίθρου προς προάσπιση, συγγνώμη, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής κυριαρχίας. 20 λοιπόν σημεία έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα τέμπη κλπ. Θα δούμε πώς θα πάει το συγκεκριμένος φορέας. Το θέμα είναι το εξής. Και εγώ εύχομαι να πάει καλά. Όλοι οι πολιτικοί φορείς να έχουν ανταπόκριση στην κοινωνία και σίγουρα όλοι αυτοί οι στόχοι νομίζω ότι είναι στόχοι όλων των κομμάτων. Δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα βγαίνει με μια άλλη σημαία και με άλλους στόχους. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για την καλή διάθεση πολλές φορές αυτών που εκλέγονται, των αιρετών. Είναι και μια νοοτροπία, κακά τα ψέματα, που υπάρχει στο δημόσιο. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι το δημόσιο δεν λειτουργεί μόνο από τους αιρετούς, λειτουργεί από τη βάση. Είναι δηλαδή αυτό το σύστημα που έχει γιγαντωθεί και έχει εδραιωθεί και έχει γίνει έτσι παγιωμένη κατάσταση με το πώς λειτουργεί ο δημόσιος φορέας. Μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί και να μπορούσαν όλα να γίνουν τόσο πολύ όμορφα. Εγώ θα πάω στο παράδειγμα που πολλές φορές το λέω, της υποτείνουσας, που ήταν μια προσπάθεια που έγινε εδώ στο Δήμο, ένα ψηφοδέλτιο, πέρα από κομματικούς, από κομματικές ταμπέλες, χρώματα κλπ. Υπήρχαν άτομα πάρα πολύ αξιόλογα, νομίζω ότι ήταν από τα πιο καλά ψηφοδέλτια που υπήρχαν. Όμως, όταν υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις, προσεγγίσεις, οπτικές, σε συγκεκριμένα θέματα, εκεί φαίνεται ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια συμπαγή βάση περίπου στο 20-22% είναι γιατί υπάρχει μια σταθερή ιδεολογική προσέγγιση. Εάν αυτή δεν υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο. Και θυμάμαι τότε στην παρουσίαση μέσα στο ξενοδοχείο Σάμος της υποτείνουσας, που κάποιος είχε, δεν θα αναφέρω ποιος, θέσει το θέμα των μεταναστών τότε και ως προς την προσέγγιση όλων των ανθρώπων που συμμετείχαν. Και φάνηκε ότι στη συνέχεια αυτό ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί αυτή η παράταξη, που επαναλαμβάνω ήταν πάρα πολύ καλή, εννοώ είχε άτομα που πραγματικά ήταν πολύ καλά και ως προς το συγκροτημένο τους λόγο, την επιστημονική τους αρτιότητα, κατάρτιση. Αλλά το θέμα είναι πώς προσεγγίζεις ένα πολύ μεγάλο σοβαρό θέμα, που εκεί πρέπει να πάρεις αποφάσεις και μπορεί να είναι αντικρουόμενες οι απόψεις μεταξύ ανθρώπων. Είναι πολύ καλό να λέμε ότι θέλουμε κάποιος να έρθει να σώσει αυτόν τον κόσμο, αλλά θα δείτε ότι δυστυχώς, εδώ πάρτε τη μικρή κοινωνία, ότι ο καθένας, εάν θυχτεί το δικό του μαγαζάκι, εγώ σας λέω ένα πολύ μικρό μαγαζάκι, το οτιδήποτε, θα δείτε πώς βγάζουν μετά νύχια και όλα αυτά περί κοινού συμφέροντος πάνε περίπατο. Μακάρι, μακάρι να είναι αυτή η αλλαγή που όλος ο κόσμος τη θέλει. Κανείς δεν λέει ότι δεν τη θέλει και δεν θέλουμε να μπει ένα φρένο στις τράπεζες. Επιτέλους αυτές οι τράπεζες να πληρώσουν και αυτές και να φορολογούνται, ενώ δεν φορολογούνται και έχουν τόσα δισεκατομμύρια κέρδος και μας έχουν όλους εμάς να τρέχουμε και
να προσπαθούμε κάθε χρόνο να δούμε πώς θα κάνουμε ρύθμιση με τα επιτόκια και μακάρι να έχουμε αυτό τη δωρεάν και την καλή παιδεία, και είναι νομίζω κάτι που το θέλουν όλοι. Δεν το θέλει τα αριστερά κόμματα, όλοι το θέλουν. Θα δούμε, θα δείξει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται και περιμένουμε βέβαια τώρα και τον κύριο Τσίπρα να δούμε. Τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είχε παραδεχτεί στην Ιθάκη ότι ήταν το θέμα όλο και όλα τα σφάλματα που έγιναν από τους συνεργάτες του. Το θέμα είναι αν έχει τώρα πλέον το κριτήριο για να διαλέξει τους καλούς συνεργάτες. Δεν το ξέρουμε. Αν μέσα σε αυτά τα χρόνια όλα τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα και θα μπορέσει να διαλέξει αυτούς που θα μπορέσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Ούτε αυτό είναι εγγύηση. Πολλά. Το Πασόκ που προσπαθεί να γατζωθεί στη δεύτερη θέση πλέον και γενικότερα ένα πολιτικό σκηνικό πολύ

0: ή αυτά που δημιουργούνται της κυρίας Καρεστιανού, του κυρίου Τσίπρα, δεν ξέρουμε ποιο άλλο, θα μπορέσει να αντλήσει περισσότερους από αυτή τη δεξαμενή. Εντάξει, Δημήτρη. Είμαι εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πάμε να συναντήσουμε τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Αλέξανδρο Λιμπέρη. Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Ο οποίος με μία ανακοίνωσή του αναφέρεται στην παρέτηση του κυρίου Παναγιώτη Λιμπέρη και αδερφού του, επί σειρά ετών δημάρχου του Καρλοβάσου, και στη θέση του μπαίνει ο πρώτος επιλαχών, ο κύριος Μανώλης Ευγενικός. Κύριε Λιμπέρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπέρης ήταν ένας άνθρωπος που... και είναι ένας άνθρωπος, γιατί εντάξει, δεν είναι δημοτικός σύμβολος, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είναι ένας ενεργός πολίτης, έχει προσφέρει πάρα πολλά στη δυτική πλευρά του νησιού και κυρίως στο Καρλόβαση, που τότε ήταν Δήμος Καρλοβασίων, όταν ήταν δήμαρχος. Και αποφασίζεις κάποια στιγμή να αποσυρθείς.
1: Κάποια στιγμή έρχεται για όλους μας.
0: Έτσι, το πλήρωμα του χρόνου.
1: Το πλήρωμα του χρόνου. Ο Παναγιώτης αποφάσισε σε αυτή τη φάση, έχει την άποψη ότι ό,τι μπορούσε να δώσει το έδωσε και πραγματικά το έδωσε. Κοντά 30 χρόνια τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, mm-hmm. αυτοδιοικητικός με τη βούλα που λένε. Κατόπιν συνεννόηση μαζί μου αποφάσισε να παραχωρήσει τη θέση του σε νέα παιδιά, γιατί χρειαζόμαστε πλέον νέα παιδιά. Πρέπει να ξεκινήσει, και να ενεργοποιηθεί πολύ περισσότερο η νέα γενιά στα κοινά. Αποφάσισε λοιπόν ο Παναγιώτης να δώσει τόπο, όπως λέμε, τόπο και χρόνο στα παιδιά που έρχονται πίσω. Ακολουθάει ο Μανώλης ο Ευγενικός, ο οποίος ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα παιδί νέο, με γνώση, με όραμα, με καλή θέληση για βοήθεια και όλα αυτά. Και εμείς από την πλευρά μας, σαν συνδυασμός, δεν μπορώ να πω ότι χαρήκαμε, έτσι, γιατί ο Παναγιώτης είναι ένας έμπειρος άνθρωπος που η γνώση του και η γνώμη του πάντα μετράει και πάντα θα την επιζητούμε. Δεχτήκαμε την απόφασή του και τον ευχαριστούμε και για όλα τα χρόνια αυτά που προσέφερε. Επίσης όμως τον ευχαριστούμε διότι ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά του και η προσφορά του τώρα που ο Δήμος ξεκίνησε από την αρχή, δηλαδή στο να επανασυστήσουμε και του Δήμου Δυτικής Σάμου. Σε αυτή την προσπάθεια ο Παναγιώτης μας βοήθησε πάρα πολύ, ανέλαβε τομείς δύσκολους, βοήθησε σε όλους τους τομείς όπου χρειαζόταν και έχω την εντύπωση ότι πάντα θα βοηθάει, έστω και αν δεν είναι, δεν είναι δημοτικός σύμβουλος. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας, μπορούμε να βοηθήσουμε το Δήμο μας από οποιαδήποτε θέση. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η γνώμη, η θέση, η προτροπή, η συμβουλή είναι πάντα θετική και πάντα βοηθάει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε λίγο στο τι γίνεται στον Δήμο Δυτικής Σάμου. Έχουμε τις τελευταίες ημέρες ενημερωθεί για κάποια σχετικά με τη μελέτη που υπήρχε του κυρίου Ιγκλέση για προβλήτες στο λιμάνι του Καρλοβάσου. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα που υπήρχε. Ως προς αυτό έχετε κάποιες ενστάσεις ή παρατηρήσεις στον τρόπο που θα γίνει τέλος πάντων και στον προγραμματισμό?
1: Όχι, έχω υπόψη ότι η μελέτη που ο συμπατρής μας Γιάννης ο Ιγκλέσης χρηματοδότησε και έγινε, και είναι πολλά χρόνια που έχει γίνει η μελέτη, mm-hmm. πριν ακόμα αναλάβουμε εμείς, πριν το 19 δηλαδή που ανέλαβε ο Σταδήμαρχος, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ το λιμάνι. πάρα πολύ θα βοηθήσει την πλευρά της δυτικής άμμου, διότι η Μαρίνα αυτή που υπάρχει

0: έχει ήδη γεμίσει. Υπάρχει πρόβλημα στο να εξυπηρετούνται οι αλληλείς. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο Γιάννης λοιπόν, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, έχει κάνει μια μελέτη πολύ σημαντική που θα δώσει δυνατότητα ελιμινισμού στο λιμάνι μέσα, στο παλιό λιμάνι, όπως λέμε, εμείς το λέμε παλιό και καινούργιο, στο παλιό λιμάνι, να αξιοποιηθεί όλη αυτή η λιμενολεκάνη. Οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω είναι το εξής. Γενικά θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στα έργα της περιφέρειας. Πέρα από τις εξαγγελίες, θέλουμε χρόνος υλοποίησης και θα γίνω συγκεκριμένος. Υπάρχουν έργα τα οποία στην προηγούμενη θητεία, στη δική μας δημοτική περίοδο, με τη δική μας δημοτική αρχή, είχαμε συνεννοηθεί και είχαν εξαγγελθεί κάποια έργα, όπως η παράκαμψη του Μαραθοκάμπου, όπως η παράκαμψη του Παρλοβάσο, όπως το παραλιακό μέτωπο στο οποίο έγινε ολόκληρη αναφορά και παρουσίαση. Mm-hmm. Αυτά βέβαια το 19. Φτάνουμε στο 26, δηλαδή 7 χρόνια κοντά μετά, και ακόμα είμαστε στο στάδιο των μελετών. Και μάλιστα ούτε καν έχει ξεκινήσει η μελέτη του Μαραθοκάμπου. Για παράδειγμα θα σας πω, το 19 έγινε, συμφωνήσαμε κάποια πράγματα, το 20 δόθηκαν 5.000 για το φάκελο της μελέτης και από εκεί και πέρα τίποτα. Τώρα λοιπόν, προχθές έκανα ερώτηση, ήμουν ο μοναδικός που παρέστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έκανα κάποιες ερωτήσεις, απάντηση δεν πήρα. Όσο αφορά τώρα την παραλία, εμείς τότε είπαμε στον Περιφερειάρχη ότι υπάρχει μελέτη η οποία χρήζει επικαιροποίησης, λόγω τότε είχε πάρει τη δεκαετία, χρήζει επικαιροποίησης, τη θέσαμε υπότιτλο και εκείνος είπε ότι εγώ θα κάνω δική μου μελέτη. Όμορφα και ωραία, μια χαρά. Ποια όμως λοιπόν, τι συμφωνήσαμε. Αυτή η μελέτη να πιάνει όλο το βόρειο τμήμα, διότι ήδη έχει υποσκάψει και ήδη αυτή τη στιγμή η θάλασσα απειλεί το δρόμο. Του είπαμε λοιπόν αυτό το παραλιακό μέτωπο και να γίνει και μία μελέτη ανάπλαση της χερσαίας ζώνης. Ανταυτού, προχθές λοιπόν είδαμε ότι παρουσιάστηκε μία μελέτη η οποία δεν ήταν τίποτα άλλο εκτός από τη μελέτη που είχε ο Δήμος, αλλά σε όλο το μέτωπο. Δηλαδή ο Δήμος είχε μία μελέτη μέχρι το ρέμα του Κερκίτιο. Η μελέτη καινούργια επεξέτεινε την προστασία σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αυτό χρειάστηκε 6,5 χρόνια. Αν λοιπόν μια μελέτη χρειάζεται 6,5 χρόνια για να ολοκληρωθεί, και από εκεί και πέρα ακολουθούν και άλλες μελέτες. Mm-hmm. Η ΕΝΓΕΝ και όλα αυτά τα σχετικά, να μην τα αναφέρουμε. Λοιπόν, θέλουμε δηλαδή πόσο. Για τη μελέτη 7-8 χρόνια και για το έργο πόστο. Ξέρω λοιπόν να πω ότι ναι μεν καλά είναι να εξαγγέλλονται. Γιατί όσο αφορά το λιμάνι, ένα τεχνικό δελτίο εξαγγέλθηκε. Mm-hmm. Αυτό θα μου πει και είναι η αρχή. Ωραία. Και η αρχή είναι το είμαι στο παντός. Το δέχομαι. Όμως από εκεί και πέρα οι ταχύτητες και η εκπλήρωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ είναι οι ενστάσεις οι δικές μου ως προς τα έργα της περιφέρειας. Δηλαδή έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, έχουν φύγει δυο θητείες, γιατί κοντεύει να φύγει και η δεύτερη, η πρώτη θητεία έφυγε, κοντεύει να φύγει και η δεύτερη, και είναι έργα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και τα λέω γενικά, αναφέρομαι και στα προηγούμενα έργα, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι πέρα από την καλή πρόθεση, χρειάζεται και η Δημοτική Αρχή να κυνηγάει τα έργα αυτά, όπως εμείς τουλάχιστον κάναμε στην προηγούμενη θητεία, αλλά παρόλα τα έργα αυτά έχουν καθυστερήσει, όπως είναι η παράκαμψη του Καρλοβάσου. Στην παράκαμψη του Καρλοβάσου, για παράδειγμα, φεύγοντας το 23, κατάφερα τα δήμαρχος να αποσπάσω, προσέξτε τον όρο, να αποσπάσω πρόθεση χρηματοδότηση, όχι χρηματοδότηση, πρόθεση χρηματοδότηση. Πέρασε λοιπόν η πρώτη τετραετία, έρχεται η δεύτερη στα μέσα της και ακόμα είμαστε στην επικαιροποίηση των μελετών. Πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει. Αλλά οι χρόνοι και οι ρυθμοί δεν είναι ικανοποιητικοί. Φοβάμαι λοιπόν, και μάλλον ελπίζω να μην έχουμε το ίδιο τη στιγμή που υιοθετήθηκε από την περιφέρεια το έργο στο λιμάνι, να μην έχουμε την ίδια μοίρα. Αυτή είναι η ένστασή μου. Όσο αφορά το ότι υιοθετήθηκε το έργο αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σίγουρα είναι σημαντικό και θα βοηθήσει. Όλοι βέβαια έχουμε λίγο έτσι την αγωνία, το φόβο να εκτελεστεί σωστά, να μην υπάρξουν θέματα, γιατί είναι ένα λιμάνι που έχει τα προβλήματά του, με τα βαθύ του, με διάφορα, τέλος πάντων, τα ξέρετε καλύτερα. Τα έχετε αντιμετωπίσει.
0: Καλά, γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε φάει τα χρόνια μας και τη ζωή μας και τα ξέρουμε. Γι' αυτό έγινε και το καινούργιο λιμάνι, για να μην μπαζώνει αυτό, αλλά όμως είναι ένα λιμάνι το οποίο ήδη αυτή τη στιγμή είναι πύλη εισόδου. Να το πούμε και αυτό, είναι πύλη εισόδου. Είναι ένα λιμάνι το οποίο λειτουργεί και μάλιστα μας λυπεί και μας στεναχωρεί το γεγονός το ότι εδώ και 2 χρόνια δεν έχει μπει καραβάκι μέσα από την Τουρκία. Δηλαδή, ενώ είναι πύλη εισόδου. Γιατί η Σάμος έχει 4 πύλες.
1: Ναι, υπάρχει και σχετικό ΦΕΚ, βέβαια.
0: Πυθαγόριο, Βαθύ, Αεροδρόμιο, Κορδόβας. Όλες και άλλες λειτουργούν. Κορδόβας, ναι, μεν λειτουργεί, ναι, μεν είναι ανοιχτή, αλλά δεν έχει πυροδοτικό κοινό. Αυτά λοιπόν είναι κάποια πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν. Και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον στη δική μας θητεία, στη δική μου θητεία, στη δική μας δημοτική αρχή, το λιμάνι αυτό. Η πύλη αυτή λειτουργούσε μια χαρά και έφερνε κόσμο αρκετών. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτό. Πρέπει να μας το πει η Δημοτική Αρχή, πρέπει να μας το πει η Περιφέρεια. Αυτό σου ρωτήσετε, όχι εμένα.
1: Μάλιστα. Αυτό που λέγεται είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τέλος πάντων στην απέναντι χώρα.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ εκείνο που ξέρω στην τετραετία τη δική μου. Τα 2 χρόνια που ήταν COVID δεν ερχόταν τα καραβάκια, δεν υπήρχε. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε ανταπόκριση, όμως η πύλη λειτουργούσε και λειτουργούσε με έντονο ρυθμό και με απόδοση, να το πω έτσι απλά. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να γίνεται. Όπως επίσης και στο Μαραθώκαμπο υπάρχουν προβλήματα. Στο Μαραθώκαμπο είχαμε ζητήσει, φεύγοντας το 23, ο κύριος Κουτουλάκης είχε χρηματοδοτήσει μία ενέργεια να εκβαθυνθεί ο μόλος του Μαραθώκαμπο, εκεί που προσεγγίζει το πλοιάριο, να αφαιρηθεί η Ποσειδονία, τα φύκια δηλαδή, για να μπορέσει να προσεγγίζει το ταχύπλο που συνδέει τη Σάμο με τα υπόλοιπα νησιά. Διότι ο Μαραθώκαμπος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, είναι μακριά από το Πυθαγόριο και οι ξένοι και οι επισκέπτες μας δεν μπορούν να υποστούν αυτή την ταλαιπωρία κάθε πρωί με τους δρόμους αυτούς, με τις στροφές και όλα αυτά, να πηγαίνουν στο Πυθαγόριο. Μια προσέγγιση λοιπόν θα ήταν ό,τι καλύτερο, ούτως ώστε να εξυπηρετείται και αυτή η περιοχή. Δεν λειτουργεί η περιοχή του Μαραθώκαμπου ανταγωνιστικά με τις άλλες περιοχές. Απλά θέλει και αυτή την εξυπηρέτηση. Τότε λοιπόν είχαμε ξεκινήσει με τον κύριο Σπανό να γίνει όλη η διαδικασία. Είχαμε φτάσει στο παραπέντε, προέκυπτε το θέμα της Ποσειδονίας. Ο κύριος Κουτουλάκης, και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε. Από τότε λοιπόν όμως δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή πάμε από 23, πάμε τώρα 3ος χρόνος και δεν βλέπουμε φως. Αυτά είναι που μας λυπούν και γι' αυτά μας κάνουν να έχουμε επιφυλάξεις όταν ανακοινώνονται έργα. Εμάς μας ενδιαφέρει το έργο να ανακοινωθεί και να τρέξει, όχι απλά να ανακοινωθεί.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είχαν ξεκινήσει αυτές όλες οι ενέργειες που λέτε. Τελικά δεν έχουν. Χρειάζεται, λέει, ένα πολύ μεγαλύτερο έργο από ό,τι γνωρίζω εκεί, στο Μαραθώκαμπο, για να μπορέσει να προσεγγίζει το καταμαράν, λέμε πάντα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μαραθώκαμπο είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να δώσει και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομία του νησιού, στον τουρισμό και σε όλα αυτά. Θέλει βοήθεια.
1: Και από φούρνους, συγγνώμη σας διακόπτω, πάρα πολλές φορές όταν υπάρχει κακοκαιρία, σταματάνε εκεί, στο πλακάκι που λέμε.
0: Ακριβώς. Γιατί το πιάρι αυτό που συνδέει τη σάμμο με τους φούρνους, όταν έχει από κάποιο μποφό και πάνω, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και προσεγγίζει στο Μαραθώκαμπο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μαραθώκαμπος είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να δώσει τα μέγιστα στον τουρισμό και στην τοπική οικονομία. Αν δεν βοηθηθεί όμως, γιατί αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας λέω, και μπορείτε να το δείτε και εσείς σε μια επίσκεψή σας, ασφιχτία από το θέμα της κυκλοφορίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι κάνουμε την παράκαμψη τη στιγμή που έχουν περάσει 6 χρόνια, τα μέγια 7, και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη. Γιατί καταλαβαίνετε, μια μελέτη θέλει 2-3 χρόνια. Εγώ έκανα μια ερώτηση τότε με το φράγμα και ρώτησα. Λέω, η μελέτη του φράγματος, για την οποία βέβαια έχουν υποθεί πολλά και έχει κυθεί πολύ μελάνη, πόσο χρόνο θέλει να υλοποιηθεί? Μου είπανε μέχρι 3 χρόνια. Και σας λέω λοιπόν, στην Κρήτη, αντίστοιχα έργα, 2 φράγματα στην Κρήτη, μελέτη κατασκευή 42-42 μήνες. Άρα λοιπόν, 3 χρόνια η μελέτη. Και από εκεί και πέρα, εξέβρεση χρηματοδοτικού εργαλείου, δηλαδή προγράμματος, να ενταχθεί και πάει λέγοντας και δεν ξέρω πότε. Οι εξαγγελίες λοιπόν είναι καλές, οι προθέσεις είναι σωστές, από εκεί και πέρα όμως να υπάρχει και σωστή ταχύτητα και σωστή ανταπόκριση.
1: Κύριε Λιμπέρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, βέβαια. Καλή σεζόν να έχουμε. Γεια σας. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για την καλοκαιρινή σεζόν, είπαμε ότι περιμένουμε αυτή την από αύριο μέχρι και την επόμενη Κυριακή μεγάλο αριθμό Τούρκων επισκεπτών, καθώς γιορτάζουν την δική τους θρησκευτική γιορτή, τον Μπαϊράμ. Δεν θυμάμαι ποιο Μπαϊράμ είναι αυτό, τέλος πάντων, γιατί έχουν και αρκετές γιορτές και εκείνοι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Άρη Λαζαρίς είναι, εντάξει, και είναι τουριστικός πράκτορας απέναντι στην Λέσβο, συγγνώμη, πιο πάνω, όχι απέναντι, στη Λέσβο, και αναφέρεται στην μεγάλη προσέλευση Τούρκων επισκεπτών, στην πολύ μεγάλη αύξηση των Airbnb, δηλαδή νομίζω από 200 είπε 1000 τόσα, θα τον ακούσουμε. Και αυτό που επισημαίνει είναι και ζητά να είναι τα καταστήματα ανοιχτά και τα Σάββατα. Τέλος πάντων, αιτιολογεί, μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έχει δώσει στο νησί. Να το ακούσουμε.
2: Κύριε Λαζαρή, έχει γυρίσει τούμπα η κατάσταση μετά τον αφόδη, πάνε καλύτερα τα πράγματα?
3: Όχι απλώς πάνε καλύτερα, πάνε καλύτερα από τα προβλεπόμενα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έλεγα εξ αρχής, συντονισμό, αλληλοβοήθεια, αλληλοεπικοινωνία, αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη επίγνωση όλων των πραγμάτων. Ο καθένας μιλάει με τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη Μυτιλήνη πλέον.
2: Μιλάνε με ποιους?
3: Πολύ ωραία. Μιλάει το συνιστικό των κτηνοτρόφων μαζί μας. Μιλάω σχεδόν καθημερινά μαζί με τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνουμε και όλοι τις δυσκολίες. Όλοι ζούμε στο ίδιο νησί, δεν ζούμε σε κάποιο άλλο μέρος. Αυτό το νησί είναι για όλους μας. Αυτό το οποίο έχω κανονίσει πλέον, τουλάχιστον όσον αφορά τα γκρουπ που έρχονται από απέναντι, ελληνικά ή ξένα, να πηγαίνουν σε όλους τους συνοικισμούς, ώστε να παίρνουμε τα καλλιτεχνικά προϊόντα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, να φεύγουν από το νησί, γιατί αδειάζοντας στην τροκομεία, οπότε οι άνθρωποι μπορούν να δώσουν το γάλα τους. Έχουμε τη βοήθεια και του τηλεογείου εδώ πέρα, το οποίο επιτρέπει πλέον να βγαίνουν τα πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, το 26. Τα πράγματα πάνε πολύ αισιόδοξα, πραγματικά απρόβλεπτα, ούτε εγώ ίδιος το περίμενα, γιατί ξέρω ότι η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι η καλύτερη, η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι η καλύτερη. Βλέπω ότι αντί να έχουμε μείωση, έχουμε αύξηση δρομολογίων. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα αυτό που έλεγα από πέρσι, το νέο δρομολόγιο του Αλή Αγά. Σχεδόν κάθε φορά που έρχεται είναι 400-500 άτομα, μόνο από Αλή Αγά. Ένα πράγμα πραγματικά απερίγραπτο.
2: Πότε ξεκίνησε αυτό?
3: Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Και πραγματικά αυτό το οποίο προβλέπω, ότι δεν θα φτάνουν τα πλοία να έρχονται από Αλή Αγά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι αυτοκινητόδρομος, οπότε τόσο ελληνικά όσο και ξένα γκρουπ περνάνε από Κωνσταντινούπολη κατευθείαν στο κινητόδρομο στο Αλιαγά, από εκεί βγαίνουν και μπαίνουν κατευθείαν στο καράβι. Έχει πάρκινγκ και έχουν κάνει ένα καταπληκτικό λιμάνι, μοντέρνο λιμάνι, και βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή έχει φύγει η Σμύρνη πιο κοντύτερα από ό,τι είναι στοιχείο. Το να πάει ένας από τις λίγες στο Αλιαγά είναι μισή ώρα, το να πάει ένας στο Τσεσμέ για να περάσει στοιχείο είναι μια μισή ώρα. Οπότε δεν έχει τεράστια διαφορά αυτό και νομίζω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα.
2: Καθόλου αριθμό αφήξεων.
3: Παιδιά είναι πάρα πολύ και περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες να έρθουν σχεδόν στις... Δεν θέλω να πω το νούμερο γιατί πραγματικά είναι τρομακτικό, αλλά προβλέπω ότι θα έρθουν πάνω από 5.000 κόσμος.
2: Σε τι διάστημα?
3: Μέσα σε 9 μέρες. Ποιος θα εξυπηρετηθεί δεν το ξέρω. Το μοναδικό το οποίο πρόβλημα έχουμε και φαίνεται αυτή τη στιγμή, βέβαια κάνει τα αδύνατα δυνατά η υπηρεσία για να περάσει ο κόσμος, είναι το θέμα της, ότι πρέπει να περιμένει πολλή ώρα στον έλεγχο διαβατηρίων, γιατί έχει αλλάξει πανευρωπαϊκά το σύστημα, πλέον είναι δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίσεις, οπότε έχουμε μεγάλη αναμονή. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει όπως και δίποτε, θα πρέπει να καθίσουμε όλοι και να βρούμε και σε αυτό μια λύση, είναι το άνοιγμα της αγοράς. Δεν μπορεί το γκρουπ που έρχεται Σάββατο να βγαίνει μία ώρα από το Τελωνείο και να αναγκάζεται για να πάει να κάνει ψώνια, γιατί έχει κλείσει πλέον η αγορά, στα πολυκαταστήματα. Είναι λάθος, δεν είναι χρήματα πραγματικά. Θα μου πεις, okay, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε. Δεν μπορεί τα άλλα νησιά, σε όποιο νησί και να πηγαίνεις, και στις πόλεις, δεν μπορεί ο Μπόλιβος να ανοιχτός. Δεν μπορεί η Πέτρα να είναι ανοιχτή. Δηλαδή με τη Λίνη, γιατί είναι ανοιχτή, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Δηλαδή δεν είναι, βεβαίως και είναι ανοιχτά. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να έρθει ο κόσμος να σας ζητήσει έξω από το κατάστημα για να ψωνίσει.
1: Λοιπόν, δεν ήταν πολύ καλός ο ήχος. Αυτό που λέει είναι το ίδιο, είναι λίγο πολύ το τι συμβαίνει παντού. Εμείς, βέβαια, ο καθένας το δικό του το θεωρεί ότι είναι μόνο εδώ συμβαίνει. Αναφέρεται στα καταστήματα και εμάς εδώ στην πόλη της Σάμο κλείνουν. Το Κοκάρι και το Πυθαγόριο, επειδή είναι εποχικές επιχείρησεις, είναι ανοιχτό. Είναι τουριστικό, ανοίγουν το χειμώνα, το καλοκαίρι μόνο. Το έχουν αιτιολογήσει πολλές φορές. Μάλιστα, οι άνθρωποι του εμπορίου λένε ότι εμείς και τις καθημερινές που ανοίγουμε πρωί δεν έχουμε τις περισσότερες φορές κίνηση από Τούρκους. Δηλαδή, είναι πολύ συγκεκριμένα τα μαγαζιά στα οποία θα ψωνίσουν. Όπως και να έχει, θα πρέπει λίγο να ξαναδούμε το θέμα της Κυριακής με τα κλειστά μαγαζιά, δηλαδή μήπως εκπεριτροπής, τα βρουν μεταξύ τους, να μην δούμε το φαινόμενο που είχαμε πέρυσι, δηλαδή Κυριακή 13 Αυγούστου να είναι κλειστά όλα σχεδόν τα εστιατόρια, ένα ήταν ανοιχτό και ένα στο... ήτανε δύο σε όλη τη Σάμο, Άνω Βαθύ, δύο. Λοιπόν, και να έχεις 13 Αυγούστου χιλιάδες κόσμου να κάνουν βόλτες και να προσπαθούν να, στην καφετέρια να φάνε ένα σνακ, ό,τι τέλος πάντων και σε ένα σουβλατζίδικο που υπήρχε. Αυτά λίγο πρέπει να τα δούμε. Γιατί δεν είναι καλό το να λέμε ότι θέλουμε κόσμο, αλλά και τον κόσμο πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε. Το θέμα της διασκέδασης είναι ένα μεγάλο αγκάθι για τους Τούρκους ειδικά, οι οποίοι θέλουν να ξεφαντώσουν και να διασκεδάσουν στο νησί, και δεν υπάρχει πλέον αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά τα παραδοσιακά. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά που βάζουν μουσική, αλλά αναγκαστικά πρέπει να κλείνουν νωρίς, γιατί μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε καταγγελία από ένικο πολυκατοικίας, από οποιονδήποτε. Άρα αυτά είναι κάποια σημεία που πρέπει να τα επανεξετάσουμε. Ποιο? Οι άνθρωποι κάνανε κάποιες επαφές, από εκεί και πέρα δεν είναι η ίδια κατάσταση. Βλέπεις εσύ να έχει αλλάξει και μια κατάσταση. Πάνε, λέει, να πάει ο Δήμος, να πάνε αυτοί. Πάνε κάθε χρόνο. Μα κάθε καλοκαίρι τα ίδια θα συμβαίνουν, γιατί δεν αλλάζει κάτι. Αφού δεν αλλάζει η νοοτροπία μας, τι να αλλάξει? Να μας φάξουν όλους, να ξαναπάμε. Τι να πω κι εγώ πια. Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Εγώ επισκέφθηκα τη Λέρο το καλοκαίρι. Και ήταν ακριβώς, μου έλεγαν, έκλεισαν τη μουσική, η ίδια κατάσταση. Από καταγγελίες, από. Άρα δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτοί που βγάζουν, παλιά είχαμε τον Παπαθεμελή που έκλεινε 3 η ώρα. Τώρα το ωράριο σε λίγο θα φτάσουμε Ευρώπη. Είναι αυτό που λέμε 10 η ώρα, δεν θα κυκλοφορεί άνθρωπος. Αν πάτε στις ευρωπαϊκές πόλεις, καλοκαίρι, θα δείτε ότι 10 η ώρα δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Έτσι θέλουν να γίνουν. Ενώ η Ελλάδα είχε ο Έλληνας ένα άλλο ταπεραμέντο, είχε μια διάθεση για να βγει, να διασκεδάσει, βγαίναμε 10 η ώρα το καλοκαίρι από το σπίτι, τώρα θα πρέπει να μπαίνουμε 10 η ώρα στο σπίτι από ό,τι φαίνεται. Αλλά εμείς εδώ έχουμε μέχρι τις 9 η ώρα μέρα, πάμε στις θάλασσες, δεν είμαστε το ίδιο με πιο άλλο μέρος, να σας πω, της Ευρώπης. Αυτές είναι βασικές διαφορές. Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω. Θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
18: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδι. Τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσε. τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
1: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
22: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
23: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και συζητάμε αυτές τις μέρες για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού και αυτό που όλοι επισημαίνουμε και το λέμε συνεχώς είναι ότι δεν μπορεί τα νησιά του Αιγαίου να αντιμετωπίζονται το ίδιο με την υπόλοιπη χώρα ή άλλα νησιά του Ιωνίου παραδείγματος χάρη. Και για το θέμα αυτό έχουν υποβάλει τις ενστάσεις τους, τις παρατηρήσεις τους, τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το παράρτημα του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και έχουμε τον πρόεδρο του, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Ευστράτιο Μανολακέλη. Καλή σας ημέρα.
24: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
23: Πόσες φορές δεν έχουμε πει, κύριε Μανολακέλη, ότι υπάρχει αυτή η νησιωτικότητα που πρέπει να μην είναι μόνο στα χαρτιά, αλλά να εφαρμόζεται. Που δεν μας κάνουν χάρη, έτσι. Είναι προνόμιο το οποίο είναι κεκτημένο. Δεν γίνεται όμως, δυστυχώς. Και φαίνεται ότι όσο και αν φωνάζουν ίσως κάποιοι βουλευτές εδώ του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου, μάλλον δεν τους ακούνε κιόλας. Είμαστε λίγοι, τι να πω.
24: Το θέσατε πολύ σωστά. Δεν μπορεί, ξεκινώ από το πρώτο θέμα. Ουσιαστικά εμείς υποβάλαμε τις παρατηρήσεις μας σε ένα αρκετά πολυσέλιδο, τέλος πάντων 7 σελίδων παρατηρήσεις, συνεπτυγμένο κείμενο και δώσαμε και ένα δελτίο τύπου για να είναι πιο κατανοητό.
23: Ναι.
24: Κυρίως σε εσάς, ώστε να το αποδώσετε με τον καλύτερο τρόπο στους πολίτες. Ξεκινώ και λέω, αδράζω την ευκαιρία από αυτό που μου λέτε, ότι το Βόρειο Αιγαίο, που είναι μια αρκετά ακλητική περιοχή και λιγότερο αναπτυγμένη σε σχέση με υπόλοιπες περιοχές, και Κέρκυρα και Ρόδο, το οποίο το γράφουμε και στο έγγραφό μας, το λέμε και στο έγγραφό μας. Δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτούς τους προορισμούς. Δηλαδή την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Κρήτη και μπαίνουμε στον ίδιο κουρμπανά. Γιατί?
23: Να φανταστείτε ότι τη Σάμο την έχουν στο μπλε, δηλαδή αναπτυγμένη τουριστικά.
24: Ναι,
23: που σε σχέση με την Ρόδο, έτσι, δεν είμαστε ούτε στο εκατοστό.
24: Το Βόρειο λοιπόν Αιγαίο, η αρτιότητα τόσο στη Λέσβο όσο και στη Σάμο, τώρα λέω χοντρά για να μην πω στις λεπτομέρειες, είναι στα 8 στρέμματα. Και στοιχείο είναι και στα 12 στρέμματα. Και ρωτώ, ποιος πολίτης της περιοχής μας έχει 12 στρέμματα πάνω σε ένα γνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο εκτός σχεδίου? Κανένας. Αν είναι πολύ λίγοι. Που θα είναι και θα είναι και από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, θα είναι και σε τουριστική περιοχή για να γίνει τουριστική κατοικία. Άρα ουσιαστικά, τι λέμε, ότι δεν θα μπορέσει να κάνει κανένας από εδώ και πέρα, είτε είναι νέος, είτε οτιδήποτε, είναι να γίνει ούτε πια επέκταση, έτσι, προφανώς.
23: Mm-hmm.
24: Άρα λοιπόν, για ποιες υποδομές μιλάμε? Πώς πώς θα αναπτυχθεί, λέει, θα αναπτυχθούν και θα βγουν βέβαια και τα τοπικά πολεοδομικά, το οποίο στο επόμενο διάστημα περίπου, εκτιμώ σε περίπου 40 μέρες, θα βγάλουμε και για, και για εκεί να ανακλούσουμε τον κόδωνα του
23: κινδύνου. Και όλο αυτό έρχεται σε συνάρτηση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, με το Προεδρικό Διάταγμα για τους οικισμούς.
24: Το 194 δεν ήταν,
23: βέβαια. Το 25.
24: Ναι. Από εκεί. Αυτό βέβαια είναι μια, ας μην το θίξουμε τώρα, είναι, έχει να κάνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Ας δούμε λοιπόν τώρα το χωροταξικό του τουρισμού, που όπως σας είπα δεν θα υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση που θα έχει 8 ή 12 στρέμματα. Mm-hmm. Έτσι. Ένα κομμάτι πολύ σοβαρό λοιπόν που έχουμε θίξει είναι αυτό. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο το είχαμε αναδείξει και πριν 2 χρόνια που ήταν η διαβούλευση, ήταν ότι αποφεύθηκε τελικά, βγήκε η παράγραφος που έλεγε ότι απαγορεύεται κάθε τουριστική δραστηριότητα σε ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες που έχουν απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από το σύνολο. Ουσιαστικά, εμείς είχαμε θέσει ότι τίθεται εθνικό θέμα, διότι δεν θα μπορεί κανείς να πλησιάσει τα μικρά αυτά νησάκια. Και ευτυχώς ήταν το μόνο ίσως που ακούστηκε και έχει αφαιρεθεί. Αλλά έρχεται την ίδια, στο ίδιο άρθρο και προστίθεται ότι στα νησιά αυτά, τα μικρά νησάκια δηλαδή των 1000 στρεμμάτων και κάτω, επιτρέπεται ήπιος θαλάσσιος τουρισμός και υπό προϋποθέσεις μία τουριστική κατοικία. Τι θέλω να πω με αυτό, τι θέλουν μάλλον να πούν με αυτό, ότι θα μπορεί ένας μόνο να χτίσει πάνω σε ένα τέτοιο νησάκι. Είσαι και θα σου πούνε τη Σαμιοπούλα εκεί πέρα, πόσο ξέρω. Mm-hmm. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Όπως είχε κάποτε ο Νάσης το Σκορπιό, έτσι θα έρθει κάποιος Ρώσος, Κρίσος, Τούρκος, Εβραίος, Έλληνας και θα κάνει μία τουριστική, ουσιαστικά να ιδιωτικοποιήσει ένα νησί. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Το θίγω στις παρατηρήσεις μας.
23: Επίσης, θίγεται αυτή την ανισότητα που υπάρχει, δηλαδή ευελιξία στις ήδη υπεραναπτυγμένες τουριστικά, βλέπε Ρόδο, και σε εμάς, το Βόρειο Αιγαίο, που είναι από τις πιο φτωχές περιφέρειες, υπάρχουν αυστηρά κριτήρια.
24: Ακριβώς, ναι.
23: Δεν ξέρω με ποια λογική, μάλλον στοχευμένα είναι όλα αυτά, δεν με ποια λογική. Σίγουρα ούτε παράλογη είναι.
24: Αρμόδιες, ναι. Μπορείς να πάρουν θέση. Οι λίγοι, ουσιαστικά η υπογραφή είναι μετά τις 25 Μαΐου, τη Δευτέρα, να πάρουν θέση δημόσια. Η περιφέρεια, νομίζω, καθήλυνα αρμόδια και οι βουλευτές. Mm-hmm. Και οι δήμοι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουν.
23: Άμα περιμένουμε να αντιδράσουμε στο παραένα, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Θα έπρεπε ήδη να έχουμε.
24: Ναι. Γι' αυτό το βάλανε κιόλας και στη διαβούλευση για μια εβδομάδα περίπου, έτσι. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, αυτά μπορούμε να κάνουμε. Τι να
23: ναι, εντάξει, εσείς
24: εμείς θα κάνετε. Να νομοθετήσουμε, δεν νομοθετούμε. Σωστά. Απλά τουλάχιστον να δούμε ποιες είναι οι παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να αποφύγουμε όσο γίνεται με μεγαλύτερες απώλειες.
23: Είπαμε ότι μέχρι τις 25, συνήθως η διαβούλευση είναι μέχρι πρωινές.
24: Ακούστε, δεν είναι διαβούλευση. Η διαβούλευση έγινε πριν 2 χρόνια, που είχαμε κάνει τις πρώτες παρατηρήσεις. Τώρα είναι προς υπογραφή και απλά το έχουν θέσει μία εβδομάδα πριν.
23: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, παρατηρήσεις, να το πούμε πιο σωστά. Ωραία. Ναι. Το πιο πιθανό είναι, εντάξει, εσείς έχετε κάνει μία πολύ εμπεριστατωμένη έτσι, εισήγηση, παρατήρηση ως ειδική. Σίγουρα μπορείτε να είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι. Μακάρι να λάβουν υπόψη τους αυτές τις παρατηρήσεις. Διαφορετικά θα πάμε με ένα τέτοιο χωροταξικό, το οποίο μας δεσμεύει για πόσα χρόνια.
24: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, νομίζω.
23: Για τα επόμενα χρόνια. Εμείς κάναμε
24: το τέλος της ζωής μας.
23: Αυτό. Επειδή εμείς εδώ στη Σάμο από το 1995 έχουμε ένα χωροταξικό που μας έχει πάει πίσω πολλά χρόνια, ξέρουμε τι σημαίνει το να υπάρχει ένα σχέδιο που δεν είναι προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός νησιού, ενός μέρους, μιας πόλης ή της υπηρετικής Ελλάδας. Τώρα εμείς εδώ μιλάμε για νησί. Και ένα νησί που υποτίθεται ότι ζει από τον τουρισμό, η Σάμος, σε σχέση με τα υπόλοιπα του Βορείου Αιγαίου, έτσι. Εμάς αυτό είναι, ότι εισραίει μέσα εδώ σε αυτό το νησί είναι από τον τουρισμό, κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα όπως έχει η Μυτιλίνη. άσχετα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα.
24: Ακριβώς.
23: Αλλά όπως και να έχει, εμείς ζούμε από τον τουρισμό εδώ. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που εργάζονται εποχικά.
24: Εμείς κάναμε μια ομάδα εργασίας, βγάλαμε τις παρατηρήσεις μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να σκύψουν όλοι πάνω στο πρόβλημα. Όλοι οι Δήμοι, έτσι.
23: Τους δίνεται και έναν ωραίο μπούσουλα, αν μη τι άλλο, και να πατήσουν πάνω εκεί.
24: Να.
23: Για να κάνουν και εκείνοι έτσι επιμέρους παρατηρήσεις. Το θέμα με τα αιωλικά πάρκα, πόσο μας επηρεάζει, είμαστε και εμείς εδώ στη Σάμο μεταξύ αυτών των νησιών που θα υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί στα μέτρα και λοιπά στην τοποθέτηση.
24: Νομίζω ότι κάνει μια επιτυχημένη εκδήλωση και το η Νομαρχιακή Επιτροπή Σάμο του ΤΕΒΟ Ανατολικού Αιγαίου στη Σάμο και εδώ που κάναμε, έχουμε πει ότι πάνε να βάλουν περισσότερες από αυτές που έχουν ανάγκη τα νησιά μας, γιατί θα πρέπει να γίνει διασύνδεση και να δίνουμε στην ενδοχώρα αιωλική ενέργεια, το οποίο εντάξει δεν συμφωνούμε, αλλά και εκεί θα πρέπει άλλοι να σηκώσουν το βάρος αυτό. Ξέρω ότι έρχονται με τη μορφή οίκε τις κατατόπους αρχαιολογίες τόσο στη ΣΑΜ όσο και στη Χίο και στη Λέσβο, αιτήσεις για κατασκευή μικρών αιωλικών πάρκων. Κάποιες περνάνε από περιβαλλοντικές, κάποιες όχι. Εντάξει, θα το παλέψω.
23: Ένας φίλος ακροατής, ο οποίος είναι και μηχανικός, αναφέρει ότι η αρτιότητα στα 8 στρέμματα είναι τα φόπλακα των περιουσιών και των νησιών μας.
24: Μα σας είπα, προφανώς έχει δίκιο συνάδελφος, διότι δεν υπάρχουν 8 στρέμματα πάνω σε αναγνωρισμένο δρόμο. Γιατί θα πρέπει να είναι και αναγνωρισμένος ο δρόμος, ο οποίος, για να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το οικόπεδο. Mm-hmm. Και να είναι και σε παραλία κλπ. Δεν υπάρχουν. Έχει δίκιο.
23: Είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό. Σε συνδυασμό με το προεδρικό διάταγμα για τους οικισμούς. Γενικότερα, από εκεί που λέμε ότι θέλουμε κλίνες περισσότερες και να γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες, όχι πελώριες, μικρές, τουλάχιστον να μπορούμε να φιλοξενούμε περισσότερο κόσμο ή να μπορέσουν να έρθουν οι νέοι που είχαν ένα χωραφάκι από τον παππού γιαγιά να μπορούν να χτίσουν, αυτά πλέον τελειώνουν.
24: Ναι, βέβαια.
23: Με όλα αυτά που
24: τελειώνω,
23: θα περάσουν.
24: Προσέξτε, να είμαστε λίγο ακριβείς. Τελειώνω ως προς την τουριστική κατοικία. Οι άλλοι ακόμα, εντάξει, εκεί έχουν κάνουν άλλα θέματα. Είναι η εκτός σχεδίου δόμηση που είναι υπό αμφισβήτηση. Είναι άλλα. Τουλάχιστον σε αυτούς που είναι αναβλήμα, μιλάμε για την τουριστική κατοικία στα 8 στρέμματα. Αλλά όπως πάει, θα γίνουν και οι απλές κατοικίες σε λίγο. Θα είναι και αυτές δύσκολες.
23: Αυτό λέμε και αυτό τουλάχιστον αφουγκραζόμαστε και αυτό υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι τελικά εκεί θα πάμε. Να. Και θα είναι τραγικό, πραγματικά. Τι γίνεται με τα προγράμματα για το ανακαινίζω, έχουμε νέα προγράμματα?
24: Ναι, θα ξεκινήσει από όσο ξέρω μέσα στον Ιούνιο.
23: Ναι.
24: Θα μπουν με κριτήρια, θα υπάρχει μια επιδότηση μέχρι που θα φτάνει μέχρι και το 90%. Μπαίνουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή το νομίζω είναι μέχρι 36.000 ευρώ. Εντάξει. Μπορούν να γίνουν δουλειές αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης και παράλληλα και κάποιες επισκευές μέσα, μια αλλαγή κουζίνας, πλακάκια, μπάνια κλπ.
23: Το εξοικονομώ,
24: αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι νέο. Δουλεύει ακόμα το εξοικονομώ 2025. Το οποίο είχε άλλα εκεί πέρα τράγουδα. Η Σάμος, νομίζω, λόγω επειδή μπήκαν να είναι ως σεισμόπληκτη περιοχή, μπήκαν σχεδόν όλες οι αιτήσεις. Mm-hmm. Το ίδιο και η Σάμος, η Λίμνος και η Λέσβος μείναν εκτός. Τα περισσότερα, κατά 90% μείναν έξω.
23: Μάλιστα.
24: Γιατί είχαν βάλει βαθμό ημέρες και ευνοήθηκε η Βόρειος Ελλάδα γιατί έχει χαμηλότερη θερμοκρασία.
23: Το έχουμε αναδείξει, βέβαια, αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Μανολακέλη, θα είμαστε σε επαφή να δούμε αν τελικά κάτι γίνει και έστω την τελευταία στιγμή αποφευχθεί όλο αυτό.
24: Εμείς έχουμε δώσει που πρέπει να κατευθυνθούν και ποιοι πρέπει να αντιδράσουν. Περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις τους.
23: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
24: Καλά.
23: Έτσι είναι δυστυχώς και η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, δηλαδή αυτό με τα 8 στρέμματα, για φανταστείτε, πολύ δυσίωνο έτσι όλο αυτό το σενάριο και τα μηνύματα. Αντί για καλύτερα, χειρότερα είναι τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να πούμε ότι εχθές είχαμε, μάλλον πριν από 2 ημέρες, είχαμε στην Μυτιλίνη την επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγινε μια σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όμως δεν φάνηκαν αισιόδοξοι μετά από αυτή την σύσκεψη ούτε οι φορείς εκεί, κτηνοτρόφοι κλπ. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα πραγματικά. Οι άνθρωποι εκεί έχουν δει το βιός τους να καταστρέφεται, να μένουν πίσω απλήρωτες δόσεις, δάνεια, μεγάλη καταστροφή. Και απ' την άλλη, είναι, βλέπω τώρα στο νησί, τις πρακτικές που τις χαρακτηρίζουν εγκληματικές στη μεταφορά των νεκρών προβάτων. Τις τα μεταφέρουν, πρώτον τα θάβουν χωρίς να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, επιφανειακά. Αυτά όλα περνάει αρκετός καιρός, υπάρχει σύψη, δυσοσμία κλπ. Και τα μεταφέρουν τα νεκρά ζώα με ανοιχτά φορτηγά. Όταν δεν ήθελαν να μεταφέρονται σε κλειστά φορτηγά ψυγεία, τότε τα ζώα αλλά και τα παράγωγα, τυριά κλπ, για να μην μεταδοθεί ο αυθόδης πυρετός. Και γίνεται τώρα αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει λογική, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Αναφέρει λοιπόν το νησί ότι την προηγούμενη εβδομάδα αποκάλυψε την απίστευτη προχειρότητα στις ταφές των ζώων που θανατώνονται στο πλαίσιο των αμφιλεγόμενων μέτρων αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού, περίπτωση σκαλοχωρίου. Σήμερα λέει αποκαλύπτεται πως η προχειρότητα συνεχίζεται και στη μεταφορά των νεκρών ζώων από την περιοχή του Μεσοτόπου. Το πρώτο αποκαλυπτικό βίντεο που δημοσιεύει το νησί δείχνει πως σε τουλάχιστον μία περίπτωση τα ζώα θανατώθηκαν μέσα σε στάνη την οποία δεν μπορούσε να προσεγγίσει το μεγάλο φορτηγό που θα τα μετέφερε στο χυτά για ταφή ή στον κλίβανο για καύση. Έτσι χρησιμοποιήθηκε ένα δεύτερο μικρό φορτηγό με ανοιχτή καρότσα, το οποίο παρκάρει δίπλα στο μεγάλο φορτηγό. Τα θανατωμένα ζώα βρίσκονται μέσα στην παλετοκιβώτια, τα οποία βγάζει από το μικρό φορτηγό και τοποθετεί στο μεγάλο ένα περονοφόρο όχημα Clark. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγα μέτρα μακριά από τα σπίτια του χωριού και σε κοινή θέα. Κανείς δεν σκέφτηκε πως για τη μεταφορά των νεκρών ζώων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μικρά κλειστά φορτηγά, τα οποία θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τη στάνη. Έτσι, για μία ακόμη φορά, η διαδικασία εκρίζωσης του αυθόδης πυρετού από τη Λέσβο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε διαδικασία διάδοσης του μόνο και μόνο επειδή κάποιοι λειτουργούν με απίστευτη προχειρότητα. Παράλληλα, το δεύτερο βίντεο που δημοσιεύουμε σήμερα δείχνει φορτηγό που μεταφέρει, αναφέρει το νησί, νεκρά ζώα να διαθέτει ανοιχτή υδροροή από την οποία τρέχουν υγρά. Πρόκειται για υγρά των νεκρών ζώων που πέφτουν πάνω στο οδόστρωμα. Δεν γνωρίζουμε αν η υδροροή ήταν ανοιχτή και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των θανατωμένων ζώων, ώστε να μην γεμίσει το όχημα με υγρά. Αν συνέβη κάτι τέτοιο, σημαίνει πως ο ιός της νόσου διασπάρθηκε σε πολύ μεγάλη έκταση του οδικού δικτύου. Διερωτώμαστε τι νόημα έχουν οι απολεμματικοί ψεκασμοί στο οδικό δίκτυο του νησιού, συγγνώμη, όταν έχουμε καραμπινάτη περίπτωση διάδοσης της νόσου. Και είναι άξιο απορίας γιατί όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες που πηγαίνουν έρχονται από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν κάνουν κάτι για να σταματήσει αυτή η κατάσταση μετά από 2,5 μήνες από την εμφάνιση της νόσου. Και κανείς πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από δίθεν οργανωτικά λάθη, ατομικές διοικητικές αδυναμίες και άλλες συναφείς δικαιολογίες.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.

0: πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον εψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω εξτασιαστεί.
7: Όλα... Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τι βλέπω?
11: Εργασίες Κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκευασμένο.

0: διδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
2: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 7391. 694 461 5574 και 698 759 8416.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: 2000 FM.
12: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Νανά Νικολάου, γραμματέα του Εργατικού Κέντρου αλλά και του Συλλόγου Εργαζομένου στα Ιδιωτικών Υπαλλήλων, καθώς έχουμε ένα θέμα με εργαζόμενους που δεν έχουν πληρωθεί, οι οποίοι ήταν εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακή μονάδα εδώ της πόλης, του νησιού, και ζητούν να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους. Για το λόγο αυτό υπάρχει και ένα κάλεσμα από το Σωματείο Εργαζομένων στα επισητιστικά επαγγέλματα το Σάββατο 23 Μαΐου, αύριο 6 ώρα το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο της Σάμου. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νικολάου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτή την καταγγελία που αφορά εργαζόμενους οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για 3 με 4 μήνες χώρια τα επιδόματα εορτών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αδείας, διαφορές καταβολών, δώρο Πάσχα κλπ.
1: Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές όσον αφορά τη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα. Το ξενοδοχείο Σάμος είναι ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία εδώ πέρα στο νησί μας και θα περίμενε κανείς, τέλος πάντων, η βιτρίνα του νησιού να φέρεται κάπως καλύτερα στους εργαζόμενους. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και ονομαστικά την καταγγελία, γιατί ονομαστικές είναι και οι... μάλλον γιατί καταγγελίες έχουν έρθει από εργαζόμενους και όχι μόνο στο Εργατικό Κέντρο Σάμου και στο Σωματείο Τουρισμού Επισητισμού του νησιού μας, αλλά έχει πληθώρα περιπτώσεων και η επιθεώρηση εργασίας. Mm-hmm. Οπότε σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα στους εργαζόμενους, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει φόβος, υπάρχουν απειλές, υπάρχουν διάφορες συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο αυτών, και να καλέσουμε τους εργαζόμενους να κάνουν το βήμα, να κάνουν μια συνέλευση. Mm-hmm. Αύριο το Σάββατο στις 23/5 στις 6 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Σάμου, και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε για να το ανακοινώσουμε και σε ένα κόσμο που το ακούνε παραπάνω. Το θέμα τι γίνεται, πώς έχει. Υπάρχουν συνάδελφοι λοιπόν οι οποίοι πραγματικά μένουν απλήρωτοι για 3-4 μήνες. Είτε τους πληρώνουν έναντι, ποσά έναντι, είτε ξεκινάνε χρόνια τώρα την δουλειά τους, βλέπουν την απληρωσιά και τα παρατάνε. Και μετά ανοίγουν υποθέσεις για εργατικές διαφορές στην επιθεώρηση εργασίας, και αναλόγως κάποιοι παίρνουν τα χρήματά τους, κάποιοι δεν παίρνουν τα χρήματά τους. Έχουμε εμείς τύχη περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι πραγματικά το διεκδίκησαν, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια στη δουλειά τους από την άποψη ότι οι ίδιοι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι σε ένα χώρο εργασίας που δεν πληρώνονται. Υπάρχουν λοιπόν πολλά δεδουλευμένα που οφείλονται, υπάρχουν επιδόματα εορτών και αδείας, υπάρχουν καταβολές στο δώρο Πάσχα, οι οποίες όμως δεν ταυτίζονται με το δώρο Πάσχα που θα έπρεπε ο εργαζόμενος να λάβει. Και εντάξει, εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και να τους πούμε ότι μαζί με το σωματείο πρέπει να μπουν μπροστά και οι ίδιοι σαν μια γροθιά. Έχει σημασία να μην πάει κανένας μόνος του, και να διεκδικήσουμε ώστε να καταβληθούν τα χρήματα. Έχει επίσης μια σημασία ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται χρόνια στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και με την προηγούμενη διεύθυνση και με την τωρινή, που τα προβλήματα συνεχίζονται, δεν είναι εύκολο για αυτούς τους εργαζόμενους να σηκωθούν να φύγουν. Γιατί χάνουν πολλά από τα δικαιώματά τους, αποζημίωση απόλυσης, τα χρόνια της προϋπηρεσίας που μετράνε στους μισθούς τους, και πραγματικά έχουν δώσει τον κόπο τους και τον υδρότα τους όλα αυτά τα χρόνια, δεν θέλουν να φύγουν. Είναι το εύκολο πράγμα να παραιτηθούν και να βρουν δουλειά σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν πάμε βήμα-βήμα. Εμείς βάζουμε σαν αίτημα να γίνει καταβολή άμεση των δεδουλευμένων, όχι έναντι, να εξοφληθούν ό,τι επιδόματα αδείας, δώρων εορτών κτλ. Είναι σε εκκρεμότητα, και να υπάρχει έγκαιρη πληρωμή. Έγκαιρη πληρωμή στον κάθε εργαζόμενο. Να δίνονται οι μηνιαίες εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας. Αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Πρέπει να είναι τυπική, δηλαδή τα λογιστήριά τους, οι υπάλληλοι που εργάζονται, να ζητάνε τις εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας, όπου να βλέπει ο κάθε εργαζόμενος ακριβώς το ποσό που τα καθαρά του, τα μεικτά του, τις μέρες εργασίας του, τις κρατήσεις του, όλα αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα έχει ο καθένας στα χέρια του και δεν αναφερόμαστε στις τραπεζικές πληρωμές που γίνονται στις καταθέσεις. Και από εκεί και πέρα ο αγώνας αυτός να μην έχει απειλές και κανένας και καμία να με χάσει τη δουλειά του. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει όλοι μαζί να το διεκδικήσουμε. Αν όλοι μαζί πάνε, ένα ξενοδοχείο κακά τα ψέματα δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς τους εργαζόμενους. Αυτό το Σάββατο λοιπόν κάνουμε κάλεσμα στους εργαζόμενους του συγκεκριμένου ξενοδοχείου Σάμος να έρθουν στη σύσκεψη, στη συνέλευση, στις 6 ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο.
0: Πώς είναι συνολικά οι καταγγέλλοντες, οι εργαζόμενοι?
1: Αυτό να μην το αναφέρουμε αυτή
0: Ωραία.
1: Τη στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν καταγγελίες και όχι μόνο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ωραία, εντάξει. Αύριο λοιπόν 6 ώρα το απόγευμα. Σίγουρα ο εργαζόμενος πρέπει να αμείβεται. Από ό,τι γνωρίζω, έχει πολλές φορές στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο εκεί ο ιδιοκτήτης, διευθυντής, ζητήσει να κάνουν υπομονή οι εργαζόμενοι. Έχουν βάλει πλάτη, γιατί εντάξει, πολλές φορές υπάρχουν εργαζόμενοι που βάζουν πλάτη για να μπορέσουν να πληρωθούν, γιατί ίσως γνωρίζουν ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι αυτό συνεχίζεται επί σειρά ετών.
1: Αυτό είναι το θέμα και δεν ξέρω τώρα τι λάθος πηγαίνει στην κάθε επιχείρηση. Εγώ ξέρω ότι ο κόπος και ο υδρότας πρέπει να αμείβεται. Πόσο μάλλον σε ένα χώρο, εντάξει, να αναφέρουμε εδώ πέρα. Μιλάμε για τουριστικό θαύμα, όλη αυτή η κατάσταση που συμβαίνει με την τουριστική ανάπτυξη, με τα ξενοδοχεία κτλ. Αυτό το θαύμα όμως το χτίζουν κάποιοι άνθρωποι. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει ο εργοδότης είναι να πληρώνει τους εργαζόμενούς του. Να επικαλεστώ και δηλώσεις πρόσφατες του Πρόεδρου της Ένωσης Ξενοδόχων ότι και για το νησί μας έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και πολύ καλά κάνουμε και την έχουμε αυτή την καλή εικόνα, με υψηλές πληρότητες, με αυξημένη κίνηση, με αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν. Είναι ένα νησί που δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ όσο άλλα νησιά, γιατί είμαστε και σε μια συνθήκη πολέμου και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πρώτο πράγμα που επηρεάζεται είναι ο τουρισμός. Άρα υπάρχει ένα θετικό κλίμα, τουλάχιστον με βάση τα λεγόμενα του Πρόεδρου της Ένωσης Ξενοδόχων. Για να δούμε και αυτό το ξενοδοχείο όμως να αρχίσει να πληρώνει τους συναδέλφους μας και αυτό το πράγμα να μην γίνεται μετά από πρόστιμα που καταβάλει επιθεώρηση εργασίας, να μην γίνεται μετά από ανακοινώσεις που βγάζει στο σωματείο, αλλά είναι το δεδομένο. Αυτό εμείς λέμε, να πληρώσει τους εργαζόμενους.
0: Να ρωτήσω, υπάρχουν άλλες καταγγελίες έτσι, για άλλους χώρους εργασίας το τελευταίο χρονικό διάστημα? Πώς είναι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, δηλαδή στατιστικά στοιχεία?
1: Στατιστικά στοιχεία ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω να παρέχω.
0: Δηλαδή
1: γιατί
0: από την δική σας αυτή θητεία βλέπετε ότι το φαινόμενο γιγαντώνεται, αυξάνονται οι άνθρωποι αυτοί που παραμένουν απλήρωτοι ενώ δουλεύουν?
1: Να σας πω κάτι, το οποίο δυστυχώς, το θέμα είναι ότι κάποιος κόσμος θα πληρωθεί. Υπάρχουν όμως, να σας πω, τώρα, ένα μήνα τώρα, έχουμε καταγγελία από ξενοδοχείο, από εργαζόμενους ξενοδοχείου, δεν θα αναφέρω προφανώς ποιο ξενοδοχείο, όπου οι άνθρωποι δεν πληρώνονται με βάση αυτά που πρέπει να πληρώνονται. Οπότε, ναι μεν πληρώνονται, αλλά μπορεί μια καμαριέρα, για παράδειγμα, να έχει 9 χρόνια προϋπηρεσία και αυτό το πράγμα να μην φαίνεται πουθενά στη σύμβασή της. Και ο άνθρωπος ο οποίος την ενημερώνει και της λέει ότι δεν έχεις προϋπηρεσία, της λέει συστηματικά ψέματα. Εμείς γι' αυτό λέμε να απευθύνεται ο κόσμος στο σωματείο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, αντί να παίρνει, λόγω τώρα ένα ποσό 900 ευρώ, μπορεί νόμιμα να παίρνει 1.100 ευρώ. Γιατί αυτό το πράγμα να. Οπότε αυτή να θεωρεί ότι πληρώνεται, άρα εγώ να έρθω να σας πω ότι μια χαρά πληρώνονται οι συνάδελφοί μας, αλλά επί της ουσίας δεν πληρώνονται. Επίσης υπάρχει μια νομοθεσία, νομικό πλωστάσιο που έχει επιστρατεύσει και ψηφίσει η κυβέρνηση, όπου πλέον μιλάμε για τον ανενεργό, τον ενεργό χρόνο εργασίας, πλέον μιλάμε για διαλύματα τα οποία είναι έξω από το ωράριο, πλέον μιλάμε για ελαστικές σχέσεις εργασίας, μιλάμε για ρεπό απλήρωτα, μιλάμε για αργίες απλήρωτες, το 75% σε αργίες σε Κυριακές δεν υπάρχει πουθενά, μιλάμε για πληρωμή μέσα από κουπόνια, σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε και τέτοια καταγγελία και αυτό ισχύει, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πληρωμή μέσω μπόνους, που αντίστοιχα πρέπει να σκεφτεί ο εργαζόμενος. Όλα αυτά εγώ, την έξτρα πληρωμή, πώς θα τη δω, σε δώρο Πάσχα, σε δώρο Χριστουγέννων, στις εισφορές μου. Όλα αυτά έχουν βγει μέτρα, τα οποία κατά ψέματα κέρδος προσφέρουν στον εργοδότη. Γιατί έχει λιγότερες εισφορές, γιατί δίνει λιγότερα δώρα Χριστουγέννων, λιγότερους μισθούς. Οπότε τα στατιστικά στοιχεία που μου ζητάτε, λέμε, να πούμε ένα γενικό στατιστικό στοιχείο, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και αν λάβουμε υπόψη πως ήταν και πριν την κρίση η κατάσταση και ότι οι μισθοί είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Με την μη απασχόληση, και όλα αυτά τέλος πάντων που είπα, με τις απλήρωτες αργίες, με τις απλήρωτες Κυριακές, με το 7 στα 7. Οπότε ναι, δυστυχώς η κατάσταση είναι χειρότερη. Τώρα αν πληρώνεται ή όχι, εντάξει, το να πληρώνεται κάποιος κάθε μήνα, αλλά αυτά που παίρνει να είναι πολύ χειρότερα ή να μην υπολογίζονται κάποια πράγματα, εδώ είμαστε, να τα δούμε, τα σωματεία βήμα-βήμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 6 ώρα αύριο στο εργατικό κέντρο.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Κάπου εδώ φτάνουμε πάλι στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε αύριο 6 ώρα οι άνθρωποι εκεί και από την συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά και άλλοι που θέλουν να στηρίξουν. Και επίσης να πω για την μονάδα την Κόμη, η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά, προσπαθεί τέλος πάντων να μπαλώσει τρύπες από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εκεί που δεν υπάρχουν γιατροί. Έτσι λοιπόν έχουμε είναι στις 27, δεν το θυμάμαι απ' έξω τώρα, να το δω λίγο. Η Κόμη, λοιπόν, ναι, 5η 27, όχι, 5η είναι 28, έχουν κάνει λάθος μάλλον. 5η είναι 28, είμαι σίγουρη. Θα βρίσκεται στους Αγίους Θεοδόρου στο Δημοτικό Σχολείο στις 9.30 για προληπτικές εξετάσεις και συνδεκαγράφηση. Το θέμα είναι αν το λάθος είναι η 5η ή το 28.
2: 28.
0: Είναι 28, ναι, είναι 27 εδώ, ναι. Αυτό, τη ημέρα ή ημερομηνία. Ας το δούμε να το διορθώσουν. Στους Αγίους λοιπόν Θεοδόρου, στο Δημοτικό Σχολείο, 9.30 θα γίνονται προληπτικές εξετάσεις και συνταγογράφηση. Και όλοι βέβαια όσοι θα πάνε πρέπει να έχουν το άμκα τους μαζί. Επίσης, υπάρχει από την αστυνομία σχετικό βιντεάκι και από την ελληνική αστυνομία γενικότερα η σύσταση να μην απαντάτε, να μην δίνετε αριθμό κάρτας, πιν κλπ, διότι είναι πολύ επιτίδη που σας παίρνουν τηλέφωνο, λένε ότι είναι γνωστοί των παιδιών σας, ότι είναι από το λογιστικό γραφείο ενδεχομένως κλπ, και κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν, την πατάνε να το πω απλά, και δίνουν στοιχεία και ξαφρίζονται οι λογαριασμοί τους. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να γίνεται. Επίσης, Έχουμε ένα δελτίο τύπου για την Παγκόσμια ημέρα για την πολιτιστική διαφορετικότητα, το διάλογο και την ανάπτυξη, με αφορμή την 21η Μαΐου που είναι, έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια αυτή ημέρα. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου χαιρετά τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται με συνέπεια και δημιουργικότητα στον τόπο μας. Μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους, οι σύλλογοι μας συμβάλλουν στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και στην ενίσχυση των αξιών της ειρήνης, της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πολύτιμη προσφορά τους είναι μοχλός ανάπτυξης και παρακαταθήκη για την κατανόηση, την ενδυνάμωση και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Να πούμε ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε χθες και η άσκηση της ΔΥΠΗΝ διαπυρός στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ χώρας Μαυρατζέων. Όπως σας είχαμε πει, είναι το σενάριο προέβλεπε μία πυρκαγιά σε όχημα στον συγκεκριμένο δρόμο και γίνεται πάντα με σκοπό τη δοκιμή του πυροσβεστικού μηχανισμού, τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων πριν την έναρξη. Ουσιαστικά έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο. Η ΕΟΔ Σάμου ήταν παρούσα στην άσκηση, ανταποκρινόμενη άμεσα στα σενάρια που της δόθηκαν από τους διοργανωτές. Επίσης, να πούμε ότι στην πόλη της Σάμου έχει ξεκινά τη Δευτέρα τη λειτουργία του ένα νέο οφθαλμολογικό ιατρείο διόραση, ένα υπερσύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο οφθαλμολογικό ιατρείο του Σπύρου Ατζαμόγλου, χειρουργός οφθαλμίατρος που αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, απέκτησε την ειδικότητά του στο Ειδικό Νοσοκομείο Οφθαλμιατρείου Αθηνών και εξειδικεύτηκε στον κερατοειδή και τις παθήσεις οφθαλμικής επιφάνειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι και η οχρά κοιλίδα μέσα όλο αυτό κλπ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ένας νέος επιστήμονας επιστρέφει στο νησί του και επιλέγει να μείνει εδώ. Μόνο και μόνο γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει την στήριξη βέβαια εδώ της τοπικής κοινωνίας και είναι και πολύ σημαντικό ίσως να υπάρξει κάποια συνεργασία με το νοσοκομείο, μακάρι, γιατί ο κόσμος αναγκάζεται για κάποιες ενέσεις που πρέπει να κάνει να φεύγει στην Αθήνα. Μακάρι και να χρησιμοποιηθεί εδώ στο νοσοκομείο και να εξυπηρετήσει τον κόσμο, να μην χρειάζεται να φεύγει. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια εκδήλωση τώρα, να το δω ξανά. Το εκδρομή για το χειροποίημα. Μιλήσαμε και προχθές με την κυρία Σεβαστάκη. Είναι 8.30 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, στο ΚΤΕΛ εκεί. Θα το δω εγώ, μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο χρόνο, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα απ' έξω, παιδιά. Έχουν κλείσει συμμετοχές, εντάξει, μπορεί και κάποιος τελευταία στιγμή να βρεθεί, λέω εγώ, ενδεχομένως εκεί και να θέλει να πάει, να συμμετέχει στην εκδρομή. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται. Ωραία, το βρήκα. Ναι. Είναι λοιπόν την Κυριακή 24 Μαΐου και ξεκινάμε από το Γεφυράκι στις 8.30 ώρα. Καλά το θυμόμουν, 5 ώρα είναι η επιστροφή. Κάποια άλλη εκδήλωση δεν βλέπω. Αν κάτι άλλο πέσει στην αντίληψή μου, πάντα το κοινοποιώ μέσω του προσωπικού μου προφίλ στο Facebook ή μέσω της αμιακής τηλεόρασης. Παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης. Στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ ακούτε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και στις 6 ώρα το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
5: παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Στέφανε.
11: Ναι.
10: Πάω σούπερ μάρκετ.
11: Στο τάδε.
10: Όχι.
11: Στο άλλο τάδε.
10: Μπα, όχι.
11: Πού θα πας?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
11: VKD Market, λοιπόν.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Το δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
26: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
25: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
26: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
6: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια. Χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
28: 2000 FM.
21: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στον 2000, στους 99,8, μεσημέρι Παρασκευής, τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας, εδώ, 22 Μαΐου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλό μεσημέρι στα νησιά μας, σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Παίρνουμε σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη. Και φυσικά σε εσάς που μας ακούτε μέσω διαδικτύου από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε εκτός των νησιών μας, να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σε έναν έθριο καιρό σήμερα, με κάποιες έτσι τοπικές νεφώσεις θα λέγαμε λίγο, και θα έχουμε και από το απόγευμα και μετά έτσι λίγο πιο πυκνές νεφώσεις σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στα νησιά μας, και από ό,τι μας ενημερώνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, ελπίζουμε να πέσει έξω βέβαια, γιατί θέλουμε επιτέλους να μας έρθει το καλοκαίρι. Θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές και από το απόγευμα σήμερα και αύριο, αλλά και την Κυριακή, με μια μικρή βελτίωση από το μεσημέρι της Κυριακής. 22 7 30 80 8 80 89 6 78 είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και στο 2000fm.samos@gmail.com. Εδώ μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Αρκετά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητάς μας. Για αρκετά θέματα λαμβάνουμε μηνύματα. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με τον πρωτογενή τομέα και πάλι. Ένας τομέας ο οποίος βάλεται, όπως λέμε, από παντού. Έχουμε ξεκινήσει από χθες και συζητάμε για τον πρωτογενή τομέα. Είχαμε και μία επικοινωνία σχετικά με τα θέματα αλλιείας, με τον πρόεδρο αλλιείων Αθήνας. Ωστόσο, θέλουμε να πάμε λίγο σήμερα και να σταθούμε εδώ στα θέματα του πρωτογενούς τομέα σε τοπικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα στην περιφέρειά μας. Μιλάμε για τον αυτόδη πυρετό, ένα θέμα που προκαλεί σοβαρό προβληματισμό στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Είναι αυτή η ανησυχία, όπως λέμε, γύρω από τον αυτόδη πυρετό και οι πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το αίτημα για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από την κυρία Αγλαία Κυρίτση, την Περιφερειακή Σύμβουλο και Επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, αναδεικνύει την αγωνία παραγωγών και τοπικών κοινωνιών, καθώς όλοι γνωρίζουν πως οποιαδήποτε έτσι υγειονομική κρίση στον πρωτογενή τομέα μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Μαζί μας είναι σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Περιφερειακή Σύμβουλο και Επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, την κυρία Αγλαία Κυρίτση, να συζητήσουμε αυτό το θέμα και φυσικά να δούμε τι συμβαίνει γενικότερα στον πρωτογενή τομέα εκεί στην γειτονική μας Μυτιλίνη. Κυρία Κυρίτση, καλό μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, από τη Λέσβο, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ράδιο FM στη Σάμο. Το βάλατε πάρα πολύ σωστά το θέμα του πρωτογενού τομέα, γιατί ξέρετε είναι το α και το ω της ανάπτυξης, τουλάχιστον για τη λαϊκή συσπήρωση στα νησιά μας.
0: Και βάλετε από παντού πρωτογενής τομέας, από ό,τι λέμε.
1: Και βάλετε από παντού και σε όλους τους τομείς, όπως πολύ καλά διευκρινίσατε, και σε όλα τα νησιά, γιατί μπορεί ο αυτόδης πυρετός να χτύπησε τη Λέσβο, όπως είχε χτυπήσει η Ευλογιά, άλλα νησιά ή η Πανόλη νωρίτερα, άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τώρα ήρθε ο αυτόδης πυρετός να αποτελειώσει τις εκτροφές και τα κοπάδια των κτηνοτρόφων, να ξεκληρίσει στην κυριολεξία και τους αγρότες. Τα προβλήματα όμως του πρωτογενού τομέα εντοπίζονται και στη Σάμο, και επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση. Βεβαίως. Γιατί είπατε ότι θα κουβεντιάσουμε για τον αυτόδη, και στη Σάμο έχετε πολύ σημαντικά ζητήματα, και στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο που κάναμε στην Σάμο ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία φίξαμε, το θέμα των αγριών γούρνων
0: θα συζητήσουμε,
1: που έχει ξεκληρίσει,
0: βεβαίως, θα συζητήσουμε στη συνέχεια
1: την κυριολεξία του πρωτογενή τομέα, που αφορά και ένα παράγοντα πολύ σημαντικό παραγωγικό και ανάπτυξης της Σάμου, που είναι το κρασί.
0: Σίγουρα.
1: Τα αμπέλια, τις καλλιέργειες.
0: Αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρία Κυρίτση, γενικότερα εδώ πέρα στον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες μας αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα με τα αγριογούρνα. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, με τον κύριο Λάφη.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Διότι
1: πολύ ωραία,
0: υπάρχει συλλογή υπογραφών το τελευταίο διάστημα από όλους στους παραγωγούς για αυτό το ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε ότι παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν βλέπουμε να υπάρχει και κάποια λύση.
1: Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα.
0: Φως
1: στον ορίζοντα για αυτό το ζήτημα, για αυτό το θέμα το βάλαμε και εμείς στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στη Σάμμο. Επευκαιρία βέβαια και του Αυθόδους. Mm-hmm. Τώρα επευκαιρία μέσα σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι σήμερα είναι η κτηνοτροφία, αύριο είναι η αλεία, είναι η μελισσοκομεία, είναι η νοπία, είναι τα παράγωγα όλων αυτών, mm-hmm. που καταλαβαίνετε ότι από αυτά και από τις εξαγωγές τους οι αγρότες των νησιών μας, οι καλλιέργειες των νησιών μας συνεχώς φθήνουν. Και βέβαια οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες, η ερήμωση των χωριών και γενικότερα η ερήμωση των νησιών μας μπροστά και σε αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε και γεωπολιτικά με τους πολέμους γύρω-γύρω. Να επανέλθουμε όμως στον Αυθόδη.
0: Ναι, εσείς από ό,τι μαθαίνουμε ζητάτε, κυρία Κυρίτση, μία συνεδρίαση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και 1,5 μήνα έχουμε ζητήσει από τότε δηλαδή που ξέσπασε αυτό το θέμα και που πήρε και αυτή την έκταση. Και με αυτές τις κινητοποιήσεις ίσομου του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της Λέσβου, κρίναμε αναγκαίο, και να σας πω την αλήθεια, έτσι για να είμαι και δίκαιη, όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που σημαίνει το 1/3 του Περιφερειακού, που ο κανονισμός, βάση κανονισμού, έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τον Αυθόδη, mm-hmm. για να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες του κράτους, ποιες είναι οι ευθύνες της περιφέρειας, τι είναι αυτό που μας αναλογεί και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, σαν αιρετή στους οποίους με την εμπιστοσύνη του μας, μας ανέδειξαν οι πολίτες του Βορείου Αιγαίου. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν έγινε, παρότι το 1/3 του Περιφερειακού Συμβουλίου το ζήτησε. Επανερχόμαστε λοιπόν με ένα δεύτερο αίτημα και μετά τις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και συναντήσεις και συσκέψεις εγκρυπτό, τι εννοώ, χωρίς τους βασικούς ενδιαφερόμενους και πληττόμενους mm-hmm. του πρωτογενούς τομέα με τους κυβερνητικούς παράγοντες και τα στελέχη των αρμόδιων υπουργείων, που κατά καιρούς επισκέπτονται, δίνουν υποσχέσεις, δίνουν ψίχουλα μπροστά σε αυτά τα οποία έχουν πάθει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Ξέρετε, υπάρχουν ολόκληρα χωριά τα οποία ζούσαν από την κτηνοτροφία και έχουν την κυριολεξία ξεκληριστεί. Mm-hmm. Οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν να ζήσουν, διότι ως πρόβατα επισφαγή πήγαν όλος ο αριθμός των αμνοερυθείων τους. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, σε μια περιοχή στο Σκαλοχώρι, όπως και στο Μανταμάδο, όπως και σε άλλα σημεία της Λέσβου, στις κόκκινες περιοχές της κυρίως, εκεί δηλαδή που έχει χτυπήσει ο Αυθόδης πυρετός, μπορεί να εντοπίστηκε ένα κρούσμα, η απόφαση όμως ήταν κάθετη mm-hmm. για όλο το κοπάδι. Σφαγιάστηκαν, θανατώθηκαν, μάλλον είναι ο πιο σωστός όρος, θανατώθηκαν 1.800 αμνοερήφια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πλήγμα ήταν αυτό για το συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, για την οικογένειά του,
0: σίγουρα,
1: και όχι μόνο για αυτόν, για πολλούς άλλους ακόμη.
0: Και σίγουρα μιλάμε για μια εύλογη ανησυχία όλων, ότι η κατάσταση πλέον μπορεί να επηρεάσει και σίγουρα την τοπική οικονομία, αλλά και τον τουρισμό γενικότερα. Σαφώς, έτσι.
1: Μην ξεχνάμε ότι εδώ και 1,5 μήνα δεν μπορούσαν να εξαχθούν τα τυροκομικά προϊόντα προς τα έξω. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι έμεναν εδώ, έμεναν στα ράφια, το γάλα δεν απορροφιόταν. Υπήρξαν παράλληλες επιπτώσεις, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στο περιβάλλον. Με τις παράνομες θανατώσεις και τα φέσεις των ζώων. Είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο σιγά σιγά αναδεικνύεται και βέβαια καταλαβαίνετε εν μέσω καλοκαιριού και τουριστικής περίοδου τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο νησί mm-hmm. αλλά και στο περιβάλλον. Το γάλα επίσης, το οποίο χυνόταν ανεξέλεγκτα ή δεν αποθηκευόταν σε υγειονομικούς χώρους, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είχαν κλείσει οι τυροκόμοι τις αποθήκες ή είχαν πληρωθεί αποθήκες και δεν μπορούσαν να χωρέσουν, δεν μπορούσαν να χωρέσει άλλο γάλα. Ενώ παράλληλα επισημένονταν ότι με τις παστεριώσεις και με τη θερμική επεξεργασία την
0: θα
1: οποία υπόκειται
0: να...
1: το γάλα, βέβαια, θα μπορούσε να εξαχθεί.
0: Να εξαχθεί,
1: έτσι. Έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Έρχονται λοιπόν με μια τελευταία ανακοίνωση η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, η οποία βέβαια μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας, τη μόνη γλώσσα που γνωρίζουν αυτοί που πραγματικά την κυριολεξία πλήττονται, αυτοί που ξεκληρίστηκαν και που καθημερινά λιώνουν στις τάνες και στα χωράφια, mm-hmm. καταλαβαίνετε και τη δικιά μας αγανάκτηση αλλά και τη δικιά τους οργή, να λένε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο, ότι το πρόβλημα δεν είναι πλέον κτηνιατρικό και επιστημονικό, το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό και οικονομικό, είναι κάτι το οποίο θίξαμε κι εμείς στην πρόσφατη συνεδρίαση που έγινε εδώ, τακτική συνεδρίαση και όχι έκτακτη, το επισημαίνω, mm-hmm. έτσι, γιατί το επιστημονικό ζήτημα είναι λυμένο, δεν υπάρχει καμιά διαφωνία και αυτό θα πρέπει να το αποδεχθούν στους ειδικούς. Υπάρχει μόνο πολιτική σκοπιμότητα.
0: Κυρία Κυρίτση, βεβαίως, συγγνώμη που σας διακόπτω, μιας και ναι. αναφερθήκατε λίγο στο παράδειγμα της Κύπρου. Λαμβάνουμε
1: ναι.
0: πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές, αλλά το ακούσαμε και από τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, τον κύριο Θωμά Μόσχο, νομίζω, της Καστοριάς, ότι για ποιο ναι. λόγο δεν παίρνουμε και εμείς παράδειγμα από την Κύπρο που γίνονται εμβολιασμοί.
1: Στην Κύπρο εφαρμόζεται κανονικά το πρόγραμμα εμβολιασμού, ενώ
0: αυτό
1: η εισαγωγή του χαλουμιού συνεχίζει κανονικά, έτσι, επειδή εκεί δεν μπορούσαν να απομονώσουν mm-hmm. την νόσο, όπως καταλαβαίνετη η Κύπρος είναι ένα νησί πολύ μεγαλύτερο από τη Μυτιλίνη.
0: Βέβαια, ναι, εννοείται, ναι.
1: Η Μυτιλίνη ήταν πραγματικά η σύγχρονη ηφηγένεια στην κυριολεξία για τον αυθόδη πυρετό. Θυσιάστηκε λοιπόν η Μυτιλίνη προκειμένου να μην μεταδοθεί ο αυθόδης πυρετός.
0: Και αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι
1: κάτι,
0: δεν υπάρχουν
1: εδώ
0: και...
1: Πέρα,
0: και,
1: εδώ ναι, ναι. υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Mm-hmm. Τι γίνεται στα άλλα νησιά? Οι ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις, δηλαδή

0: ελονοσία ακόμη των προβάτων, ότι ξέρετε τι γίνεται όταν λένε οι ίδιοι επιστήμονες ότι θα έπρεπε εδώ πέρα να ήταν περισσότεροι από 50 κτηνίατροι στη Λέσβο, προκειμένου να πάρουν, να κάνουν τους ελέγχους που έπρεπε, να πάρουν να κάνουν τις δειγματοληψίες, να δουν τι γίνεται με τα κοπάδια, και υπάρχουν μετακινούμενοι κτηνίατροι και όχι μόνιμο προσωπικό να πλαισιώσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Τα μέτρα λοιπόν βιοασφάλειας κατ' εμάς είναι ένα ανέκδοτο. Μεταφέρουν θανατωμένα ζώα σε αποστάσεις χιλιομέτρων, δεκάδων χιλιάδων χιλιομέτρων για να τα θάψουν, διασπείροντας ουσιαστικά τον ιό σε όλο το νησί, αντί να φέρουν, όπως προτείνει η Ομοσπονδία, φορητούς από τεφροτήρες για την ασφαλή διαχείριση της περιπτώσης που τα φύγουν.
1: Υπάρχουν λύσεις δηλαδή. Το θέμα είναι γιατί δεν λαμβάνονται αυτές οι λύσεις.
0: Και έχουν προτείνει. Mm-hmm. Οι ίδιοι οι πληττόμενοι έχουν κάνει αυτές τις προτάσεις. Όπως είπατε, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του νησιού είναι
1: υποστελεχωμένες.
0: Υποστελεχωμένες και παρατημένες. Και αντί για μόνιμο προσωπικό, που βέβαια το μόνιμο προσωπικό, όπως και εσείς γνωρίζετε και εμείς γνωρίζουμε, είναι αυτό που γνωρίζει το πεδίο, βλέπουμε κτηνιάτρους να έρχονται από όλη τη χώρα μια εβδομάδα, στρατιωτικούς να φεύγουν, σε μια πρακτική δηλαδή, όπως τα λέγαμε λαϊκά, μπαλώματος, που αυτή η τακτική μόνο κινδύνους εγκυμονεί. Αποζημιώσεις, ψίχουλα. Όταν μια αγελάδα έχουν αυτή τη στιγμή θανατωθεί περίπου 3.000 ζώα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αγελάδες, όταν μια αγελάδα κοστίζει 2.500 ευρώ και αυτή τη στιγμή οι αποζημιώσεις για τη θανάτωση των ζωντανών τους ήταν γύρω στα 300 με 400 ευρώ. Τι θα μπορέσει να πρωτοκαλύψει αυτός ο κτηνοτρόπος και πώς θα μπορέσει να προχωρήσει σε ανασύσταση του κουπαδιού. Και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο περιβαλλοντικό ζήτημα, έτσι, και όχι μόνο.
1: Δεν το συζητάμε αυτό βεβαίως με τις σταφές.
0: Ναι, της καταστροφής και του ξεκληρίσματος του προβάτου της Λέσβου, έτσι. Mm-hmm. Του προβάτου της Λέσβου. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία θα πρέπει πραγματικά, και βέβαια είναι και προκλητική η στάση, είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε. Η στάση του Υπουργείου στο ζήτημα των αποζημιώσεων. Λίγο ούτε πολύ λένε κάθε φορά στις συσκέψεις που κάνουν είτε εδώ είτε κάτω στην Αθήνα, πως το μόνο που έχουν οι κτηνοτρόφοι να περιμένουν είναι ατέλειωτες καθυστερήσεις. Και τα παραδείγματα είναι απτά. Είδατε στη Θεσσαλία τι έγινε, είδατε στη Βόρεια Ελλάδα τι έγινε, οι κτηνοτρόφοι περιμένουν ακόμα μήνες. Γιατί το κράτος, λόγω της γραφειοκρατίας, αυτού του γρανασιού που για την γραφειοκρατία, δεν μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα. Έτσι.
1: Και περιμένουν τις αποζημιώσεις, όπως λέτε, πάρα πολύ σωστά.
0: Αποζημιώσεις. Και αρνούνται να καταλάβουν ότι ο κτηνοτρόφος που έχασε το κοπάδι του δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει πότε θα δεήσει αυτή η γραφειοκρατία να λειτουργήσει. Την ώρα που οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι οικογένειες μένουν χωρίς εισόδημα και χωρίς ένα πιάτο φαΐ πάνω στο τραπέζι.
1: Και εκεί που τα συζητάμε όλα αυτά, μιλάμε και για κίνητρα, τα οποία κίνητρα τα συζητάμε, αλλά δεν δίνονται. Εδώ είναι το θέμα. Ότι αυτό συζητάμε, ότι πρέπει να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας, να δοθούν κίνητρα. Απ' την άλλη, όμως, αυτό δεν το βλέπουμε στην πράξη και είναι κάτι το οποίο το λένε και οι κτηνοτρόφοι σε εμάς εδώ. Ο αγροτικός κόσμος, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα ο πρωτογενής τομέας.
0: Ακριβώς. Και βέβαια έγινε και το εξής απερίγραπτο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να μπορέσουμε. Ο προϊστάμενος, ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας εδώ της περιφέρειας Λέσβου, κατήγγειλε την απόπειρα ποινικοποίησης της δημοσιογραφικής εργασίας και εκφοβισμό συναδέλφων, και το λέω και με την ιδιότητα, όπως καταλαβαίνετε, του δημοσιογράφου.
1: Βεβαίως, δημοσιογράφος, όπως είστε, θα σας ρωτούσα και για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Συνάδελφοι αυτή τη στιγμή εγκαλούνται, επειδή μετέδωσαν σε ζωντανή μετάδοση δηλώσεις κτηνοτρόφων που εξέφραζαν παράπονα, καταγγελίες για τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων την περίοδο της επιζωοτίας του αυτόδους.
1: Αποσύρθηκε η συγκεκριμένη μήνυση.
0: Όχι, δεν έχει αποσύρθει τίποτα ακόμη. Και δεν είναι μόνο εναντίον των δημοσιογράφων. Η ποινικοποίηση δηλαδή του λειτουργήματός τους και της διαφάνειας στο λειτουργήμά τους, όπως πρέπει δηλαδή να κάνουν, εκκρεμούν και οι μηνύσεις εναντίον αυτών που έχουν πληγεί, δηλαδή, και γελάω πραγματικά, γιατί είναι για γέλια και για κλάματα όλη αυτή η ιστορία.
1: Κυρία Κυρίτση, να σας ευχαριστήσω σήμερα για την συνομιλία μας εδώ.
0: Που που με φιλοξενήσατε.
1: Θα τα λέμε, θα τα λέμε συχνά.
0: Και ελπίζω να τα πούμε, γιατί τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Τα έχουμε όλα μπροστά μας.
1: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους εσάς και στους ακροατές.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Αγλαία Κυρίτση, επικεφαλής, περιφερειακή σύμβουλο, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ακούσατε τι γίνεται γενικότερα στον πρωτογενή τομέα και όπως είπαμε, ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού. Δεν μας αρέσει να το λέμε αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτό το σοβαρό πρόβλημα έτσι, στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και γενικότερα την ανησυχία που υπάρχει γύρω από το θέμα του αυθόδους πυρετού, η κυρία Κυρίτση ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο έτσι, θέμα, για το συγκεκριμένο πρόβλημα, διότι υπάρχει αγωνία παραγωγών και τοπικών κοινωνιών, έτσι. Και σε εμάς εδώ βέβαια με όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Λάφη σε τοπικό επίπεδο να δούμε τι εξελίξεις έχουμε με το θέμα των αγριογούρουνων και γενικότερα τι προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο ο πρωτογενής τομέας και στην Σάμο. Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ.
2: Θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. 22 από τα 30, 80, 8, 80, 89, 78. Απλά υπενθυμίζουμε έτσι λίγο τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, καθώς λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και όποτε μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, πραγματικά λαμβάνουμε πολλές ερωτήσεις, πολλές απορίες, πολλά μηνύματα. Στο 2000fm.samos@gmail.com και εδώ μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Συνεχίζουμε λοιπόν, μένοντας στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, κυρίως εδώ στα νησιά μας, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Γιατί όταν μιλάμε για την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, δεν μιλάμε μόνο για αριθμούς και οικονομικά μεγέθη, μιλάμε το κυριότερο για ανθρώπους, έτσι. Για ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν ζωντανή την Ήπεθρο, να διατηρήσουν την παραγωγή, να προστατεύσουν το εισόδημά τους και κυρίως έτσι να προστατεύσουν και την, να διατηρήσουν και την ίδια την τοπική κοινωνία, τον τόπο τον οποίο ζούμε όλοι μας. Τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι συσσωρευμένα το αυξημένο κόστος παραγωγής, η έλλειψη υποδομών, δυσκολίες μεταφορές. Τα συζητήσαμε προηγουμένως και με την κυρία Γλαία Κυρίτση, για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Θέλω να πάμε λίγο όμως σε πιο τοπικό έτσι επίπεδο και ένα από τα ζητήματα που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο νησί μας και το συζητάμε συνέχεια είναι η ανεξέλεγκτη παρουσία αγριοχειρών με τις καταγγελίες να πληθαίνουν για καταστροφές σε καλλιεργίες, ζημιές σε περιουσίες, σοβαρούς κινδύνους για την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών, οδηγών, έτσι, το κυριότερο αυτό. Και ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα σε μια μαζική συλλογή υπογραφών, καλώντας αγρότες, επαγγελματίες και κατοίκους να ενώσουν την φωνή τους, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις και άμεσες λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιώργο Λάφη. Κύριε Λάφη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Συζητάμε συνέχεια, κύριε Λάφη, για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, αλλά τα συζητάμε. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε, λύσεις δεν υπάρχουν, δεν δίνονται τουλάχιστον άμεσα. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς, αν οι λύσεις υπάρχουν, ναι, δεν δίνονται μάλλον. Αυτό θέλω να πω. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα, με τα προβλήματα με τους αγριόχειρους, με το ερωτηματολόγιο, αν έχετε κι εσείς κάποια απάντηση και με αυτό το έγγραφο το οποίο συλλέγεται και στις υπογραφές.
1: Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Εμείς ξεκινήσαμε πριν περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, μία εβδομάδα περίπου. Έχουμε μαζέψει αρκετές υπογραφές. Ο στόχος ο δικός μας είναι να πιέσουμε όσο περισσότερο γίνεται τους αρμοδίους για να πάρουν μέτρα, γιατί ουσιαστικά μέτρα δεν έχουν πάρει. Και εμείς είμαστε δηλαδή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα φέτος. Αν λέγαμε πέρσι ότι είχαμε πρόβλημα, φέτος θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα.
0: Κάθε φέτος και χειρότερα. Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι, αυτή η εξέλιξη είναι τραγική. Μιλάμε για πάρα πολλά ζώα πλέον πάνω από το νησί και βλέπουμε ότι εδώ πέρα και οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα. Και εμείς είμαστε πάλι ο τελευταίος τροχός αμάξης. Και δεν ξέρουμε βασικά αν θα μπορέσουμε να συλλέξουμε την παραγωγή μας. Εμείς τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καλλιεργούμε, είμαστε συνέχεια με τα μπέλια μας, με τα χωράφια μας, με το προστασίες, χορτοκοπές και όλα, τέλος πάντων είναι σε εξέλιξη, είναι στο πικ η δουλειά, δηλαδή και με τεράστιο κόστος και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την παραγωγή μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον καιρό, τις καιρικές συνθήκες, κλιματική αλλαγή, η κρίση που λέμε, έχουμε και αυτό τον αστάθμητο παράγοντα. Που 5 χρόνια τώρα συζητάμε και βγαίνουν και αυτά τα ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια, όπως με ρωτήσατε, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τουλάχιστον.
0: Θυμάμαι από 21 Απριλίου λέγανε ότι θα βγει κάποια έτσι απάντηση. Θα έχουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες, πώς να το πω. Παρ' όλα αυτά, έχει περάσει ένας μήνας από τότε που λέγανε ότι θα έχουμε κάποια απάντηση από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει,
1: το ερωτηματολόγιο αυτό, άμα πάει με βάση το ερωτηματολόγιο αυτό, όλη αυτή η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να ανακοινωθεί θα είναι ημίμετρα. Γιατί άμα σε λέει τώρα το ερωτηματολόγιο να αλλάξει καλλιέργεια, ας πούμε, μήπως είναι τρόπος αυτός αντιμετώπισης, ή μήπως είναι τρόπος αντιμετώπισης να φέρουμε λύκους, ή ξέρω εγώ, κράφει η αφρικανική πανόλη για να πιάσει τον αγριόχειρο και να αρρωστήσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμιά λογική και δεν βοηθάνε σε καμία περίπτωση τους αγρότες να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη γη τους.
0: Απλώς, κύριε Λάφη, εμείς εντοπίζουμε ότι έχετε και άλλα προβλήματα στην καθημερινότητά σας. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, προβλήματα τώρα, ας πούμε, και με τις καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε ότι.
1: Γενικώς, να σας πω.
0: Και μπαίνει και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα με τα αγριογούρουνα. Θέλω να πω ότι δεν φτάνει όλα τα προβλήματα που έχετε στην καθημερινότητά σας. Είναι αυτό που είπατε και εσείς, το κερασάκι στην τούρτα με τα αγριογούρουνα. Θέλω να ρωτήσω λίγο, πέρα από τα αγριογούρουνα, θα επανέλθουμε και πάλι. Αυτή την εποχή, μας είχατε πει το προηγούμενο διάστημα ότι δεν έχουν δοθεί ακόμη αποζημιώσεις στα στρεματιάτικα, όπως λέμε. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι καινούριο, κάτι νεότερο ως προς αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή, να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει, πανελλαδικά και στη Σάμμο, βέβαια, γιατί χρωστάνε στους αγρότες 1 δις ευρώ. Πανελλαδικά. Και αυτό έχει αντίκτυπο βέβαια και στους αμνιώτες παραγωγούς. Κανονικά εμείς τώρα θα έπρεπε να είχαμε πληρωθεί οικολογικά σχήματα, ενίσχυση, στρεμματική ενίσχυση για τις ελιές, βιολογική καλλιέργεια, σχέδια βελτιώσης όσους είχαν μπει. Και βασικά δεν έχει πληρωθεί πραγματικά τίποτα. Ούτε καν αποζημιώσεις από χαλαζοπτώσεις. Σε κάποιους έχει πληρωθεί, σε κάποιους δεν έχει πληρωθεί. Μιλάμε για ένα αλαλούμ. Τώρα το Υπουργείο λέει ότι πάει να περάσει ο ΠΚΕΒΕ στην ΑΔΕ και υπάρχουν όλη αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πληρώσουμε, από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό το σκάνδαλο του ΠΚΕΒΕ. Δηλαδή τι εννοώ θα πληρώσουμε, εννοώ θα μας κόψουν τις επιδοτήσεις μας, θα περάσουμε και θα ξαναπεράσουμε και να περάσουμε. Εμείς δεν λέμε να μην περάσουμε ελέγχους. Το θέμα είναι ότι δεν περνάγανε αυτοί που καταχραστήκανε το χρήμα των αγροτών και του ελληνικού, λαού, εν πάση περιπτώσει. Και βασικά είμαστε στο μηδέν. Βασικός στόχος για να ξέρουμε ποιος είναι. Και εμείς το έχουμε ξεκάθαρο και γι' αυτό παλεύουμε. Ο βασικός του στόχος είναι να μειωθεί ο αγροτικός πληθυσμός. Λοιπόν, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με βάση αυτό. Πανευρωπαϊκά ο αγροτικός πληθυσμός είναι στο 4%. Το 4% πανευρωπαϊκά. Στην Ελλάδα ακόμα, λόγω και των κινητοποιήσεων και των μπλόκων που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε καταφέρει να είμαστε στο 9. Στο 9. Το 9 θέλουν να το πάνε στο 7 και μετά να το πάνε στο 4. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Παλιά, Σάμος 25% πληθυσμό, αγροτικό πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό δεν παίρνουν μέτρα, γι' αυτό δεν κάνουν, γι' αυτό δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα. Δηλαδή, για όλα. Για τις επιδοτήσεις, για τις υποδομές, όπως είπατε. Τι υποδομές. Λέμε εδώ κλιματική αλλαγή και κρίση, το χειμώνα θα πνιγόμαστε και το καλοκαίρι θα κεγόμαστε. Τι γίνεται για όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε αγροτική οδοποιία για να περάσουμε τα πυροσβεστικά, ας πούμε, σε χτύπα ξύλο σε μια ώρα ανάγκης. Ή θα έχουμε, έχει τύχει να σας πω προσωπικά, σε μια φωτιά πριν κάποια χρόνια, επειδή η αγροτική οδοποιία ήταν σε κακό χάλι, ένα πυροσβεστικό να κοντεύει να πέσει στον κρεμό και να έχουμε και ατυχήματα. Τι υποδομές είναι αυτές. Έχουμε υποδομές για να ποτίσουμε. Έχουμε υποδομές για να πιούμε νερό. Τώρα λέμε έβρεξε και σωθήκαμε. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αλλά αυτοί έχουν ένα στόχο. Και να μας διώξουν από τη γη μας, αλλά και να γίνουν όλα ιδιωτικά και μεγάλες επιχειρήσεις να πάρουν τα χωράφια μας. Δεν εξηγείται αλλιώς δηλαδή. Γιατί όπως σας είπα, υπάρχουν λύσεις. Με το απλό εδώ που το αγρίο τον αγριόχειρο που το έχουμε και είναι τώρα σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία.
0: Το θέμα είναι ότι προτείνετε και εσείς λύσεις, κύριε Λάφη, γιατί εσείς ζείτε τα προβλήματα, εσείς είστε κάθε μέρα στα χωράφια σας, εσείς ξέρετε τι πραγματικά αντιμετωπίζετε και θέλουν
1: το κόστος.
0: Και βρίσκετε
1: λύσεις. Αλλά... λένε οι αγρότες.
0: Ναι.
1: Καταργήστε τον νοικό φόρο κανάλι, θα το κάψουμε για όλους, για τους αγρότες.
0: Mm-hmm.
1: Τίποτα. Με τα μπλόκα, με τις κινητοποιήσεις είχαν πει θα δώσουν 100 εκατομμύρια. Δεν έχουν δώσει φράγκο, τίποτα. Και τώρα βέβαια υπάρχει ένας αναβρασμός πανελλαδικά και εδώ. Και εντάξει, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε πάρει κινητοποιήσεις για αυτό το λόγο. Γιατί άμα δεν γινόντουσαν κινητοποιήσεις, το χειμώνα δηλαδή, δεν θα είχαμε πάρει ούτε τις επιδοτήσεις μας. Δηλαδή, άμα δεν κινητοποιηθείς, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή το χαβάτσι είναι στο δικό μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, να σας πω για τον αγριόχειρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λύση.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει λύση. Γιατί δεν την υιοθετούν τη λύση. Υπάρχει τρόπος παγίδευσης, μαζικής παγίδευσης που δεν βασανίζει και τα ζώα, εν πάση περιπτώσει. Μετά να πάρθουν δείγματα και ό,τι προκύψει από αυτό να πάνε στα ιδρύματα. Εννοώ το κρέας, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι, αυτό το είδος πλέον είναι υβρίδιο.
0: Υβρίδιο,
1: το
0: ναι,
1: αποδειχθεί
0: ναι.
1: Όλοι.
0: Το λέμε, ναι.
1: Και τώρα εδώ πέρα δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε κυνηγητικές ομάδες έχουν μπει στη λειτουργία, ούτε τίποτα.
0: Κύριε Λάφη, μιλούσαμε πριν από λίγο με την κυρία Γλαία Κυρίτση, με την Περιφερειακή Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Μιλήσαμε έτσι λίγο για το θέμα του αυθόδους πυρετού στη Μυτιλίνη και μας είπε ότι και εκεί σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέτρα είναι λυπή ως προς το θέμα του αυθόδους πυρετού για τη μετάδοσή του. Εμείς εδώ στο δικό μας νησί, και λαμβάνω εδώ πέρα και κάποια μηνύματα φίλων ακροατών, υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση προς εσάς για να προφυλαχθείτε από τον αυθόδη πυρετό? Γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι και τα αγριογούρουνα με την τόσο μεγάλη εξάπλωσή τους, πού ξέρουμε εμείς αν κάποιο αγριογούρουνα να έχει προσβληθεί από αυτό διπύρετο, έτσι? Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Πιστεύω συμφωνείτε σε αυτό. Δεν κάνω κάπου λάθος, έτσι?
1: Μα δεν υπάρχουν μέτρα στη ΣΑΜΟ για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, όσον αφορά και τα αγριογούρουνα, μας λένε εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές.
1: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν έχει προσβληθεί κάποιο αγριογούρουνο.
1: Και να ξέρουμε. Έχουν
0: μπορεί να μεταδώσει τον πυρετό με τόσο μεγάλο αριθμό αγριόχειρων που έχουμε στο νησί.
1: Φυσικά και δεν ξέρουμε.
0: Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση από ειδικούς?
1: Όχι.
0: Πώς μπορείτε να προστατευτείτε, να προφυλαχθείτε?
1: Εμείς ξέρουμε ότι για να προστατευτεί,
0: ναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, η ουσία ποια είναι τώρα. Η ουσία είναι ότι στη Λέσβο, ας πούμε, για να ξεκινήσουμε από εκεί,
0: ναι.
1: Ξεκίνησε όλη η ιστορία γιατί δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας.
0: Από την Τουρκία, έτσι.
1: Εκεί πέρα φωνάζανε οι συνάδελφοι από την Ομοσπονδία,
0: ναι.
1: ότι η Τουρκία από εκεί βράζει.
0: Ναι.
1: Εμείς απέναντι την Τουρκία έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, βράζει και θα έπρεπε να υπάρχουν μέτρα προστασίας, δηλαδή τι θα έπρεπε, υπάρχουν τάφροι με φάρμακο. Τάπητες, ψυχαστήρια.
0: Δηλαδή, το πρωτόκολλο, ναι, ναι.
1: Το πρωτόκολλο αυτό δεν υπήρχε. Όπως δεν υπάρχει και τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και στη ΣΑΜΟ δεν υπάρχει, εδώ σίγουρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τον αγριόχειρο, φυσικά και δεν έχουμε, εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Μας το είχατε πει και εσείς αυτό το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό σας το αναφέρω πάλι.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι, ναι, καλά,
0: φοβάστε
1: ναι,
0: όσον ναι, αφορά τον αγριόχειρο για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, γιατί αυτό το είδος είναι ανεξέλεκτο πια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε εμείς, προσωπικά δεν έχουμε πάρει κάποια ενημέρωση από την ιατρική υπηρεσία αν έχει πάρθει κάποιο δείγμα από αυτά που ενδεχομένως σκοτώσαν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα το κυνήγι έχει σταματήσει πάρα πολύ καιρό. Άρα μάλλον δεν σκοτώνουν τα αγριογούρουνα. Σίγουρα δεν σκοτώνουν τα αγριογούρουνα. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα μήνα τουλάχιστον που έχει σταματήσει το κυνηγή, μπορεί και παραπάνω, ένα μήνα, μπορεί και παραπάνω, που ουσιαστικά μάλλον δεν έχουν υπάρξει δείγματα. Αλλά αυτό εμείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Το πιο πιθανό, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει κάποιο κρούσμα σε κάποιο ζώο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και απίθανο. Εκτός αν μακάρι να υπάρχει έλεγχος, να έχει βγει κάτι, ας πούμε, να έχει πάρθει κάποιο δείγμα, να μας ενημερώσουμε. Πάντως, εγώ από αυτά που βλέπω σε σχέση με τα λιμάνια, με όλη αυτή την, όπως πρέπει να γίνεται ουσιαστικά η πρόληψη, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται. Στη ΣΑΜΟ δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω δει κάποιο λιμάνι, ούτε το Καρλόβαρος, ούτε το Βαθύ, ούτε το Πυθαγόριο να έχει τέτοια πράγματα. Γιατί μπορεί να μεταδοθεί από παντού. Έτσι κι αλλιώς, στη Λέσβο το προηγούμενο διάστημα δεν διακινούσαν το γάλα δήθεν για να μην μεταδοθεί ο αυθόδης πυρετός και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μιλήσαμε και πριν από λίγο με την κυρία Κυρίτση. Και όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, ότι υπάρχουν, όπως το είπατε και εσείς, υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν και με εμβολιασμούς και με διάφορους έτσι τρόπους.
1: Εμβολιασμό δεν συζητάνε. Τίποτα δεν συζητάνε. Δώσανε στη Λέσβο, να σας πω, κάτι, δηλαδή μια ψευτοαποζημίωση που ήταν κατώτερη των περιστάσεων.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα έχουν σφαγιάσει γύρω στα 15.000 ζώα, αν δεν κάνω λάθος. Και από εκεί και πέρα, το βλέπετε και εσείς τι γίνεται, σφαγιάζονται ζώα κάθε μέρα, όλα μέσα σε ένα λάκκο, βλέπουμε φωτογραφίες να αχνίζουν τα αίματα και αυτά τα τρομερά πράγματα που υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, ακόμα μεγαλύτερος. Και εντάξει, αυτό είναι συντελή σε όλη αυτή την ιστορία, να μας πετάξουν έξω από τη γη μας. Αυτή είναι η ουσία και από τα μαντριά μας και από τα χωράφια.
0: Δυστυχώς είναι πολύ λυπηρό αυτό, έτσι όπως το ακούμε και από το δικό σας στόμα, διότι εσείς ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα και είναι πολύ λυπηρό έτσι, από τη μία να λέμε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα, να έρθουν νέοι στον πρωτογενή τομέα, και από την άλλη βλέπουμε ότι εσείς σιγά σιγά θα φύγετε, σας διώχνουν με λίγα λόγια. Αυτό μας λέτε.
1: Εμείς που είμαστε κάθε μέρα μέσα στα μπέλια και στα χωράφια, βλέπουμε κάθε χρόνο να μειώνεται η παραγωγή λίγο. Αμπέλια δηλαδή που πριν 2-3 χρόνια ήταν παραγωγικά, τώρα έχουν εγκαταληφθεί και δεν είναι παραγωγικά βέβαια. Και αυτό συνεχίζεται και θα συνεχίζεται γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να επιβιώσει. Και όσοι προσπαθούν να μείνουν, δυσκολεύονται πάρα πολύ και αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη και μπορεί και τρίτη δουλειά.
0: Και τρίτη δουλειά. Κύριε Λάφη, έχουμε μια ανακοίνωση από τον ΕΟΣ σχετικά με τον Περονόσπορο ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα έτσι επεμβάσεις φυτοπροστασίας με κάποια θεραπευτικά σκευάσματα. Αντιμετωπίζεται, θέλω να πω, και άλλα προβλήματα εκτός από τα προβλήματα με τους αγριόχειρους και με όλα αυτά. Τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίοδο, σε τι φάση βρισκόμαστε όσον αφορά την αμπελοκαλλιέργεια?
1: Η αμπελοκαλλιέργεια τώρα είναι πάνω στα φόρτη της. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται επεμβάσεις, όπως είναι αυτή η διαπίστωση της ΕΟΣ, με ψεκασμούς, με περνόσπορο, ίδιο, άλλες μυκητολογικές ασθένειες. Τώρα είμαστε στο φουλ. Στο φουλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η άνοιξη έτσι καλύτερος, σε όλες τις καλλιέργειες και στις ελιές και στα μπέλια και στα κυπευτικά μας. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αυτό, ότι αν εμείς δηλαδή λειτουργούμε με την αβεβαιότητα, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δυστυχώς, και γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Βλέπετε, ο καιρός έχει αλλάξει και δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Ναι,
1: είναι
0: σίγουρα.
1: Πολύ πιο δύσκολο να καλλιεργήσει ένας άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα, όπως είπατε. Με νούμερο ένα πάνω στο νησί αυτό πλέον. Δυστυχώς. Είμαστε 5 χρόνια και συζητάμε για τα αγριογούρουνα, αλλά θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλά άλλα πράγματα για να βελτιώσουμε την κατάσταση.
0: Τόσα άλλα προβλήματα.
1: Και δυστυχώς κινδυνεύει το σαμιώτικο ξαφουγωστό κρασί, που είναι φημισμένο σε όλο τον κόσμο, κινδυνεύει. Γιατί άμα πέρσι, ας πούμε, ο συνεταιρισμός είχε 200-300 τόνους ζημιά στα φύλλα, φέτος θα έχει πολύ περισσότερους, και η ΕΟΣ και τα ιδιωτικά νοπία. Είναι τεράστιο το νούμερο, τεράστιο το νούμερο. Δηλαδή τώρα, αν γίνεται μια διαπίστωση ότι πάνω στο νησί έχουμε γύρω στα 2.000 ζώα, που είμαι σίγουρος ότι είναι παραπάνω, με αυτό που κάναμε, που τα αφήσαμε να γεννήσουν...
0: Έχουν διπλασιαστεί, έχουν τριπλασιαστεί, μιλάμε
1: γιατί
0: για μεγάλο αριθμό.
1: Αυτό το είδος γεννάει τουλάχιστον 4, 5, 6, 7 και πάνω. Και σκεφτείτε στα 2.000 να υπάρχουν 400-500 θηλυκά, τι θα γίνει φέτος.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Θα διαλύσουν όλες τις καλλιέργειες και δεν κινδυνολογούμε. Δεν κινδυνολογούμε. Τα λέμε αυτά για να πάρουν μέτρα. Να πάρουν άμεσα. Χθες έπρεπε να τα πάρουν.
0: Μα είναι, αυτά είναι γεγονός. Δηλαδή γεγονός είναι αυτό. Όπως το λέτε και εσείς, δεν κινδυνολογείτε. Αλλά έχουμε γίνει μάρτυρες και σε ατυχήματα στους δρόμους και με καταστροφές στις καλλιέργειες και όχι μόνο, και σε διάφορα έτσι, στους κήπους έτσι. Με γκρεμίσματα τείχων, το βάζουμε σε γενικότερα πλαίσια, αλλά δεν κινδυνολογείται σε καμία περίπτωση. Είναι γεγονός αυτό το οποίο συζητάμε.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι εμείς θα το παλέψουμε με νύχια και με δόντια. Δεν θα αφήσουμε να μας πετάξουν έξω από τη γη μας, ούτε με αυτό το ζήτημα τώρα με τον αγριόχειρο, ούτε με τα υπόλοιπα, γιατί είναι πάρα πολλά, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Θα το παλέψουμε μέχρι τελικής πτώσεως, θα έλεγα εγώ. Και σε σχέση με τον αγριόχειρο και την πρωτοβουλία αυτή που πήρε ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, θα νομίζω ότι μέσα από αυτό θα δοθεί η λύση.
0: Μακάρι. Κύριε Λάφη.
1: Η λύση, και καλούμε όλο τον κόσμο να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και να στηρίξει και να υπογράψει αυτό το χαρτί που εμείς θα καταθέσουμε στην εισαγγελία, για να πάει και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Γιατί δεν γίνεται να τα πληρώνουμε εμείς όλα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς ζητάμε αυτό, που κάθε ένας να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί εδώ πέρα παίζουμε ένα γαϊτανάκι ευθυνών και κοροϊδεύουμε τους αγρότες. Απ' τη μια λέγανε το Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο που είχαμε βρεθεί στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη και με τον Γενικό Γραμματέα μια τηλεδιάσκεψη, ότι μπορούν να τοποθετηθούν παγίδες.
0: Ναι, το
1: θυμόμαστε. Και τελικά υποτίθεται βρέθηκε και η χρηματοδότηση, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τα ζώα. Έτσι υπόθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι, τι να πω.
0: Κύριε Λάφη, να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Και ευχόμαστε να...
1: Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Γιατί καλούμε τον κόσμο
0: να συζητήσουμε
1: το του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου. Θα είναι τουλάχιστον μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Θα βγάλουμε και ανακοίνωση για το μέχρι πότε δηλαδή θα συνεχίσουμε να μαζεύουμε υπογραφές. Η συλλογή είναι πολύ... είναι σε καλό δρόμο. Έχουμε μαζεύει πάρα πολλές υπογραφές. Ο κόσμος εκφράζει εκτός από την ανησυχία του, τη δυσαρέσκειά του για αυτή την αντιμετώπιση που έχουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Λάφη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Λάφη, από τον πρωτογενή τομέα εδώ του νησιού μας. Μεγάλα τα προβλήματα, μεγάλα τα ζητήματα έτσι, που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και γενικότερα, έτσι γενικότερα το λέμε, αλλά και ειδικότερα εδώ στα νησιά μας με τους αγριόχειρους, με όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν καθημερινά τον πρωτογενή τομέα και έχουν και τα άλλα προβλήματα οι άνθρωποι που τους απασχολούν, που δεν δίνονται αποζημιώσεις, που δεν δίνονται τα στρεματιάτικα, που έχουν προβλήματα τώρα και πρέπει να ψεκάσουν. Και είναι και το μεγάλο πρόβλημα των αγριόχειρων. Μιλάμε και γι' αυτό διπυρετό. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει, στα οποία μάλλον πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν και να μείνουν στο επάγγελμά τους. Και να μιλάμε μετέπειτα και για κίνητρα και για να έρθουν και νέοι στον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρα και να μιλάμε για νέους, να τους προσκαλούμε να έρθουν στον πρωτογενή τομέα, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα όταν δεν στηρίζεται ο πρωτογενής τομέας. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Σε επανάληψη σήμερα η εκπομπή μας στις 8 ώρα το βράδυ και η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδης στις 6 ώρα το απόγευμα και 9 ώρα το βράδυ επίσης. Πλούσιο το πρόγραμμα του 2000FM με πολλές έτσι μουσικές εκπομπές και ο Κοσμάς Κατραμάδος με την Εύη Βαλή και με τα θέματα έτσι της showbiz γενικότερα. Να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής με καλό καιρό, αν και ελπίζουμε να έχει καλό καιρό, αν και δεν νομίζουμε, διότι η μετεωρολογική υπηρεσία μας τα λέει έτσι λίγο όχι και τόσο καλά. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να κάνει καλό καιρό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, γιατί αν μη τι άλλο πια τέλος Μαΐου είναι, πρέπει να μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι και να μας βοηθήσει και σε αυτό ο καιρός. Καλό απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σα φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Παρασκευιάτικο, φτάσαμε μέχρι εδώ και 22 Μαΐου, κυρίες και κύριοι.
1: Hello.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Έχουμε τουλάχιστον αυτή την χαρά που έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Και κάτι χαρά και έχουμε και τσαχπινιά έχουμε, έτσι, και έτσι. Όλα τα καλά
0: αυτά,
1: τα έχουμε.
0: Έτσι,
1: δεν
0: έτσι
1: μας φαίνεται.
0: Έτσι τα θέλω αυτά,
1: έτσι.
0: Να υπάρχουν.
1: Έτσι τα θέλεις, έτσι θα τα έχεις, μάνα μου, θα σου πω.
0: Γιατί
1: εγώ,
0: το Σαββατοκύριακο είναι το καλύτερο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε
0: σου
1: χρόνια πολλά
0: διάθεση
1: στον Εμίλιο και στην Εμιλία, και θέλω να δώσεις μία σημασία, διότι έχουμε Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, και έχουμε και ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
0: Γιατί άμα ήταν δηλαδή με μετρητό...
1: Σήμερα την πίτσα την αγοράζεις με bitcoin. Αν δεν έχεις bitcoin, δεν αγοράζεις πίτσα.
0: Ένα bitcoin είναι... Είναι κάτι χιλιάδες ευρώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. 80, πόσο είναι, δεν ξέρω, 68, 80, χιλιάδες ευρώ.
1: Θέλω τα αρέστα. Θέλω τα αρέστα. Αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί σαν σήμερα το 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Είχε αγοράσει ένας προγραμματιστής 2 πίτσες.
0: Ωραία.
1: Και είχε πληρώσει με bitcoin.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Έχω μείνει άναυδος.
1: Αν δεν έχεις bitcoin σήμερα, πίτσα δεν τρως.
0: Λοιπόν, κοστίζει, το βρήκα, αυτό ψάχνω τώρα, 65.572.
1: Τότε είναι όμως, δεν ήταν οι ίδιες οι τιμές.
0: Ευρώ, έτσι, σε ευρώ μιλάμε.
1: Γιατί τότε...
0: Τότε ήταν πιο φτηνά.
1: Είχε πληρώσει 10.000 bitcoin και ήταν 41 δολάρια.
0: Είδες,
1: η αντιστοιχία ήταν διαφορετική.
0: Πόσοι έγιναν πάμπλουτοι μέσα σε λίγο καιρό. Αρκεί να... Έτσι, να...
1: Το θέμα είχαν, είναι να,
0: είχαν
1: να
0: επενδύσει, ρε παιδί μου, είχαν ρισκάρει.
1: Η φούσκα.
0: Ποια φούσκα, δεν υπάρχει φούσκα σε αυτό τώρα. Λοιπόν, μην ξεκινήσουμε έτσι τώρα και αρχίσουμε και σκεφτόμαστε αχ, πόσα εκατομμύρια θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει. Έτσι, πριν το Σαββατοκύριακο, δεν λέει τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Αχ, ωραία.
1: Ωραία, δεν λες τίποτες. Έχω βρει, παιδί μου, ένα θέμα εδώ πέρα που με έχει προβληματίσει πολύ.
0: Για πες. Σε βλέπω προβληματισμένη και γι' αυτό έχω... Για λέγε, τι έγινε.
1: Ειδική. Σε αυτή θέματα που μας φάγανε. Σχέσεων και γκουρού στο σεξ.
0: Κουρού, τυρόπιτα.
1: Γκου.
0: Α, γκου.
1: Άκου τώρα, τι λένε, παιδί μου. Δώσε βάση.
0: Δίνω.
1: Υποστηρίζουν ότι η καλύτερη συνταγή για να σώσετε το γάμο σας είναι να κάνετε σεξ με κάποιον που δεν γνωρίζετε.
0: Εγώ το έλεγα.
1: Εγκαταλείψτε τη μονογαμία για να στεριώσει ο γάμος σας.
0: Δεν θα σας σωστή συνιστούσα.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Εγώ τα λέω, αλλά ποιος το ακούει τώρα.
1: Μπουρλότο, θα πεταχτεί σε κάποια φάση.
0: Διαφωνεί και η Εύη, καταλαβαίνεις.
1: Η πανέμορφη, λέει, τώρα, άκου τώρα, 42χρονη Louise Van der Velde.
0: Την ξέρω αυτή.
1: Την ξέρεις εσύ.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί ούτε εκείνη να κάνει κάτι με μένα, γιατί είμαστε γνωστοί, ούτε εγώ με εκείνη. Καταλάβεις, πρέπει να είμαστε άγνωστοι τελείως.
1: Αυτή παραδίδει ερωτικά μαθήματα σε ξενοδοχεία του Λονδίνου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και υποστηρίζει ότι όσοι κοιμούνται με ξένους ανανεώνουν το γάμο τους. Στα διήμερα σεμινάρια που παραδίδει και η Ναόμι Άκερμαν, σύμβουλος σχέσεων.
0: Άλλη αυτή. Λέει τα ίδια.
1: Επισημαίνει πως όταν απατάς κάποιον, αντικαθίστανται τα συναισθήματα της ζήλιας και του φόβου με την αγάπη.
0: Ωραία, είδες. Τα αντίθετα από ό,τι υποστηρίζουν πολλοί τόσα χρόνια. Εγώ τα έλεγα, αλλά να... Είδες, αυτοί που είναι οι μπροστάριδες την πληρώνουν πρώτα από όλα στην ιστορία.
1: Τα σεμινάρια τους, τα ζευγάρια, λέει, που κάνουν σεξ με έναν άγνωστο, καταφέρνουν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και στη συνέχεια τα δίνουν όλα στο γάμο τους.
0: Ναι, παίζει και αυτό. Αυτή η εκπομπή είναι σχολή ολόκληρη. Είναι... Έτσι, πρέπει να το έχεις καταλάβει κι εσύ ότι...
1: Κάτι πάει καλά.
0: Όχι, κάτι μαθαίνουμε. Και εμείς δηλαδή εδώ πέρα που είμαστε στα μικρόφωνα. Να το πεις.

0: Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Λέτε, τόση με κρίνια, αυτά, δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από εκφωνητή, παρουσιαστή, τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημιωρό Παρασκευής, 22 Μαΐου, με ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ωραίο από την άποψη ότι οι περισσότεροι κάθονται, τέλος πάντων, παίρνουν την ανάσα τους με έναν τρόπο. Έτσι, όχι για κάτι άλλο, γιατί ο καιρός τον βλέπεις.
1: Εγώ να μην βλέπω τον καιρό.
0: Έτσι, είναι λίγο... Είναι λίγο κάπως.
1: Είναι εξαιρετικός, είναι μαγικός, ναι. Είναι μοναδικός.
0: Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σαν σήμερα. Λοιπόν, το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλα ως Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρνι Τέιτς αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση είχε σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο μοιραίο 5 μέρες αργότερα. 1967, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτό είχε δηλώσει ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 22 Μαΐου.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που είμαστε,
1: ναι.
0: Από τη μία σκέφτεσαι θα ήθελα να μου συμβεί αυτό εδώ που συνέβη εδώ πέρα στον Ιάπωνα.
1: Τι του συνέβη?
0: Του μπήκανε κατά λάθος 339.000 ευρώ. Αλλά σε γεν βέβαια,
1: αλλά
0: στο λογαριασμό. Έτσι, αλλά αυτά τα χρήματα προοριζόντουσαν για 463 άτομα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιος έτσι ανεύθυνος έβαλε το λογαριασμό ενός. Όλα τα λεφτά μαζί σου λέει τώρα να κάθουμε τώρα να παιδεύουμε με 463 άτομα.
1: Θα τα δώσω αυτό και αυτός θα τα μοιράσει.
0: Ναι, θα τα φάει. Τέλος πάντων, πρέπει να πούμε, επειδή αυτό είναι ένα φαινόμενο, μου έχει τύχει και εμένα στο παρελθόν, όχι με μεγάλο ποσό, με κάνει διχίλιαρο. Ναι, με κάνει διχίλιαρο. Λέω τι ωραίο που είναι αυτό το διχίλιαρο. Αλλά παίρνεις τηλέφωνο ή πας στην τράπεζα και το λες, γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε βρούνε. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά
1: και
0: κάτω.
1: Θα τα ζητήσουν πίσω.
0: Ναι, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά κάτω ή τα βρήκες ένα κάδο και τα παίρνεις εσύ, ας πούμε. Είναι ότι ξέρουν τη διαδρομή του χρήματος από την τράπεζα για πολλά άλλα, οπότε ξέρουν και γι' αυτό. Οπότε, αν θέλουν κάποια στιγμή να το ψάξουν, θα σε βρούνε. Αυτός ο Ιάπωνας, βέβαια, τώρα 24 ετών, έτσι, τα φάγε τα λεφτά και μάλιστα στο καζίνο. Τι να σας πω.
1: Δηλαδή, πραγματικά, έτσι, η πρώτη σου σκέψη όταν βλέπεις τόσα λεφτά στο λογαριασμό σου είναι να τα παίξεις στο καζίνο.
0: Καταρχήν, είναι άνθρωποι οι συγκεκριμένοι που είναι εθισμένοι. Δηλαδή, όταν δουν χρήμα, το μυαλό τους πάει εκεί, δεν πάει κάπου αλλού. Δηλαδή, και 20 ευρώ να έχουν πάνω τους, το μυαλό τους θα πάει πώς θα τα παίξει να τα χάσει. Έτσι. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, τέλος πάντων, τα παίξε και τα χάσε. Αυτό, και όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, γιατί έγινε και δικαστήριο, και δικηγόρος υπήρξε και όλα αυτά, τον καταδικάσανε. Του είπαν ότι θέλουμε πίσω τα λεφτά. Ο ίδιος είπε: παιδιά, εγώ δεν τα έχω τα λεφτά πλέον. Τα φάγα στο καζίνο, κάντε ό,τι νομίζετε. Και εξαφανίστηκε. Το ψάχνουν δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν το βρήκαν σήμερα, αλλά μέχρι τότε που γράφτηκε το δημοσίευμα το ψάχνανε. Εν πάση περιπτώσει, το καλό, το περίεργο σε αυτή την υπόθεση, που είναι λίγο εξοργιστικό, είναι ότι αυτά τα χρήματα τα είχε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες το λογαριασμό του και τα έπαιρνε ως 60.000 γεν την ημέρα. Δηλαδή κάθε μέρα έβγαζε και πολύ λίγα. Δεν ξέρω πόσα χρήματα μεταφράζονται αυτά κάθε μέρα, αλλά αυτά τα 339 τα πήρε δηλαδή σε 2 εβδομάδες. Έβγαζε κάθε μέρα και πολύ λίγα και τα έπαιζε.
1: Και δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Αυτό λέω, 2 εβδομάδες τουλάχιστον τα είχε τα χρήματα στο λογαριασμό του άνθρωπος. Εγώ ξέρω ότι όταν γίνεται λάθος, π.χ. γίνεται στις 10 ώρα το πρωί,
1: μέχρι
0: τις
1: 2
0: το μεσημέρι,
1: ναι,
0: έχει διορθωθεί αυτό το πράγμα. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει περίπτωση και υπάλληλος να κάτσει να ψάξει το λάθος και μέχρι τις 3-4 σε μια τράπεζα. Τι να σου πω, είναι και λίγο προκλητικό αυτό.
1: Μα ναι, σου φωνάζουνε μετά.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος δικαστικός, καλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ τα αυτονόητα δεν υπάρχουν στο δικαστικό σώμα. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ψυχική οδύνη, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει ο περισσότερος, ας πούμε, να σου πέφτουνε 400 χιλιάρικα και να τα έχεις εκεί 2 εβδομάδες. Τι περιμένουν, να πας εσύ? Δεν θα πάω. Είναι δικιά του δουλειά να το ψάξω, είναι δικιά μου δουλειά.
1: Ναι, κάποια πρόβληση θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Βέβαια, θα έπρεπε.

0: Τι έχεις να πεις? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αισιόδοξα?
1: Στο δικό μου λογαριασμό δεν ήταν, οπότε...
0: Μα και να ήταν, δεν μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις. Καταλάβες, εκτός και αν είσαι τόσο καλός παίχτης, για αυτά που λέγαμε προηγουμένως εννοούμε, που να κερδίζεις, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί να κερδίσουν λίγα, αλλά να κερδίσουν, να μην χάσουν. Οπότε αν τα βάζεις και πεις και να πεις, έβγαλε ένα κέρδος. Αλλά αυτό είναι...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κέρδος όμως βγάζεις αυτές τις εποχές τις δύσκολες. Μικρό κέρδος βέβαια, όχι μεγάλο, αλλά κέρδος βγάζεις, γιατί πας σε ένα πρατήριο βενζίνης, του λες το αλουνού, έτσι, αυτό που δεν μπορείς να του πεις με τη δικιά σου τσέπη, συνήθως γέμισε το. Και παρκάρεις και μια Mercedes, μια BMW απ' έξω, ένα τζιποειδές, γέμισε το. Δεν το έχεις πει εσύ. Έχει καιρό να το πεις.
1: Πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, και το γεμίζεις κανονικά. Σου πάει 140 ευρώ ο λογαριασμός που το γέμισες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και του δείχνεις την κάρτα.
1: Ναι.
0: Σου λέει μισό λεπτό να φέρω από μέσα το.
1: Το POS.
0: Αυτό, το μηχάνημα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έτσι και εσύ φεύγεις, εξαφανίζεσαι. Το ψάχνουν ακόμα.
1: Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι σου λένε περάστε μέσα, παρακαλώ.
0: Και αυτό, ναι, αλλά όμως και εμένα μου έχει τύχει, μου βγάζουν το μηχάνημα και σιγά μην πήγαινα μέσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα τι έγινε αυτό τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς υπάρχει η κάμερα ασφαλείας όπου φαίνεται και, και ο αριθμός κυκλοφορίας. Αν δεν είναι κλεμμένο το αμάξι, το πιάνουν. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει, ρε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ επιστρέψαμε. Είμαστε.
0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Αρχή Σαββατοκύριακο το λες, Παρασκευή σήμερα βέβαια.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, υποτίθεται ότι.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Καλά, ναι, αυτά τα είπαμε.
0: Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Και πολλά φιλιά θα στείλουμε. Έχω προβληματιστεί. Γιατί τώρα ξέρω εγώ που άνοιξε και πας και διασκεδάζεις και τα λοιπά. Ακούς το ένα μετά το άλλο όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, ο άντρας, ο 43χρονος στη Θεσσαλονίκη που πήγε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και αντί για νερό του είχαν βάλει χλωρίνη.
0: Στην γεια μας.
1: Και κατέληξε στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, ίσως να έγινε επίτηδες αυτό όμως.
1: Η κατάσχεση που έγινε σε αθηναϊκό νυχτερινό κέντρο από την ΑΔΕ, ένα τόνο ποτά μπόμπες. Ένα τόνο, παιδιά.
0: Ένα τόνο πίνουν οι άνθρωποι. Άμα ξεκινήσει ένα μπόμπες. Σαββατόβραδο.
1: Μπόμπες.
0: Ναι, ένα Σαββατόβραδο λέω, άμα ξεκινήσει να πίνει όλο αυτό το. Εκεί στην Αθήνα που έγινε αυτό, θα το πει στον τόνο σου.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχει όμως.
0: Τι υπάρχει?
1: Από μπόμπα, από το.
0: Εγώ ήξερα δεκαετίες τώρα και μπορεί να υπάρχει ακόμα εμφιαλωτήριο.
1: Τι, εμφιαλωτήριο?
0: Ξέρω, κανονικά, βέβαια.
1: Τι λες?
0: Στο κέντρο της Αθήνας, τι λες τώρα?
1: Που κάνει μπόμπες.
0: Κανονικότατα, τι. Αδειάζουν εκεί κάτι καφάσια με παλιά μπουκάλια. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο έρχεται κάποιος και τα παίρνει αυτά γεμάτα. Κανονικότατα. Ναι, βέβαια, τι. Σιγά τώρα κι εσύ. Τι ανακαλύπτει την Αμερική, δεν ξέρω.
1: Βρε παιδί μου.
0: Σιγά μην έπινες γνήσιο ποτό εσύ.
1: Πάντα λέγαμε ότι υπάρχουν τα ποτά μπόμπες.
0: Δεν υπάρχουν, είναι εδώ. Σε τέτοιες εποχές δε. Εγώ ρωτούσα τώρα ένα φίλο μου που ασχολείται με τα τουριστικά εκεί. Του λέω, τι γίνεται ρε φίλε τώρα, έχει κόσμο. Mm-hmm. Καταρχήν του λέω, έχετε αυξήσει τις τιμές. Πολύ, όχι, έχουμε αυτή τη στιγμή, μου λέει. Είναι κατά πολύ, μου λέει, η τιμή του ξενοδοχείου. Γενικά, μέσα στο ξενοδοχείο, όλα αυτά είναι αυξημένα πολύ. Όχι 5% και τέτοια. Και τίγκα στον κόσμο, μου λέει. Λέω, μια χαρά, όλα καλά, Έλληνες. Λοιπόν. Και Έλληνες και ξένοι. Έλληνες δουλεύει ο ελληνικός τουρισμός τώρα, δουλεύει με Έλληνες μόνο.
1: Αυτό,
0: δουλεύει με ξένους.
1: Γιατί ο Έλληνας.
0: Έχει και Έλληνες, έχει και ξένους. Και ο Έλληνας τα βρίσκει. Είναι ο Έλληνας τώρα, τέλος πάντων. Αυτοί που δίνουν τα λεφτά και πληρώνουν δύο δαγκάνες εκεί, 600 ευρώ, ξέρω κι εγώ, στη Μύκονο. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει καθόλου.
1: Για τις δαγκάνες και πόσο τις χρεώσανε.
0: Το κοκτέιλ αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια ήταν τουρίστρια από το εξωτερικό αυτή, δεν είναι Ελληνίδα.
1: Ναι, γιατί για τους Έλληνες θα είναι άλλη τιμή.
0: Όχι, λέω ότι.
1: Η τουρίστρια μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Ο Έλληνας μπορεί να σου πει: πήγα Μύκονο.
0: Εντάξει, και εγώ μπορώ να το πω αυτό, αλλά μπορώ να σου πω και πώς πέρασε μια εβδομάδα που πήγα. Λοιπόν, μουσική και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν. Κατά καιρούς βγαίνουν και κάποιες καινούργιες λίστες.
1: Ναι.
0: Με το εργασίες στις οποίες υπάρχουν σεξουαλικές επαφές. Εργασίες δηλαδή, όπου εμπνέονται, βρε παιδί μου, οι εργαζόμενοι και κάνουν κάτι τι στο παραπάνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχω το top 10 εδώ, αν σε ενδιαφέρει. Στην 10η θέση είναι η δικαστική υπάλληλη. 4,1%. Στην 9η, η τεχνική ηλεκτρονικών δικτύων. Εννοεί τώρα αυτούς που έρχονται στο σπίτι σου γιατί έχεις πρόβλημα με το ίντερνετ.
1: Μάλλον, ναι.
0: Όπως ήταν κάποτε που είχε βγει και το σύριαλ ο Σάκης, ο υδραυλικός.
1: Ναι, αλλά τότε ήταν υδραυλικός. Τώρα έρχεται κουστούμάτος.
0: Έχει γίνει ένα upgrade, μπορούμε ναι, να πούμε. Δεν,
1: δεν είναι με εκείνη τη φόρμα, την μπλε.
0: Όχι, όχι.
1: Play.
0: Όχι.
1: Μπορεί να σου έρθει, ας πούμε, σαν το Mr. Grey.
0: Όχι, κοίτα.
1: Ο τεχνικός. Παίζει και αυτό.
0: Δεν έχω παράπονο από τους τεχνικούς που έχουν έρθει σπίτι. Α, να σου το πω αυτό. Ήτανε ωραιότατα τα παιδιά. Αμέ.
1: Α,
0: λοιπόν.
1: Δεν τα πάμε καλά.
0: Στην 8η θέση, food service manager. Κατάλαβες τώρα εσύ. Στην 7η θέση, μηχανική αυτοκινήτων. Είναι. Δηλαδή και ο Σάκης, στο τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, μηχανικός αυτοκινήτων ήταν, οπότε καταλαβαίνεις. Μηχανική βιομηχανικών μονάδων στο 6. Στο 5, τομέας υγείας και ασφάλειας. Στο 4, γραμματής. Έχει βγει και ταινία άλλωστε. Στο 3, συγκολητές. Όχι, μπορείς αυτό να μου το εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ.
1: Συγκολητής, παιδί μου, σιδηρουργός, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, με ποιον κάνει εκεί πέρα κάτι ο συγκολητής?
1: Τόσες νοικοκυρές υπάρχουν, ναι.
0: Και πάνε για να τις συγκολήσουν,
1: ναι. Ναι, εντελώς. Ή έρχονται εκείνες, γιατί να πάνε αυτοί, να κουράζονται.
0: Δεν ξέρω. Στο νούμερο 2, μάγειρες και σεφ. Εντάξει, okay, εκεί το καταλαβαίνεις, του τύπου μείναμε μέχρι αργά να μαζέψουμε, ναι, το μαγαζί, να καθαρίσουμε την κουζίνα.
1: Ναι.
0: Και στο νούμερο 1, καλλιτέχνες.
1: Το καλύτερο.
0: Το αναμενόμενο, βέβαια, να σου το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί τώρα άμα τελειώνεις το live σου, ας πούμε.
1: Καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
0: Άμα τελειώνεις το live σου ή τελειώνεις την παράσταση
1: τις και σου έρχονται...
0: Ναι, και σου έρχονται μετά στο καμαρίνι,
1: ναι,
0: και πόσο υπέροχος ήσασταν και πόσο τέλειος ήσασταν και πόσο αυτό και πόσο εκεί. Εντάξει.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής, μετά Σαββατοκύριακο, έτσι όμορφο Σαββατοκύριακο θα έλεγα. Έτσι, οι θάλασσες προφανώς είναι 3 μήνες πίσω στη θερμοκρασία, οπότε προσοχή λίγο. Τέλος πάντων, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Έτσι μας βρίσκετε εκεί, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όσα θέλετε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς σε νέους φίλους που ήρθαν εδώ τις τελευταίες μέρες, όπως ας πούμε στη Ρένια.
1: Γεια σου Ρένια.
0: Έτσι, γεια σου Ρένια. Ή στην Παρασκευή.
1: Συνονόματι.
0: Ή στον Νίκο. Βλέπεις, να δώσουμε χαιρετισμούς. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

των 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. Για το περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης που καταγράφηκε στον κόλπο Βαθέως, μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ, Ευάγγελος Τσεσμελής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περιορισμένης έκτασης θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοδή διαπιστώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή του λιμένα Βαθέως, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της λιμενικής αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αντιρρύπανσης, το οποίο ευπονείται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ανάλογα περιστατικά με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκαν ενέργειες περιορισμού της πετρελοκυλίδας, ενώ ακολούθησαν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και απορρύπανση της θαλάσσιας περιοχής. Παράλληλα, ενημερώθηκε άμεσα ο υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας αντιρρύπανσης, στον οποίον διαβιβάστηκε σχετικό βιντεολειπτικό υλικό, ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Ο κ. Τσεσμελής εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την λιμενική αρχή ΣΑΜΟ για την άμεση συνδρομή της και τη διάθεση προσωπικού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον λιμενικό Κωνσταντίνο Σπέι για την ουσιαστική βοήθεια που προσέφερε ακόμη και εκτός υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Για τα αίτια που προκάλεσαν την ρύπανση, βρίσκονται σε εξέλιξη προβλεπόμενες έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Όπως επισημάνθηκε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θεσμών, των υπηρεσιών αλλά και των ίδιων των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η κοινωνία να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε είδους έκτακτο περιστατικό. Με επίκεντρο το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το πρωί συνάντηση στην κοινότητα Παγόνδα, την οποία προκάλεσε ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ Πάρης Παπαγεωργίου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟ. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, τον 2000 και στην Βιολέτα Τρυπόδη έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με τη δασική υπηρεσία ΣΑΜΟ, καθώς ο δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, καθώς και η ολοκλήρωση σχετικής μελέτης από την δασική υπηρεσία. Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι υπάρχει διάθεση και πρόθεση από όλες τις πλευρές ώστε να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ τόνισε πως η απαραίτητη μελέτη είναι ήδη έτοιμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες διαδικασίες υπολογίζεται περίπου στον ένα μήνα, ωστόσο απαιτείται να προχωρήσει προγραμματική σύμβαση, ώστε όλες οι ενέργειες να γίνουν με πλήρη νομιμότητα. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος έναρξης των εργασιών ή της οριστικής εφαρμογής της λύσης. Για την κάλυψη των αναγκών το αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Όπως έγινε γνωστό, προβλέπεται η παρουσία συνοδού, ο οποίος θα παραλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το Δημοτικό Σχολείο, αναλαμβάνοντας και την επιστροφή τους μετά το πέρας των μαθημάτων. Στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στη ΣΑΜΟ εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου αναφέρθηκε ο βουλευτής του νομού ΣΑΜΟ Χριστόδουλος Στεφανάδης με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Παπαευσταθίου στο νησί. Ο κ. Παπαευσταθίου επισκέφθηκε τη ΣΑΜΟ προσκεκλημένου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του συντονισμού των αρμόδιων φορέων για την καλύτερη προετοιμασία απέναντι στους κινδύνους της θερινής περίοδου. Κατά τη μαραμονή του που είχε συνάντηση στο γραφείο του βουλευτή παρουσία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό ΣΑΜΟ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία στην περιοχή με έμφαση στην ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης και τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σημασία έχει ανακοίνωση ότι από τις αρχές Ιουνίου θα σταθμεύει μόνιμα ελικόπτερο στη ΣΑΜΟ, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά πυρκαγιά στο νησί. Την ικανοποίησή του για τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εξέφρασε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος των εργαζομένων.

0: οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Για το σημαντικό έργο της κατασκευής νέων προβλητών στο λιμάνι Καρλοβάσου μίλησε σήμερα στον 2000 ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ Ευάγγελος Τσεσμελής, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση ως ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό έργο για τη Δυτική ΣΑΜΟ και συνολικά για το νησί. Όπως έγινε γνωστό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή τεχνικού δελτίου ένταξης του έργου με τίτλο «Προσθήκη προβλητών εντός λιμένα Καρλοβάσου», προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2,2 που αφορά τις λιμενικές υποδομές. Το έργο προβλέπει την κατασκευή δύο νέων προβλητών πλάτους 5 μέτρων και μήκους 90 και 95 μέτρων αντίστοιχα, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε συνεχόμενη διάταξη στο νότιο κρυπίδωμα της υφιστάμενης λιμενολεκάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Πάμε για Σαββατοκύριακο μετά. Να σας θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Να δούμε τι θα πάθουμε σε όλη την εβδομάδα.
1: Τι άλλος περιμένει. Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία θέλω να σου μεταφέρω, η οποία συνέβη και στο Las Vegas. Υπάρχει εκεί πέρα ένας ζωολογικός και πώς μπαίνει ο ένας φύλακας, ξέρεις, ο φροντιστής που υπάρχει για να αφήσει κάτι, να φροντίσει κάτι στο κλειδί, του επιτίθεται το αρσενικό λιοντάρι και εκεί που γίνεται ο πανικός εμφανίζεται το θηλυκό και διώχνει το αρσενικό και σώζει το φύλακα. Και κυνηγάει μάλιστα το θηλυκό, το αρσενικό, για να μην επιτεθεί ξανά στο φύλακα. Όλα αυτά είναι σε βίντεο που έχει ανέβει στο Reddit.
0: Τυχαίνουν και αυτά στη φύση.
1: Αληθινή ιστορία. Είναι τρελό, έτσι.
0: Εντάξει, τυχαίνουν στη φύση και αυτά. Τι να γίνει. Κάτι φοβερό, εντάξει. Τα προηγούμενα 10 βίντεο ο αρσενικός έτρωγε το φύλακα. Εντάξει, δηλαδή, είναι κάτι συνηθισμένο, ας πούμε, επίσης και αυτό.
1: Να σου πω κάτι, την επίθεση από το λιοντάρι, την περιμένεις.
0: Ναι, την περιμένεις.
1: Ό, το λιοντάρι θα επιτεθεί.
0: Ναι, ας είναι και αρσενικό, ας είναι και θηλυκό όμως, δεν το ξέρεις
1: αυτό. Αυτό σου λέω, ότι το περιμένεις ότι θα επιτεθεί το λιοντάρι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι το ένα λιοντάρι να επιτεθεί στο άλλο
0: δεν
1: για να αφήσεις τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρεις την γλώσσα των λιονταριών και λες πολλά. Εγώ έμαθα τι έγινε.
1: Σου τάπανε.
0: Μου τάπανε, δεν λες τίποτα, τι λες τώρα. Έλεγε το θηλυκό, λιοντάρι. Δεν αφήνεις τις βλακίες. Έλεγε στον αρσενικό και γύρναγε γύρω στο σπίτι. Και έχει και πλάστρια, απλά δεν φαίνεται στο βίντεο. Γύρνα πίσω γιατί έχεις να κάνεις δουλειές. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο φύλακας. Αν φαγωθεί ή όχι. Καταλαβες.
1: Πάλι ζωγάρις με ανθρώπους, ήταν η ατάκα.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ασχολείσαι με άλλα και αφήνεις το σπίτι κενό. Και φεύγεις και έχουμε δουλειές. Έτσι πήγε αυτό.
1: Πάντως, ένα βραβείο εγώ θα έπρεπε να το πάρω. Που αντέχω τόσα χρόνια εδώ.
0: Ακούνε οι άνθρωποι υπεύθυνοι που βραβεύουν άλλες και άλλες εκπομπές. Να, εδώ έχουμε.
1: Βραβείο αντοχής.
0: Αντοχής ή υπομονή, δεν ξέρω. Σε τι αντέχεις, παιδί.
1: Βάλα απ' όλα.
0: Σε τι αντέχεις. Καλά, δεν σου αρέσει που έχουμε εδώ μεταφραστές, έχουμε ολόκληρο team από πίσω. Μέχρι και λιονταριών.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα να σου πω.
1: Θέλω να...
0: Έχουμε όμως και μια ιστορία από το Breaking Bad.
1: Αλίμονο, καιρό είχες να την αναφέρεις, για πες.
0: Όχι, μας θυμίζει Breaking Bad αυτή η ιστορία, αλλά είναι αληθινή και είναι και πολλά χρόνια. Δηλαδή συμβαίνει 2 δεκαετίες τουλάχιστον έχει καταγραφεί, για να μην σου πω περισσότερα. Βρήκανε τις προηγούμενες μέρες μια υπόλογη σύραγγα, mm-hmm. όπου γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, κανονικότατα όμως, όχι της πλάκας, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή η σύραγγα, η συγκεκριμένη που βρέθηκε, έχει μέγεθος γηπέδου και έχει κανονικό εξοπλισμό. Δηλαδή, είναι σαν να την έχει φτιάξει το κράτος, ρε παιδί μου. Έχει ηλεκτρισμό που φωτίζει κανονικά τη διάβαση. Έχει εξαερισμό κανονικά. Επαγγελματικά δηλαδή πράγματα, όχι αστεία. Και επίσης έχει και ένα σιδηροδρομικό σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Όπου περνούσαν τα ναρκωτικά τους εκεί από τη μία χώρα. Σιγά τώρα, μην προσπαθείς να βρεις από πάνω τώρα λύσεις για να περνάς τα ναρκωτικά τόσες ποσότητες. Έτσι. Η διαφορά που διαβάζω εδώ είναι ότι στα 20 τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί 12 σύραγγες. Έχει πιάσει αστυνομία. 12. Σκάβουνε λαγούμια συνέχεια. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εντάξει, έξυπνο όμως.
0: Εντάξει, είναι... Πώς θα βγαίνει το χρήμα? Πώς θα ταΐζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Πώς θα ταΐζονται? Κάπως πρέπει να... Τι, δεν είναι 1 κιλό και 2 κιλά και 5 κιλά και 10 κιλά. Είναι τόνοι. Κάπως πρέπει να γίνεται. Φαντάσου τι χρήματα τώρα δίνουνε για να ανοίγουν αυτές τις τρύπες, οι οποίες είναι ολόκληρο γήπεδο και με ηλεκτρικό και με όλα τα κομφόρ, έτσι, και με εξαερισμό κανονικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Mm-hmm. Ολόκληρο team, ολόκληρο ολόκληρο εργοτάξιο στείνεται για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν σου κάνει εντύπωση? Έτσι, και όταν βρίσκουν το ένα, σκάβουν το άλλο. Τώρα να τους βρουν πριν σκάψουν το άλλο, δεν ξέρω.
1: Δεν,
0: έτσι, δεν τους έχει πει στο μυαλό, ας πούμε.
1: Μπορεί να είναι ήδη σε άλλο λαγό.
0: Αυτό λέω. Ή να το δίνουνε και να του λέει: παιδιά, θα σας δώσουμε το παλιό, ότι κάνατε δουλειά, για να μας αφήσετε στο καινούριο να κάνουμε εμείς τη δικιά μας δουλειά. Άνετα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Άνετα, άνετα.

0: Τι έλεγες?
1: Ήθελα να σε ρωτήσω την προσωπική σου γνώμη. Εάν σου έγραφε σε ερωτικό γράμμα μία γυναίκα, θέλω να σε... Συγγνώμη τώρα για τις εκφράσεις. Θέλω να σε ξεσκίσω.
0: Δεν είναι σεξοπέμπτη.
1: Να σε καταβροχθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Και να απολαύσω τη γεύση.
0: Ναι.
1: Θα σου φαινόταν.
0: Το κρέατος, τι.
1: Αυτό δεν σου βγάζει. Συγγνώμη λίγο. Κάνει λίγο κανιβαλιστικό.
0: Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει τις δικές του όρεξεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αυτή η έκφραση, δηλαδή διαβάζοντάς τη, δεν την για κανίβαλο μου έβγαλε.
0: Κοίταξε να δεις και να μην και να εννοεί άλλα πράγματα που μάλλον εννοεί άλλα πράγματα, σε παραπέμπει και εντάξει. Τώρα είναι ανάλογο να ξέρεις τον άλλον. Τώρα άμα είναι η Amber Heard ας πούμε και αφοδεύεις το μαξιλάρι, έτσι, δεν το ξέρεις αυτό. Βλέπεις την κοπέλα και λες τι ωραία κοπέλα. Έτσι, και είναι διάολος τελείως. Δηλαδή δεν είναι για να την βάλεις στο σπίτι.
1: Είναι λόγια της Amber Heard από ερωτική επιστολή που είχε στείλει στο Johnny Depp.
0: Ναι. Α, εγώ δεν ήξερα. Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Παναγία μου.
1: Αυτό τότε το διαβάζω.
0: Αυτό το είδες που η εξωτερική εμφάνιση. Πώς το λένε, σε παραπλανά. Δηλαδή χειρότερο ζώο δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ας πούμε.
1: Είναι σκιαχτικό, δηλαδή το διαβάζεις και λες τώρα εγώ φοβάμαι και λίγο.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να συζητήσουμε, αλλά όχι τώρα. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή πήγε αυτή στο δικαστήριο να ζητήσει τα αρέστα και τελικά αποδέχτηκε και παραδέχτηκε ότι τον έχει χτυπήσει. Εκείνη βέβαια έβαζε κάποιες φωτογραφίες ή κάποια βίντεο που αυτός έχει πάρει ναρκωτικά, αλλά αυτό δεν απαγορεύεται. Πώς να το πω, δηλαδή στην Αμερική συμβαίνει, είναι πάρα πολύ απλό πράγμα να πάρεις ναρκωτικά, να είσαι μια γωνία ας πούμε και να είσαι τάβλα. Αλλά δεν πειράζει την Amber Heard αυτό, χώρισε τον. Αλλά το να το χτυπήσεις γύρισε το καπό και ανάποδο, γιατί έλεγε ότι αυτή τη χτυπάει. Κάτι το οποίο μάλλον είναι και κάπως έτσι τα πράγματα.
1: Και μάλιστα το σχόλιο, αφού διαβάστηκαν οι επιστολές.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι, στο δικαστήριο. Γιατί η δικηγόρος του Τζον Ντεπ διάβασε τη συγκεκριμένη επιστολή. Η Χέρντ απάντησε, ναι, είναι ένα σημείωμα αγάπης.
0: Είναι αγάπη αυτή. Το να ξεσκίζεις τον άλλον, να τον ρουφήσεις και να τον σκοτώσεις, δεν ξέρω και ό,τι άλλο. Να τον καταβροχθήσεις, καλή όρεξη. Είναι αγάπη, πώς να το κάνουμε αυτό. Φαντάσου. Και μετά πάμε στον επόμενο. Καλή όρεξη, καλή χώνεψη. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλό Σαββατοκύριακο θα πω, γιατί φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, αλλά και για αυτή την εβδομάδα.
1: Πιο έτσι φυσιολογικά πράγματα, λέω.
0: Επιβαλή Κοσμάς Χατραμάδος, δεν ξέρω τι θα κάνει ο σπιτητής, αν θα καταβροχθήσει, αν θα ξεσκίσει. Δεν ξέρω τι κάνει το Σαββατοκύριακο. Εδώ τη Δευτέρα σε θέλω Amber Heard όπως τη βλέπουμε έξω. Πάντως. Δεν σε θέλω Amber Heard μέσα στο σπίτι.
1: Συγγνώμη, περίμενε τώρα. Δεν προλαβαίνω ούτε κιλά να χάσω.
0: Όχι, όχι.
1: Να σου βαφτώ.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Λέω καλό αυτό, καλό εκείνο, όχι αυτά τα άγρια.
1: Γενική,
0: έτσι, αυτό το χαμόγελο προσύνης, το πλαστικό που έχει αυτή η Amber Heard.
1: Ναι. Αχ, Johnny Depp, λοιπόν, αγόρι μου, τι έχει τραβήξει.
0: Φεύγουμε, τα μαζεύουμε. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια εμείς, κανονικότατα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, σας ευχόμεθα.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: 92.000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα.
6: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στοκάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει. Και μείνα εκεί, στο σπασμένο μας τον κόσμο. Να μαζεύω λύπες μόνο, κάτι να σωθεί.

0: να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα